0: ο ποιος σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM.

αλλά μαζί αργά. Όπως. Στο

σου πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν από νέο πλήγμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν την Κυριακή. Μετά τον απολογισμό της προηγούμενης επίθεσης, οι νεκροί από τα πλήγματα των τελευταίων 2 ημερών ανέρχονται σε 14. Οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει. Ωστόσο το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει συμφωνία, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί σχετικά και ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει την ακεχηρία εφόσον την τηρήσει και η Ρωσία. Σύμφωνα με το Αξιός, η πρόταση που συζητείται αφορά την πάψη πληγμάτων σε δηληστήρια. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε παράλληλα ρωσικό πλήγμα σε ενεργειακή εγκατάσταση σε περιοχή του Χαρκόβου. Ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του που απολογήθηκαν, η δικογραφία αποδίδει ηγετικό ρόλο. Οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι πρόκειται για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι για απάτη, ενώ αποδίδουν στους λογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016 δήλωσε ότι υπήρξε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας σε συνέντευξή του είπε ότι όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία ρώτησε αν υπήρξε ρωσική ανάμιξη και έλαβε όπως ανέφερε σαφή απάντηση ότι υπήρξε. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα Δευτέρα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Η απόφαση ελήφθη καθώς συνεχίζονται οι έλευκοι μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμία αερίου. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο.

0: Ο Ολυμπιακός ήταν νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα άλλα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στις 6 το απόγευμα παίζουν στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.

0: 6 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα, καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε, 12 Οκτωβρίου σήμερα, Δευτέρα.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας, καλή εβδομάδα, καλά να μας πάει και, και αυτό το επόμενο επτάήμερο που θα έρθει, να είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο.
0: Ναι, θα έχουμε κάτι διαφορές αυτήν την εβδομάδα σε θερμοκρασίες. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον Τάσο Αμνιακό σε κανένα μισάωρο. Να μας πει πού πάει το πράγμα, να μου πει πού πάει το πράγμα. Είμαστε σε φθινόπωρο, είμαστε. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Κυριακή, λες και η ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Τη τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Δεν είναι η
0: βόλαζη
1: ώρα.
0: Όχι, την επόμενη. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πω ότι στο Μαρούς θερμοκρασία είναι 15 βαθμοί. Για σας που ετοιμάζεστε ή ήδη απολαμβάνετε τον καφέ σας ή ετοιμάζεστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα είναι 23 βαθμοί το μεσημέρι. Να ξεκινάει που λες η αγορά να αντιδρά θετικά στο ενδεχόμενο της ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και στην Ουκρανία από την ανακοίνωση ο Ντόναλντ Τραμπ και να λένε οι βενζινόπολες, παιδιά, θα πέσει. Κοιτάτε που είναι κολλημένη η βενζίνη στο 2,20. Άμα συμβεί αυτό και εφαρμοστεί, θα πέσει κάπως. Να βγαίνουν οι άλλοι να λένε, παιδιά, στην Ευρώπη, α, μήπως έχουμε λίγο χρόνο τελικά. Και τελικώς να βγαίνει το Axios, αυτό το site το οποίο έχει καλό ρεπορτάζ εκεί στις ΗΠΑ, και να λέει ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία.
1: Ναι! Τι είναι στερεό που τα κάνει ο Ντόναλντ που ανακοινώνει συμφωνίες χωρίς να έχουν συμφωνήσει όλα τα μέρη?
0: Αυτή ήταν η ένατη που οργάνωσε, γιατί έχει λέει άλλες 8. Και δεν θα ήθελα να είμαι, θέλω να σου πω, ένας από τους συνεργάτες του, διότι υποθέτω είναι έξαλλος, γιατί ανακοινώθηκε ότι δεν θα πάρει πάλι Νόμπελ Ειρήνης.
1: Τι κακό που μας βρήκε.
0: Εγώ στα λέω.
1: Η αλήθεια είναι ότι με το που είδα την ανακοίνωση, λέω άλλη μια χρονιά που δεν το πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εγώ φοβάμαι τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Αυτό που ποιος ξέρει πού θα ξεκινήσει πόλεμο πάλι.
0: Αυτό.
1: Πολύ ωραία. Το πετρέλαιο να ξέρει στα 102,85.
0: Μάλιστα.
1: Στα 103 δηλαδή, με το άνοιγμα των αγορών μετά το Σαββατοκύριακο και όλα αυτά που ζήσαμε στο Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν ήταν μόνο η συμφωνία. Είχαμε και τα μπαμπούμ πάλι στην Μέση Ανατολή. Στο Ριάντ, σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με νεκρούς δυστυχώς. Κάτι που επιδεινώνει την κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Και η Χούθη είναι και τρομοκρατική οργάνωση, έτσι. Δεν είναι ένα στρατός από μια χώρα. Είναι οι τρομοκράτες απρόβλεπτοι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει το.
0: Και δύσκολο κατάβλητη, γιατί προσπαθούν οι Σαουδάραβες εκεί. Στο παρελθόν οι Αμερικανοί. Τώρα λένε οι Αμερικανοί θα τους χτυπήσουμε κι εμείς. Διάφορες άμυνες αναπτύσσονται, αλλά οι Χούθη εξακολουθούν εκεί να υπάρχουν και να επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά. Μαζί βεβαίως με την ασφάλεια των πολιτών στη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν ξέρω, Τούρκοι και Πακιστανοί πήγανε να βοηθήσουν.
0: Εντάξει, θα πάνε. Οι Πακιστανοί είναι εκεί. Και νομίζω ότι έχουν και πολύ μεγάλη δύναμη, γύρω στους 11.000 αν δεν κάνω λάθος.
1: Αν είναι εκεί και να κοιτάνε, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι όμως.
0: Κάτσε να περάσει πρώτα την τουρκική εθνοσυνέλευση. Αυτή η βοήθεια λέει. Περιμένουμε.
1: Έχουμε δουλίτσα ακόμα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παράσκευη, εδώ στο Real FM 97,8. Κατερίνα Βουτσά, στη ρύθμιση των ήχων σήμερα.
1: Είμαστε σήμερα πρώτοι με Κατερίνα Βουτσά. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Αφήνετε τα μηνύματά σας στο tipopa@realfm.gr για τα email σας. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραγά στο άλλο μικρόφωνο. Η Real News χθες, όσοι την αγοράσετε το γνωρίζετε ήδη, έχετε διαβάσει και το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και κουβέντα με έναν από τους συναδέλφους μας που έκανε το ρεπορτάζ. Η Real News αποκάλυψε, έχοντας ως τίτλο πρώτου θέματος, το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα, τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, οι οποίες θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμύριων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγχωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ότι σχεδιάζεται δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Συμπληρωματικά θυμίζω και την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας, η οποία ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Και βεβαίως, τι αναμένεται στην ερχόμενη, τώρα τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη για την ακριβία, στην ερχόμενη Πέμπτη, στην μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
1: Πάει Περιμένουμε τη Σύνοδο Κορυφής, περιμένουμε και τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να περάσει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία, την ώρα που ο Τραμπ ανακοινώνει τις μισές συμφωνίες για την ενεργειακή εκεχηρία. Έχουμε και το. Δεν ξέρω τον ίδιο στο Σλοβάκο Πρωθυπουργό.
0: Τι είπε αυτό.
1: Το Φίτσο. Που είπε ότι είναι φιλορώσος αυτό, ναι. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγο καιρό θα. Ναι. Εσείς οι Ευρωπαίοι θα βάζετε.
0: Εσείς οι Ευρωπαίοι, ναι.
1: Ναι, ναι. Θα βάζετε πετρέλαιο στα αυτοκίνητά σας και θα κινήσετε. Το οποίο θα το έχετε αγοράσει από την Αμερική, αλλά η Αμερική θα το έχει πάρει από τη Ρωσία και στην ουσία θα βάζετε ρωσικό πετρέλαιο. Έτσι είπε ο Φίτσο.
0: Δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτό. Αν δηλαδή είναι πραγματική συμφωνία ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ρώσους ότι θα προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο, θα το παίρνουμε και το πληρώνουμε διπλά, τριπλά, τετραπλά, γιατί θα έρχεται Μεσοαμερικής, καταλαβαίνεις.
1: Μεσολαμίας. Γι' αυτό βάζουμε κυρώσεις στη Ρωσία εμείς οι Ευρωπαίοι, έτσι να έχουμε καλά τη συνείδησή μας ότι στηρίζουμε την Ουκρανία με αυτόν τον τρόπο. Και την ίδια ώρα να πληρώνουμε σε τετραπλάσια τιμή το πετρέλαιο που θα το παίρνουμε από την Αμερική που θα το έχει πάρει από τη Ρωσία.
0: Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την υπόθεση αυτή που λέγεται πόλεμος στην Ουκρανία. Και το σοβαρό θέμα είναι ότι έχεις έναν άνθρωπο που είναι στη θέση, ενδεχομένως στην πιο ισχυρή θέση του πλανήτη, αναφέρομαι στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ενώ βρίσκεται ατύπωσος ως επικεφαλής και τυπικά αν θες του δυτικού στρατοπέδου, το οποίο δίνει χρήματα, ανατροφοδοτεί την Ουκρανία και το Κίεβο με εξοπλισμό, με καύσιμα, με υποστήριξη πολιτική, έχεις τον επικεφαλής της Δύσης ατύπωση, επαναλαμβάνω, να μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με τον αντίπαλο της Ουκρανίας, δηλαδή τον επικεφαλής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό είναι ένα παράδοξο σχήμα. Οπότε εδώ, όταν ο Τραμπ, για παράδειγμα, μιλάει στο τηλέφωνο τον Πούτιν, στις ΗΠΑ αναρωτιούνται συνάδελφοι που κάνουν αναλύσεις εάν έχει προηγουμένως συνεννοηθεί με τους συμβούλους άμυνας που έχει, εξωτερικών υποθέσεων, αν έχει συζητήσει μαζί τους για την ατζέντα, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν έχει συζητήσει με τους Ευρωπαίους. Οπότε οι Ευρωπαίοι μια ζωή βρίσκονται σε μια κατάσταση ευνηδιασμού. Μιλάει απευθείας ο Τραμπ με τον Πούτιν και οι Ευρωπαίοι αμέσως μετά, μόλις κάνει δηλώσεις στο Trust, πώς λέγεται αυτό, το Truth,
1: Truth Social.
0: Το Truth Social, όταν κάνει εκεί λοιπόν σημειώσεις και ανακοινώσεις ο Τραμπ, οι Ευρωπαίοι μονίμως είναι ευνηδιασμένοι. Βλέπω από ό,τι μας περιμένει τώρα. Εδώ τι έχεις. Έχεις να μιλάει με τον Πούτιν, να τον πείθει ο Πούτιν ότι ο Ζελένσκι είναι αξιόπιστος γιατί χτυπάνε οι Ουκρανοί τις ενεργειακές δομές της Ρωσίας. Και βγαίνει αυτός και λέει: Παιδιά, κοιτάξτε, άμα δεν αλλάξει ο Ζελένσκι, δεν γίνεται να κλείσει καμία συμφωνία.
1: Τι του φταίει ο Ζελένσκι το μεταξύ τώρα και αυτού. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι βασικά φταίνε που τους αντιμετωπίζει έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί θα σου θυμίσω ότι μόνο δεν είχαμε σηκώσει το λαύρο της επανάστασης στις εκλογές να βγει η Καμάλα.
0: Ναι.
1: Μετά σου λέει και αυτός, δεν ήσασταν μαζί μου, ήσασταν απέναντι.
0: Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθει.
1: Τώρα θα σας έχω γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μελάνη.
0: Μια ουδετερότητα δεν θα ήταν άσχημη εκείνη την περίοδο.
1: Πρέπει να εκφράζεις άποψη στις εκλογές τις αμερικανικές. Λαμβάνει κανένας υπόψη την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι θα ψηφίσουν οι Αμερικανοί πολίτες? Δηλαδή λένε, α, είμαι Αμερικανός πολίτης, κάτσε να δω η Ούρσουλα τι λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θα πάω να ψηφίσω που λέει η Ούρσουλα.
0: Ναι, τώρα οι Ευρωπαίοι συντάσσονται πίσω από τον Ζελένσκι. Μίλησε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες στο τηλέφωνο μαζί του και οι Γερμανοί επίσης. Αλλά εδώ ο Ζελένσκι είναι αποδυναμωμένος. Διότι βγήκε ο άλλος και είπε, αλλάξτε τον. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και τι επίσης επίδραση μπορεί να έχει στη ζωή μας. Γιατί στην Ελλάδα αντιλαμβανόμαστε, στην Ελλάδα του 2026, το αντιλαμβανόμαστε επιτέλους ότι αυτά τα πράγματα γύρω-γύρω επηρεάζουν τη ζωή μας. Γιατί εγώ θυμάμαι στο παρελθόν, από κάποια χρόνια, 20, θυμάμαι πήγαινα, ήμουνα στο Λίβανο για να καταλάβεις τώρα εκεί, ήταν το καλοκαίρι του 2006, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που υπήρχαν εχθροπαξίες τότε και πολύ σκληρές, πολύ έντονες ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τη Χεσμολάχ. Και θυμάμαι που κουβέντιαζα με την Αθήνα και μου λένε: Ξέρεις, αυτά τα θέματα δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο καθόλου στην Ελλάδα. Ή ξέρω εγώ, αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν στα στενά του Ορμούς πάλι δεν ενδιαφέραν τον κόσμο καθόλου, ελάχιστα. Γιατί είχαμε πάντα τα δικά μας θέματα, τη δική μας ατζέντα. Όταν όμως βλέπεις τώρα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ή ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς ή οι επιδρομές, όπως είπες, των Χούθη στη Σαουδική Αραβία επηρεάζουν τη ζωή μας, γιατί την επηρεάζουν. Την επηρεάζουν. Εκτός και αν θεωρούμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν ανεξάρτητα και είναι αποσπασμένα από την καθημερινότητά μας εδώ Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τα καύσιμα σε αυτό το κόστος, σε αυτό το ύψος, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Αρχίζεται ο μέσος πολίτης να αντιλαμβάνεται ότι εδώ όλα έτσι όπως είναι οργανωμένα συσχετίζονται. Αλληλοεπηρεάζονται.
1: Είμαστε σε μια αγορά δυστυχώς που είμαστε εξαρτημένοι ένας από τον άλλον και το τι θα γίνει στα στενά του ορμούς που είναι και στη γειτονιά μας, αλλά ακόμη και τι θα γίνει στην Κίνα ή στην Ιαπωνία που μπορεί να προμηθευόμαστε κάτι από εκεί, θα μας επηρεάσει. Το φαινόμενο του, η θεωρία του χάους.
0: Ναι.
1: Μια πεταλούδα που πετάει στην Αμερική μπορεί να προκαλέσει κάτι στην Ευρώπη.
0: Ακόμα πιο ισχυρό είναι αυτό. Ακόμα πιο ισχυρό.
1: Οπότε θα τα λουστούμε. Δεν έχουμε κάνει τα κουμάντα μας να έχουμε πάρει και από κάπου αλλού.
0: Ποιος να κάνει εσύ. Εδώ μια χαρά. Τα είχαν κάνει τα κουμάντα τους Γερμανοί. Δεν τα έχουμε πει. Όταν ήταν η Μέρκελ καγκελάριος, είχε κάνει τη συνεννόηση να προμηθεύεται φθηνότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μια χαρά. Μια χαρά κουμάντα δεν ήταν αυτό τι ήταν.
1: Για τον εαυτό της. Όπως και τώρα είναι οι Βόρειοι που λένε εμείς δεν θέλουμε μέτρα, κύριοι. Εσείς κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Είναι ότι θέλουν μέτρα και βέβαια υπερισχύει η γνώμη των Βόρειων. Για να αλλάξω λίγο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε χθες στο Καραϊσκάκι, κύριε εσύ?
0: Λοιπόν, καλά κάνεις και με ρωτάς. Έπαιξε ο Ολυμπιακός με περισσότερο πάθος. Προφανώς και ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τον δυναμισμό του Ρέτσου, του αρχηγού του δηλαδή, που είναι του Ολυμπιακού που είναι μπακ, και έπαιξε καταπληκτικά και είναι αυτός που έβαλε και τον γκολ κιόλας. Θεωρώ ότι κέρδισε άξια, διότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει την κατοχή, γιατί έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες, αλλά δεν είχε όμως αυτό που λέμε κλασικές ευκαιρίες. Είχε ελάχιστες. Είχε μηδαμινές. Επομένως, αν θες να πάρεις το πρωτάθλημα, επειδή το λέω για τον Παναθηναϊκό που είχε να το πάρει 16 χρόνια, 17 χρόνια αυτή, θα πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να δείχνεις περισσότερο πάθος. Τώρα, και πολλές κίτρινες υπήρξαν και πολλά μαρκαρίσματα υπήρξαν. Ήταν ένα ντέρμπι το οποίο είχε πάθος, είχε ένταση. Αν με ρωτάς, δεν είχε πολύ θέαμα. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Αποθεώθηκαν οι στρατηγικές, η ένταση και το πάθος.
1: Εμείς φάγαμε δύο μπαλάκια από την Κηφισιά με τις υγείες μας και πάμε στην επόμενη αγωνιστική.
0: Και προχωράμε.
1: Να πάμε στα πολιτικά μας τώρα.
0: Βεβαιότατα. Να πούμε μια καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ.
1: Γεια σου, βρε Παύλο. Καλημέρα.
0: Για εδώ στο διοπαπάκυριαλεφ.gr. Θυμίζω στο διοπαπάκυριαλεφ.gr για τα μηνύματά σας. Πάμε.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που συζητούσαμε την Παρασκευή για αυτή την άγρια κόντρα στον αέρα του ΑΡΤ που ήταν ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, με την κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπήρξε πολύ ένταση στον αέρα. Μετά η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες, όταν τελείωσε αυτό που είχε γίνει στον αέρα, την αποκάλεσε σκουπίδι ο κύριος Κωνσταντόπουλος και κινήθηκε εναντίον της, κινήθηκε προς το μέρος της.
0: Ναι.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με τους μάρτυρες που ήταν στο πλατό εκείνη την ώρα, παρόλο που είχε διαφημιστικό διάλειμμα, δεν ήταν ανοιχτές οι κάμερες, ότι όντως έγινε αυτό, όντως την αποκάλεσε σκουπίδι, όντως κινήθηκε εναντίον της και ζητούν την διαγραφή του κυρίου Κωνσταντόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοκό όμως μέχρι στιγμής δεν έχει πράξει κάτι τέτοιο. Και ακούγοντας χθες τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, είπε ότι θα το δει η δικαιοσύνη αυτό, εάν όντως συνέβη κάτι τέτοιο, και μετά θα αποφασίσουν στο ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το βάλουμε το ηχητικό πάλι, γιατί και την Παρασκευή που το βάλαμε ήταν η φασαρία είναι απίστευτη. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν σε ιστερία. Μιλώντας απευθυνόμενος στην κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Τσαγκλή, η οποία είναι τομεάρχης δικαιοσύνης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που μιλάει για το θέμα και της απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Μάλιστα.
2: Επιβεβαιώθηκαν όλοι οι χαρακτηρισμοί που εκτοξεύτηκαν σε βάρος της από τον κύριο Κωνσταντόπουλο, όπως σκουπίδι και όλα τα υπόλοιπα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία ότι το περιστατικό έλαβε χώρα, αλλά όπως μας το είπε η κυρία Παπαδοπούλου.
3: Όταν κάποιος δεν είναι αυτόπτης και αυτίκος, νομίζω ότι για θέματα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί σε κάποιο βίντεο, αυτά και εφόσον υπάρχει πρόθεση και είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε να πάει στη δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Έχουν διαγράψει και για λιγότερα πάντως κόσμο το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να διαγράφεις κάποιον επειδή έχει διαφορετική γνώμη από τη γραμμή του κόμματος, αλλά όταν φέρεται σαν τραμπούκος, για να μην πω τίποτα άλλο, να λες θα περιμένω να δω βίντεο.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως έχουμε επιδείνωση στις σχέσεις του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε ο Θανάσης Καρτερός, ο οποίος είναι ένας από τους υπήρξε στενός συνεργάτης του Αλεξίπρα. Υποθέτω και τώρα θα έχουν μια καλή επαφή. Το άρθρο αυτό το έγραψε ο Θανάσης Καρτερός στην εφημερίδα των Συντακτών. Και σε αυτό το άρθρο ο κ. Καρτερός κάνει λόγο για πολιτική βλακεία, την οποία την αποδίδει στον πρόεδρο του Πασόκ. Και εδώ έχεις μια κλιμάκωση. Έχουμε δηλαδή Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση, και έχουμε και μέτωπο ανάμεσά τους. Εσύ περιέγραψες ένα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο και εγώ περιμένω να ακούσω την εξέλιξή του σε δικαστική αίθουσα.
1: Σήμερα όμως θα πάει να κάνει μήνυση, κυρία Πρόεδρε.
0: Μάλιστα. Αλλά όμως έχουμε κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ανάμεσα στο Πασόκ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξαιτίας αυτού του άρθρου, το οποίο χρεώνει, επαναλαμβάνω, ο συντάκτης του δηλαδή, χρεώνει στον πρόεδρο του Πασόκ πολιτική βλακεία.
1: Ουσιαστικά γράφει το άρθρο ότι έχει γίνει κομματική, πώς να το πω, γραμμή του Πασόκ να οξύνουν τα πνεύματα ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ότι αντίπαλος, δηλαδή ότι το Πασόκ φέρεται σαν έναν αντίπαλός του η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και όχι η Νέα Δημοκρατία. Και ότι προσπαθεί να θολώσει τα νερά, σε εισαγωγικά, δεν λέει ακριβώς αυτό μέσα, το μεταφράζω. Λέγοντας ότι ο Τσίπρας ουσιαστικά προσπαθεί να βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία αντί να προσπαθεί να τη ρίξει.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αυτή είναι η γραμμή του Πασόκ. Αυτό χρεώνει στο Πασόκ ο κ.
0: Και τι απαντάει το Πασόκ? Βγάζει ανακοίνωση λοιπόν, καταλογίζει ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα τη συγκεκριμένη επίθεση. Ανάμεσα σε άλλα, σημειώνει η ανακοίνωση του Πασόκ, ο κ. Τσίπρας παγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του στην προσωπική επίθεση των Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Θέλω λίγο τώρα να σου πω κάτι άλλο, το οποίο για μένα είναι κρίσιμο. Και το λέω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Επειδή προηγήθηκε και συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε την περασμένη Παρασκευή, και ο Μητσοτάκης είπε ότι από το 25 και κάτω θα υπάρξει θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα χάσει τον πόνους, θα χάσει τις αίτες, θα πω. Θα πρέπει να μας απασχολεί σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα συνυπολογίζω, επαναλαμβάνω όλα, μην αρχίζουμε τώρα να λέτε γι' αυτό και. Να συνυπολογίζουμε με ποιο τρόπο θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Που είναι και πολύ κρίσιμο να κυβερνηθεί, γιατί έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε,
0: ναι,
1: έτσι, και τους δύσκολους καιρούς που περνούν.
0: Δηλαδή, αν πάμε σε μια διαδικασία όπου θα έχεις καταγεγραμμένη δύναμη των κομμάτων, με μια έτσι πρόσθεση η οποία δεν θα βγάζει κυβέρνηση. Γιατί εγώ ακούω τους πολύ αισιόδοξους που λένε και αυτούς που εμπιστεύονται πολύ τη δημοκρατία, και καλά κάνουν και την εμπιστεύονται. Δεν είναι στη δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, και ότι όλοι μπορούν να γυρίσουν, να συνεννοηθούν και να. Χαίρομαι, αλλά να μην έχουν περάσει κόκκινες γραμμές τόσο πολύ, ώστε να είναι απαγορευτικό να επιστρέψουν. Να είναι απαγορευτικό για τις συνθήκες που θα έχουν ήδη διαμορφώσει με τις δηλώσεις που κάνουν και με τον βερμπαλισμό που μας χαρακτηρίζει γενικότερα ως λαό. Η επόμενη μέρα από τις εκλογές είναι ένα κρίσιμο πράγμα εδώ που ζούμε όλοι μαζί, τα 10 εκατομμύρια. Μετρήσιμο πράγμα. Το να μπορούν να υπάρχουν συνθήκες για κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ανάλογα με τη βούληση του ελληνικού λαού, είναι κρίσιμο πράγμα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα διατηρηθεί ένα επίπεδο μέχρι τις εκλογές. Γιατί έχουμε μάθει στην Ελλάδα να παίζουμε πάρα πολύ με τις λεξούλες και με την ατμόσφαιρα. Δεν είμαι.
1: Εδώ χωρίς εκλογές και γίνεται το σύστριγγλο, να το πω έτσι απλά ελληνικά. Φαντάζομαι τώρα που και στην προεκλογική περίοδο τι μπορεί να γίνει.
0: Επίσης, ο Μητσοτάκης καλώς κακώς βγήκε και είπε: παιδιά, άμα πάρω κάτω από 25%, πράγματι υπάρχει θέμα. Οι άλλοι κύριοι βασικοί του ανταγωνιστές θα πούν. Δηλαδή, εξακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει αυτό δημόσια, και μάλλον να το πιστεύει, ότι πρώτη με μία ψήφο διαφορά. Εκεί που βρίσκεται δημοσκοπικά. Εξακολουθεί. Δεν πρέπει και αυτός να πει ότι ο Μητσοτάκης λέει στο 25%. Για το Πασόκ ποιο είναι αυτό το αντίστοιχο ποσοστό? Επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα ποιο είναι? Είναι το 17,8 ή το ποσοστό που κατέγραψε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία στις εθνικές εκλογές το 2023? Ποιο είναι το ποσοστό? Γιατί δεν λένε.
1: Δεν συμφέρει, βρε Γιώργο
0: μου. Δεν συμφέρει, βρε Γιώργο.
1: Γιατί θα πρέπει την επόμενη μέρα να πούνε γεια σας, φυλάκια.
0: Όχι, δεν πειράζει. Ας γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο το πράγμα. καθοδόν για τις εκλογές.
1: Φανταζόμαι πως ο Μητσοτάκης, αν πάρει κάτω από 25, την επόμενη μέρα θα πει:
0: Δεν τα κατάφερα,
1: συγγνώμη, αντίο. Κάντε εκλογές, αφήνετε ένα άλλο πρόεδρο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά αναγνωρίζω ότι θα υπάρχει θέμα. Είπε ένα ποσοστό. Οι άλλοι δεν λένε.
1: Γιατί δεν τους συμφέρει πολύ απλά.
0: Okay.
1: Για το λόγο που δεν έχουν πάει και τα προγράμματά τους στο Εθνικό Συμβούλιο.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ περιμένω να γίνει. Όχι για μένα. Είναι θεμητός ο χρόνος. Πηγαίνοντας προς εκλογές, οποιαδήποτε μεμονία επιλέξουν, για μένα είναι κρίσιμο. Έτσι να το κάνουν. Να το κάνουν όλοι εννοώ. Όλοι. Όσοι θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Και εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, όχι, είναι κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά, εγώ πιστεύω ότι αν δεν το πας, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, κάτι στα νούμερα σου δεν έχει πάει πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή και πιότερα και με καλεσμένους στη συνέχεια και με περισσότερα ηχητικά, αλλά τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. 14 σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Περισσότερα στο real.gr. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες. Κλείστα θα παραμείνουν και σήμερα τα τμήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε, Δευτέρα σήμερα. Θα είναι μια μέρα, να την πούμε, φθινοπορεινή. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα. Έχεις χαιρετισμούς από τον κύριο Μιχαλέλη, μας ακούει ενώ κατευθύνεται προς Θήβα.
1: Ναι, πάει να δει το αγόρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς να δώσετε κύριε Δημήτρη στο Γιώργο.
1: Κουράγιο στο παιδί.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θανάσης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Βεβαίως και η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Ο Τραπ θα φτιάξει δικό του Νόμπελ και θα το πάρει.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πάρα πολύ πιθανό. Ο φίλος ο Θανάσης από Τραπετσόνα, έτσι έστειλε το μήνυμα. Γεια σου, Θανάση μας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, τον bypass ευός μου. Δεν είχα αξιολογήσει σωστά τον Ζελένσκι. Τελικά δεν είναι κωμικός, αλλά ένας εξαιρετικός πατριώτης πρόεδρος, σημειώνει ο Γιάννης bypass ευός μου. Και στο φίλο μας τον Χαράλαμπο, ο οποίος είναι μεταφορέας από το ΕΓΑΛ. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Να έχετε δύναμη, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Έχεις και το φίλο σου τον Βάιο, ο οποίος λέει: κυρία Κασιανή, πες στο διπλανό σου ότι μετά τις εκλογές στο Βέλγιο, χωρίς κυβέρνηση, το κράτος λειτουργούσε. Ας το έχει, λέει, στο πίσω μέρος του μυαλού του και να μην μας πρίζουν, λέει, μετά. Βεβαίως, και είναι γνωστό ότι το Βέλγιο συνορεύει με την Τουρκία. Είναι γνωστό εδώ, παραδίπλα είναι. Τουρκία και είναι γνωστό ότι. Α, να το πω διαφορετικά. Είναι γνωστό ότι στο Βέλγιο οι Ολλανδοί τους λένε: θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Μετά είναι από εκεί, από την άλλη πλευρά, είναι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί μαζί με τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα σπάρουν κομμάτια. Είναι γνωστό ότι τα αντιμετωπίζει αυτό το Βέλγιο, παιδί μου. Στην καθημερινότητά τους οι Βέλγοι πολίτες θα αντιμετωπίζουν αυτά.
1: Και δεν έχουν και καθόλου οργανωμένο κράτος στο Βέλγιο.
0: Είναι το ίδιο. Δηλαδή, Ελλάδα και Βέλγιο είμαστε το ίδιο σε όλους τους τομείς. Σε όλους.
1: Ζόρι τραβάνε ήδη όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού.
0: Από τώρα, ρε, εσύ.
1: Ναι,
0: έλα, ρε, σκασίνη, από τώρα.
1: Πόλια.
0: Δώσεις λίγο χρόνο, ρε.
1: Σημειωτών μέχρι την Αχαρνών και συνεχίζονται οι καθυστερήσεις μέχρι πιο ψηλά στη Νέα Ιωνία. Και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, το γνωστό πρόβλημα από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου εκεί στη λίμνη Κουμουντούρου. Και επηρεάζεται και η άνοδος της Χιστού στο Σκαραμαγκά. Πολύ καλά πάει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το λιμάνι του Πειραιά είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Μάλλον είναι όλοι για ύπνο μετά το χθεσινό μάτς.
0: Αχα, γελάσαμε.
1: Κοιμήθηκαν ήσυχα οι άνθρωποι. Πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Δεν την είπα καλέ. Πριν κλείσω λοιπόν το πρώτο ημίωρο.
0: Συνδυάζει καλά ο Μιχαλέλης, μου φαίνεται.
1: Ναι, με έχει κάνει σαν τα μούτρα του, αλήθεια είναι. Τρία χρόνια που έχω μαθητεύσει δίπλα του, με έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Εκείνα τα μερομήνια περιμένω, κύριε Δημήτρη.
0: Βλέπω ομοιότητες, ναι.
1: Κύριε Δημήτρη, εκείνα τα μερομήνια. Θέλω να σε πάω σε μια δημοσκόπηση που βγήκε. Για τα Χανιά, για την περιφέρεια Χανίων βγήκε αυτή η δημοσκόπηση από την εταιρεία του The Point. Σε αυτή τη δημοσκόπηση λοιπόν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Με 24,2% στην πρόθεση ψήφου. Δεν έχει εκτίμηση. Θέλω να μαντέψεις ποιος είναι δεύτερος.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ. Με 11,1%. Θέλω τώρα να μαντέψεις ποιος είναι τρίτος.
0: Η Ελληνική Αριστερή Παράταξη.
1: Κι όμως όχι.
0: Ποιος είναι.
1: Είναι το ΚΚΕ.
0: Τι λες τώρα.
1: Με 7,7%. Και με ελάχιστη διαφορά, 0,1%. Στην τέταρτη θέση είναι η Ελληνική Αριστερή Παράταξη με τον.
0: Βέβαια, γίνεται δουλίτσα εκεί. Αλλά σου θυμίζω ότι είναι και διασπασμένο. Οι δυνάμεις ΣΥΡΙΖΑ είναι διασπασμένες εκεί, διότι υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, παραλαμβάνω.
1: Με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είναι στο 4,2 στην πρόθεση. Πολύ, πολύ ψηλότερα από τις δημοσκοπήσεις πανελλαδικές που βλέπουμε. Είναι στο 4,2, ενώ στις δημοσκοπήσεις με το ζόρι είναι φτάνει το 3 στην εκτίμηση ψήφου. Ενώ τώρα στην πρόθεση είναι στο 4,2 ο ΣΥΡΙΖΑ. Υψηλά ποσοστά παίρνει και η κυρία Καριστιανού στα Χανιά, στο 5% σε σχέση με την.
0: Κάτσε, εδώ σκέφτεται να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Τι εννοείς ψηλά ποσοστά.
1: Σε σχέση με αυτά που παίρνει η Γιώργο με πανελλαδικές δημοσκοπήσεις, σου λέω.
0: Σε βρίσκω απεσιόδοξη. Είπε η κυρία Καριστιανού ότι είναι δυνατή, είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Μη κοιτά. Το είπε προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι η Σκλαρίκοβα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι. Λοιπόν.
0: Εγώ μπορεί να λέω ότι. Ποια ΑΕΚ που έπαιξε εξαιρετικά και κέρδισε τον Όφη πάρα πολύ άνετα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ό,τι θέλω, λέω. Τότε. Τι με κοιτά. Γιατί με κοιτά.
1: Το ξέρει. Θα θυμάσαι αυτή την ταινία με το Στάτη Ψάλτη, τρελό σήμα, τι θέλω κάνω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Μετά από την κυρία Καριστιανού είναι ο κύριος Βελόπουλος με 4,8. Ναι. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2, ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου 3,3 και ακολουθούν άλλα κόμματα με μικρότερα ποσοστά εκτός Βουλής. Αυτή είναι η δημοσκόπηση για τα Χανιά, επαναλαμβάνω.
0: Στα Χανιά,
1: ναι.
0: Στα Χανιά.
1: Το ένα είναι αυτό. Οι Χανιώτες, ναι, αναδεικνύουν, συγγνώμη, το μεγαλύτερο πρόβλημα, το στεγαστικό.
0: Λογικό.
1: Πολύ λογικό, θυμάσαι τι συζητούσαμε.
0: Κοίτα, υπάρχει ακρίβεια προφανώς σε καθημερινή βάση. Υπάρχει, πώς να το πω τώρα. Να μην πω διαχειριστική ανεπάρκεια, να πω ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί δεν είναι αρκετά και πάντως δεν είναι στις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Η άποψη που έχουν οι περισσότεροι είναι ότι δεν είναι παράδειγμα εξωτερική πολιτική, δεν είναι τα δημοσιονομικά της χώρας έτσι όπως πορεύονται ή όπως ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. Στην ακρίβεια υπάρχει σοβαρό ζήτημα, σοβαρότατο. Το γεγονός ότι πηγαίνουμε σε ανακοινώσεις σε λίγες μέρες και μετά την Πέμπτη σε σύνοδο κορυφής, δεν ξέρω αν μπορεί να αναστρέψει την εικόνα. Γεγονός πάντως είναι ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει ένα βουνό. Είναι ο φετινός χειμώνας. Το πώς θα περάσει ο Έλληνας, η Ελληνίδα το χειμώνα, θα κρίνει και τις εκλογές. Είναι τόσο απλά. Εδώ έχει ένα σχέδιο αποκαλύψει η Real News αναλυτικά. Αν αυτό το σχέδιο κάνει, αν αυτό το σχέδιο εφαρμοστεί και διευκολύνει την καθημερινότητά μας χωρίς να παγώσουμε, θα έχει και ωφέλη. Αν δεν διευκολύνει ή αν δεν έχει άλλα πράγματα να δώσει το καλάθι της κυβέρνησης, αν μου επιτρέψει να σου πω ότι εγώ είμαι εξαιρετικά απεσιόδοξος για μας, ενώ για τους πολίτες, έτσι, για το χειμώνα που θα περάσουμε. Όμως, οφείλουμε τώρα να αναφέρουμε ότι ο Μητσοτάκης έστειλε και άλλη επιστολή στην Κομισιόν. Δεύτερη. Το ξέρεις αυτό?
1: Για πες, όχι.
0: Λοιπόν, άνοιξε βεβαίως τη συζήτηση με την πρώτη επιστολή, τα γαλάζια γράμματα, τα πράσινα άλογα που είπε ο Μητσοτάκης, είπε στο Skype προχθές ότι προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Ναι. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν κατεβάζει δεύτερη πρόταση στο τραπέζι κυβέρνηση. Όχι δηλαδή μόνο να της δοθεί η δυνατότητα να ρίξει στην αγορά ένα ποσό το οποίο θα υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, περίπου το στόχο έσπραξης του ΦΠΑ. Αλλά προτείνει μέσω του Πιερακάκη στους ομολόγους του βεβαίως των οικονομικών, λέει το εξής: αν δεν θέλετε να δώσετε στην Ελλάδα το ποσό που περισσεύει αυτό των 700 για το ΦΠΑ για να το ρίξει η Ελλάδα στην αγορά ενέργειας από την ρήτρα διαφυγή στην ενέργεια, δώστε τον όρο ότι δεν θα μας επιτρέψετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, η ελληνική στην Κομισιόν, να έχουμε τη δυνατότητα να διαθέσουμε τα ποσά εκεί που θέλουμε.
1: Νομίζω ότι είναι ένα λογικό αίτημα αυτό, που δεν βλέπω και το λόγο να μην το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Γιατί σου θυμίζω ότι η πρώτη αντίδραση της Φοντελάιν ήταν: ω, δεν έχουμε άλλο δημοσιονομικό χώρο. Τι ζητάτε τώρα? Έχουμε ζητήματα μπροστά.
1: Τι συζητάμε να πάρουμε το δημοσιονομικό χώρο? Από τα υπερέσοδα ζητάμε να πάρουμε.
0: Εντάξει, υπάρχει και κάτι άλλο. Άμα διαβάσεις Πάπα Δημητρίου στην Real News.
1: Τι λέει ο φίλος μας?
0: Ο οποίος κάθεται και διαβάζει και αναλύει και μιλάει και τα οικονομικά τα θέματα, τα ευρωπαϊκά οικονομικά και τα ελληνικά, τα γνωρίζει κατά την ταπεινή μου άποψη όσο ελάχιστη. Λέει ότι, παιδιά, οι αναλυτές βλέπουν μια κρίση ομολόγων που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται.
1: Το έχουμε δει, έχουμε διαβάσει αυτό από τις αναλυτές.
0: Λοιπόν, και οι Ευρωπαίοι, επειδή έχουν μόνιμα αυτό το ζήτημα, δηλαδή τρέμουν πριν να το υποστούν, με αποτέλεσμα να το υφίστανται μετά με περισσότερο πάθος για την αποτυχία. Αυτό όλο θολώνει μια εικόνα. Θα μου πεις και είναι κανονικό πράγμα να παρατείνει την αποφασιστικότητά τους? Όχι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να ληφθούν μέτρα. Αλλά πού βρισκόμαστε εδώ σήμερα? Βρισκόμαστε, εκεί θέλω να καταλήξω. Σε μια κομισιόν ατολμή, η οποία βλέπει καταιγίδες να έρχονται, υφίσταται ήδη μια πολύ σοβαρή καταιγίδα την ενεργειακή, και σου λέει: δεν παίρνω πρωτοβουλίες, ας πάρουν οι χώρες.
1: Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Έμεσα, αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα που σου απαντούν επισήμως είναι δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο. Έμεσα σου λένε δες τι μπορείς να κάνεις εσύ.
1: Κάνει οικονομία.
0: Αυτό, ναι, αυτό ήταν αυτή, την επίσημη
1: αυτή
0: δήλωση.
1: Η οδηγία της Ευρώπης.
0: Ο αρμόδιος επίτροπος είπε, παιδιά, κλείστε κανένα φως. Ωραία, ξέρετε.
1: Κλείστε κανένα φως, σταματήστε να παίρνετε τα αυτοκίνητά σας, κάνετε τέτοια πραγματάκια. Εντάξει, θα βγει ο χειμώνας.
0: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Οι Χούθοι κάτω πυροβολάνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ο Τραμπ κλείνει συμφωνίες στο ρωσοκρανικό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας και έτσι εμείς θα πορευτούμε. Ναι,
0: αυτά είναι λεπτομέρειες εσύ. Κλείνεις μια συμφωνία, δεν έχεις ρωτήσει τον άλλον. Αν δεν έχεις πάρει τηλέφωνο, δεν έχεις ρωτήσει πώς περνάς, τι γίνεται, όλα καλά. Να σου λέει όλος, ναι, μια χαρά. Και μετά λες, ανακοινώνω συμφωνία. Οκ.
1: Ούρσουλα,
0: αυτό, ναι, σαν σχήμα, είπαμε, το έχουμε στην ισχυρότερη θέση του πλανήτη. Αυτό το κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Ναι, τον τύπο αυτό τον έχουμε εκεί. Αλλά να σου πω κάτι. Και η Ούρσουλα με τα 40 χιλιάρικα που τα έχει αυξήσει.
0: Περνάει δύσκολα,
1: αρέσει. Πόσες φορές μέσα στην θητεία της. Τι νοιάζει και πολύ αν θα έχει 2 ευρώ η βενζίνη ή 2,20.
0: Αυτή η ανταπεξέρχεται. Σωστό και αυτό.
1: Και όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι εκεί αξιωματούχοι. Θυμάστε τους μισθούς που λέγαμε. Κάτω από 30 χιλιάρικα δεν παίρνει κανένα.
0: Ναι, γιατί έχουν δυσκολίες οι άνθρωποι. Έχουν δυσκολίες, εγώ τους καταλαβαίνω. Πώς θα ζήσεις με κάτω από 30.000 ευρώ μισθό?
1: Είναι πολύ δύσκολο
0: το μήνα.
1: Μπαίνεις σε σκέψεις να συζητάς χωρίς αύριο.
0: Την άλλη φορά δεν είχε πάει στην Άγκυρα επίσημη επίσκεψη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την άφησε ο Ερντογάν χωρίς καρέκλα. Και μην ακούσω ότι το έκανε επειδή είναι γυναίκα. Τι με κοιτάς?
1: Τι να πω.
0: Γιατί δεν ισχύει?
1: Τι να πω με
0: ψέμα
1: που ζούμε,
0: αυτό.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασταντράχα.
1: Για πάμε.
0: Με το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάσει αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μίσους μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
2: Real FM. Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: See student hot takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
13: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση, Λαόρτ, Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι, Age of Content, Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle, Ρόμπερτ Άικ, Ιδίποδας, Σλάβο Ιζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον,

0: πώληση για τη νέα σεζόν στη Στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη, πολύ δυνατή Δευτέρα. Είναι μια Δευτέρα φθινοπορεινή καθαρά.
1: Παιδί μου, αυτή η Δευτέρα, ό,τι και όσα χρόνια και να περάσω, πάντα χάλια θα είναι αυτή η Δευτέρα. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, πάμε δυνατά να ξεκινήσουμε την εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Σωτήρης, ρε φιλάρα, καλημέρα, φίλε. Λέει, αφού λέει ο κύριος και η κυρία ότι είναι αθώοι, έτσι θα είναι. Γιατί να πούνε ψέματα, μήπως είναι απατεώνες. Πολύ βροχή, ρε παιδιά, στο Σουκού έπεσαν μέσα στην πρόβλεψη καιρού. Μάλιστα.
1: Είχε όντως πολύ βροχή. Και είχε στα δικά μου τα μέρη πολύ βροχή. Πρέπει να έχω κάπου σημειώσει τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έπεσαν σίγουρα στο Μενίδι το Λακαρνανίας που το θυμάμαι.
0: Mm-hmm.
1: 100 τόνοι νερού αναστρέμα, 99 τόνοι νερού αναστρέμα. Και σε άλλες περιοχές έριξε αρκετή βροχούλα και περιμένουμε να χαλάσει ο καιρός γενικά. Εδώ στην Αθήνα νομίζω ότι δεν έριξε πολύ βροχή.
0: Χθες
1: το απόγευμα. Θα χαλάσει η ατμόσφαιρα. Εντάξει, στα Πετάλια.
0: Ναι.
1: Κέρκυρα, δεν ξέρω να το προφέρω σωστά, αν είναι Πετάλια ή Πετάλια. Ναι. 69 τόνους νερό να στρέμα.
0: Ναι.
1: Στην Αχαράβη, επίσης Κέρκυρα, 66 τόνους νερό να στρέμα. Στο Πάμπικο, στα Γιάννενα, 61 τόνους νερό να στρέμα. Στα Δερβίζια, Άγιον Ίνων, πάλι 59. Στην Οξιά, Καρδίτσας, 54.
0: Θα στείλει και ο Μιχαλέλης, λέει, τις επόμενες μέρες ημερομήνια, γιατί το έχεις ρίξει πολύ στην επιστήμη. Σας άντου λέει αυτό.
1: Όχι, στην επιστήμη εσύ το ρίχνεις με τον καιρό. Εγώ είμαι σκιτζή σαν το Μιχαλέλη.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Αρχίδα μου, ο οποίος λέει: θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που μας έλεγαν ότι με τη δραχμή θα έρθει η ακρίβεια. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σε πάω κάπου αλλού, κυρία Κασκέλη. Και περάσαμε, βέβαια, από εκεί. Θα με βοηθήσει τώρα η κυρία Βουτσά. Πάμε, κυρία Βουτσά.

0: δεν το έμαθες από μένα. Ούτε το ακούς από μένα. Αλλά μάλλον οι Βρετανοί έχουν ενδείξεις, λέει, για ρωσικό δάχτυλο στην υπόθεση του Brexit. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο πρωθυπουργός στην παρούσα φάση της Βρετανίας, γιατί ξέρεις εκεί αλλάζουν.
1: Ναι, δεν ξέρεις, πρέπει να κοιτάς κάθε μέρα.
0: Αυτός τώρα, δηλαδή, άμα του πεις θα περάσει 28 Οκτωβρίου, δεν έχουν 28 Οκτωβρίου. Είναι βέβαιο ότι θα παρελάσεις. Θα σου πει.
1: Μέστε και λιγάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Άντι Μπέρναμ που λες, προειδοποίησε Γαλλία, Γερμανία και τους ψηφοφόρους, παιδιά, το νου σας. Γιατί μπορεί να δείτε να επηρεάζονται τα αποτελέσματά σας. Με ένα μαγικό τρόπο που λες, σου θυμίζω ότι είχαμε φωνές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι από την παρούσα κυβέρνηση, την παρούσα διοίκηση, συγγνώμη. Ότι έχουμε ενδείξεις, έλεγαν κάποιοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για ρωσικό δάχτυλο στις εκλογές. Έχουμε ενδείξεις, λένε οι Βρετανοί. Έχουμε ενδείξεις, λένε οι Γερμανοί.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, η Ελλάδα πότε?
0: Η Ελλάδα, τα θυμάσαι, τα θυμάσαι. Τα συστηματάκια αυτά με τα κάτι εκεί, τα ωραία, τα αυτά,
1: τα μποτς.
0: Τα υπέροχα μποτς. Η Ελλάδα πότε θα ξυπνήσει? Σε ένα podcast λοιπόν μίλησε ο Μπέρναμ, ο Βρετανός πρωθυπουργός. Το The Rest is Politics λέγεται αυτό το podcast. Και είπε ότι, παιδιά, εγώ ζήτησα ενημέρωση για το ρόλο της Ρωσίας στο Brexit. Και έλαβα μια επιβεβαίωση ότι υπήρξε ανάμειξη.
1: Με μπότσκι εκεί ή με άλλο τρόπο?
0: Δεν ξέρω, με άλλα πράγματα εκεί.
1: Πω, πω.
0: Έχεις εδώ το εξής. Έχεις.
1: Πυρουσκή.
0: Έχεις. Το AFD, ναι, την ηγέτιδα του σχηματισμού αυτού, ο οποίος είναι ρομαντικός και θυμάται την Γερμανία του 1939, αναπολύει τη Γερμανία του 1939, και έκανε βιβλία, κυνηγάγανε διάφορους ανάλογα τώρα με το, ξέρεις, αν ήταν από πού γεννήθηκαν, την υπηκότητά τους. Ήταν εκείνα τα χρόνια με τη θρησκεία τους ακριβώς, ναι. Η οποία είπε, εμείς, άμα γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο που θα κάνουμε θα είναι να κάνουμε μια διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, να τα βρούμε, ρε παιδί μου. AFD είναι αυτό.
1: Αχ, τα έχουμε καλά με τους φίλους μας.
0: Έχεις τη Λεπέν, η οποία πήρε ένα μικρό δανειάκι, 10 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, συγγνώμη, μόλις, από μια ρωσική τράπεζα, για να κάνει, ρε παιδί μου, είχαν κάτι ζητήματα εκεί
1: για
0: στο κόμμα.
1: Για τα πρώτα έξοδα.
0: Ναι, στο κόμμα της είχαν κάτι ζητήματα. Πήρε ένα μικρό δανειάκι, η οποία και αυτή είπε ότι, ρε παιδιά, στο θέμα με την Ουκρανία, να το ξαναδούμε λίγο, την αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως είμαστε πάρα πολύ Ουκρανοί στην αντίδρασή μας.
1: Μήπως είμαστε
0: πολύ Ουκρανοί στην αντίδρασή μας. Μήπως να είμαστε λίγο πιο ουδέτεροι, είπε. Η Λεπέν. Η Λεπέν στη Γαλλία, παιδί μου.
1: Να είμαστε πιο ουδέτεροι, παιδί μου. Εντάξει, ναι, δεν πρέπει να είμαστε τόσο υπέρ της.
0: Έχεις αυτά τα ωραία. Και παράλληλα έχεις και το χειμώνα στην Ευρώπη που έρχεται. Έχεις οικονομική αντιδοχή στην αγορά των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων. Πρωταγωνιστής Γαλλία εκεί. Το λέγεται τώρα, η Γαλλία καίγεται για τις ελλείψεις στην παιδεία, στη γαλλική εκπαίδευση. Έχεις. Τι άλλο έχεις? Έχεις Ιταλία. Ισπανία. Στην Ισπανία βγαίνουν οι Ισπανοί για το στεγαστικό. Στην Ιταλία, λέει, η οικονομία είναι υπό επιτήρηση. Αν αυτό είναι σχέδιο, τώρα λέω εγώ, πού οδηγεί?
1: Τη
0: διάλυση της Ευρώπης. Τι με κοιτάς?
1: Από τους Ρώσους.
0: Καθένας θα κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν βγήκε, όπως τον είπες, ο Τσίφο, ο Φίτσο. Πώς λέγεται?
1: Φίτσο.
0: Αυτός.
1: Ο Σλοβάκος. Ναι.
0: Σλοβάκος, είπε. Καινούριος Όρμπαν αυτός. Παιδιά, να δούμε λίγο ξανά τη στρατηγική μας απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία.
1: Ναι, γιατί θα πληρώνουμε το αμερικανικό πετρέλαιο που θα είναι ρώσικο.
0: Προεδράρα, γίγαντας είναι. Είναι γίγαντας.
1: Ο Φίτσο.
0: Όχι, ρε. Ποιο Φίτσο, ρε.
1: Ποιον προεδράρα λες? Α, τον Πούτιν, λέω και εγώ τι λες.
0: Ο Φίτσο, ποιος Φίτσο, ναι.
1: Ο Φίτσο. Ο Πούτιν, γιατί τώρα θέλει να ανακατεύεται σε όλες τις κυβερνήσεις?
0: Μπορείς να τον εμπλέξεις, αλήθεια, συντρόφισε. Πώς θα τον εμπλέξεις?
1: Σύντροφε, εμένα μη με ανακατεύεις.
0: Έχεις αποδείξεις για να τον εμπλέξεις, συντρόφισε.
1: Εγώ δεν έχω καμία απόδειξη.
0: Το κάδμιο, το ξέρεις, συντρόφισε.
1: Το ποιο?
0: Το κάδμιο.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θέλω να το μάθω. Πιο
0: άρα
1: κοντά.
0: Μην εμπλέκει τίποτα για κανέναν.
1: Από πιο κοντά δεν θέλω να το έτσι, μάθω. Εντάξει.
0: Εγώ για το καλό
1: μου φτάνουν τα δημοσιεύματα.
0: Ψάξτε πίσω από τις λέξεις αυτές τις ιστορίες. Ενδεχομένως να υπάρχει μέσα εκεί πολλή απάντηση σε κρίσιμα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Αλλά αυτά μένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίς απαντήσεις. Εκεί μπορεί να, να τις βρούμε τις απαντήσεις γενικότερα. Ε? Λοιπόν, έχουμε και ένα σοβαρό γεγονός του Μενίδη. Δολοφονία, μητροκτονία για την ακρίβεια. Όταν γυρίσουμε από το δελτίο ειδήσεων,
1: θα μιλήσουμε με το Θεοδόση πάνω να μας δώσει περισσότερες.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Γνήσια ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Θάνατο από ασφυξία βλέπει ο ιατροδικαστής. Περισσότερα στο enikos.gr. 14 σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια τους στη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαία, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη εκεί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες ενώ αποδίδουν στους λογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Την επιβεβαίωση ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016 έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο μεταξύ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι έως Χαραμαγκά.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.

0: Μηχανή, με αβουοδάρτη, δεν έχετε?
1: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
1: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με τέρμα του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League. Στα άλλα παιχνίδια, ΑΕΚ Όφη 3-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στις 6 το απόγευμα παίζουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς και ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13 και ΠΑΟΚ με 12. Περισσότερο στο philathlos.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ, των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

στους 97,8.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, μια φθινοπορεινή ημέρα με μέγιστη θερμοκρασία τους 23 βαθμούς το μεσημέρι εδώ στο Μαρούσι. 15 βαθμοί αυτή την ώρα.
1: Καλά είμαστε. Έρχεται και η κοχοκαιρία, να θυμίσουμε.
0: Ναι.
1: Στους δρόμους η άνοδος του Κηφισού παραμένει πολύ δύσκολη για τους οδηγούς. Έχει κατέβει πιο κάτω, ξεκινούν από το ύψος των Κτέλ καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κάθοδο ανατμήματα οι καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλιο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα, τα γνωστά, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Επηρεάζονται και η περιφερειακή και η Γάλεο και η άνοδος της Χιστού. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουν αρχίσει, έχει μια πολύ μεγάλη ουρά στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου σε όλο της το μήκος, και στη συμβολή με την Βασιλίση Σοφίας επηρεάζεται και το ανωδικό ρεύμα της Βασιλίση Σοφίας, και στην αγαπημένη του Γιώργου, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινούν από Ηλιούπολη καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι το Βύρονο.
0: Ρέση 8 λεπτά μετά τις 7. Γνωρίζω σήμερα τα προβλήματα στην κίνηση, παιδιά. Αν μας ακούτε, επισπεύστε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη στο 2.11.208.200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Αλλά ο φίλος μου Γιώργος επιλέγει το Messenger και μου λέει: άσε τον Πούτιν και πιάσε τον Παναθηναϊκό. Ρε εσύ, Κασιανή, δεν μίλησε για τον Παναθηναϊκό στην προηγούμενη
1: τα
0: ώρα. Δεν τα πάμε. Άντε να πω και για τον Γιώργο για να τον καλύψω. Αν είχε κάνει ο Παναθηναϊκός κλασικές ευκαιρίες εχθές, θα μίλαγα για τα υπόλοιπα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έκανε, δεν μπορώ να μιλήσω για τα υπόλοιπα. Η κατοχή, το 40-60% με το οποίο ολοκληρώθηκε το ντέρμπι, είναι ένα πράγμα το οποίο ήταν λογικό από τη στιγμή που αποβλήθηκε ένας παίκτης Ολυμπιακού και έπαιζε με λιγότερους παίκτες Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να σταθώ σε αυτό δηλαδή. Αν είχε κλασικές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, που είχε μια-δυο κάποια σούτ, ας πούμε, ένα τακουνάκι του ΔΤΕ, στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο του ΝΑΗ, δεν μπορώ να πω κάτι. Προφανώς ο Ολυμπιακός ήθελε περισσότερο την νίκη και την κατέκτησε. Που θα με έφερε σε δύσκολη θέση, Γιώργο. Αλλάζουμε όμως ατμόσφαιρα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο βεβαίως και είναι ένα θέμα το οποίο μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Θεοδόση Πάνου. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Θεοδόση Πάνου από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, Θεοδόση. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ, Γιώργο μου, δεν θα γίνω σαν τον Γιώργο εκεί, τον άνθρωπο που έστειλε το μήνυμα. Εγώ δεν θα πω.
0: Παλιοχαρακτήρες, παιδί μου, παλιοχαρακτήρες.
2: Είμαστε φίλοι, εγώ καταλαβαίνω. Εσύ... Άλλωστε, νομίζω συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια θα το ξεπεράσει.
0: Τώρα τι να σου πω και εσύ.
1: Γνωστό Ολυμπιακό Θεοδόση.
0: Ο Πάνου είναι εξή.
2: Τι να σου πω και
0: εσύ. Ευγενέστατο πάντα και στον αέρα. Αλλά όταν το πιάνει τον Ολυμπιακό, ξεχνάει τα πάντα. Δεν είναι.
2: Λοιπόν, έτσι να γελάσουμε λίγο, γιατί θα σα πάω στα πολύ βαριά. Δυστυχώς δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα, διότι έχουμε μια 89χρονη γυναίκα νεκρή κατά τη διάρκεια της νύχτας και κρατείται και εξετάζεται ο 64χρονος γιος της, ο οποίος κατά το παρελθόν αντιμετωπίζει, είχε εγκλεισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, είχε προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, είχε προσπαθήσει να καθαρίσει σε θεραπευτική κοινότητα, φαίνεται πως δεν τα είχε καταφέρει. Όλα δείχνουν ότι αυτός είναι ο δράστης του φωνικού. Μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει και οι αστυνομικοί ερευνούν για επιπλέον στοιχεία. Να το πάρουμε όμως από την αρχή. Η ελληνική αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τη 1:30 σήμερα τα ξημερώματα από τον ανιψιό της ηλικιωμένης γυναίκας, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς: άκουσα, λέει, κάτι φωνές δίπλα από το σπίτι της θείας μου και πήγα να δω, λέει, τι συμβαίνει. Άκουσα τις φωνές του εξαδέλφου μου. Όταν πήγα στο δωματιό της να την δω, τη βρήκα νεκρή. Ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε νεκροψία και διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε σημάδια πάλι στα χέρια και θανατηφόρα τραύματα στο πρόσωπο και το λαιμό, ενώ την αιτία θανάτου την προσδιορίζει ως ασφυξία, και μάλιστα τις απογευματινές ώρες της Κυριακής μεταξύ 6 και 7 το απόγευμα. Ο γιος στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον ανακρίνουν αυτή τη στιγμή στην έδρα της αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τον ανακρίνει κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI που έχει φτάσει στο σημείο, λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα στη μητέρα μου. Ληστές μπήκαν, λέει, μέσα. Ληστές μπήκαν, τη χτύπησαν, τη λίστεψαν, τους πήρα χαμπάρι τελευταία στιγμή και έβαλα τις φωνές, άρχισα να καλώσω βοήθεια για να φύγουν από το σπίτι, αλλά και να έρθει βοήθεια. Ίσως αυτές τις φωνές να άκουσε ο ανιψιός και να έφτασε στο σπίτι. Όλο αυτό όμως που λέει δεν δένει με τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Και όταν ο ιατροδικαστής προσδιορίζει ένα θάνατο απογευματινές ώρες, δύσκολα μπορεί να αμφισβητεί, καθώς πρόκειται να αμφισβητηθεί, καθώς πρόκειται για ένα επιστημονικό δεδομένο. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, ανακεφαλαιώνοντας. Νεκρή 89χρονη γυναίκα έχει δολοφονηθεί με ασφυκτικό θάνατο. Κρατείται και ανακρίνεται ο γιος της, ο οποίος υποστηρίζει ότι τη μητέρα του τη σκότωσαν ληστές που μπήκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο σπίτι.
0: Πω, πρε, παιδάκι μου. Άλλη μια ιστορία. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ούτε τους ανακριτές, ούτε τους αγγελείς, ούτε τους δικαστές, αλλά νομίζω ότι βγαίνουν συμπεράσματα από το ρεπορτάζ που θα δώσει.
2: Βέβαια.
0: Και προφανώς νομίζω ότι Θεοδόση, εσύ εκτιμάς ότι τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως ημέρες, θα υπάρξει συμπληρωματική ανακοίνωση.
2: Έχω την εντύπωση ότι τις επόμενες ώρες η εξελίξη θα είναι πάρα πολύ γρήγορα στον αφορά την αποκάλυψη του δράστη της δολοφονίας.
0: Ναι, ναι.
1: Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδόση μας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα.
1: Άλλη μια περίπτωση που βλέπεις ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα για τους ανθρώπους με θέματα ψυχικής υγείας.
0: Ναι.
1: Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον τύπο αυτόν που δάγκωσε ταυτή της οδηγού ταξί. Mm. Το βλέπουμε και σήμερα. Άνθρωποι που έχουν επιβεβαιωμένα ψυχικά προβλήματα δεν λαμβάνουν την φροντίδα που θα έπρεπε. Δεν είναι ελεύθεροι στην κοινωνία να διαπράττουν εγκλήματα. Ενώ σαφέστατα θα έπρεπε να είναι σε κάποια δομή και να παίρνουν τη φροντίδα που τους χρειάζεται.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν θα διαφωνήσω και θα πρέπει εδώ πέρα και διάγνωση να γίνεται και σε περιπτώσεις που κάποιοι κινούνται κάτω από το ραντάρ της πολιτείας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκεί, αν υπάρχουν συγγενείς, αν υπάρχουν γείτονες. Κάπως πρέπει να ενημερώνεται η πολιτεία. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα. Χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζονται επίβλεψη. Είναι προφανές. Να πούμε για την καλημέρα μας στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την ΑΦΑΚΤΟ. Καλημέρα, κύριε Λάμπρο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε.

0: στον κύριο Νίκο, το φίλο μας. Ο Νίκος Αντωνιάδης λέει: καλημέρα σας, τι βροχές και τα λοιπά που λέτε. Χθες ρίξαμε τη βουτιά μας στην Κερατέα, φανταστική θάλασσα. Όσο για τις τιμές του πετρελαίου, τι έγινε ρε παιδιά? Μας έβαλαν οι Αμερικανοί να κάνουμε εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και τώρα αγοράζουν αυτοί, θα τρελαθούμε? Μήπως είμαστε τρελοί χουβαρντάδες? Δεν γίνεται αλλιώς να αγοράζουμε το αμερικανικό 4 χρόνια τώρα, 4 φορές πάνω από το ρωσικό. Μήπως είμαστε, λέει, και μας χαρακτηρίζει κάπως. Σίγουρα πάντως, κύριε Νίκο, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, άλλο Biden, άλλο Τραμπ, άλλη πολιτική, άλλη κατεύθυνση με Biden. Στη λογική του, παιδιά, καταγγέλνουμε και κλείνουμε τη ρωσική αγορά και πρημοδοτούμε τους Ουκρανούς. Τώρα είναι ο Τραμπ, άλλη πολιτική, άλλη στρατηγική. Και εμείς είμαστε ανάμεσα. Ανάμεσα. Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Το τόστ στο σάντουιτς, εμείς είμαστε το ζαμπόν. Ή το τυράκι, ό,τι προτιμάτε. Ναι.
1: Το πέστο, ναι. Λιωμένο. Ναι. Δεν ξέρω, θυμάσαι όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή που σου είπα ότι ήμασταν λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι με όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Προχωρώντας η εκπομπή, που πήγαμε.
1: Έχουμε πάει στα 103 και 30.
0: Πολύ καλά πάμε.
1: Δηλαδή, όσο μιλάμε, εσείς ανεβαίνετε. Το πετρέλαιο ανεβαίνει.
0: Εσείς φορτώνετε.
1: Ο Δημήτρης Χριστούλιας δεν ξέρω τι έχει να πει γι' αυτό.
0: Τι να έχει να πει ο Χριστούλιας? Ο Χριστούλιας έχει να σου πει για το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια στη Real News. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Αυτό που είπε η Κασιανή ακριβώς έτσι είναι. Πλέον είμαστε και πάνω από τα 103 δολάρια το παρέλι. Και αυτό που είπε η Κασιανή, ξέρεις γιατί, και εγώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Γιατί, φίλε μου?
2: Γιατί σε δύο ημέρες που θα ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις στα κάσιμα, αλλά και η πρώτη ανακοίνωση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί υπενθυμίζουμε στις φίλες και στους φίλους ότι πλέον κάθε 15 ημέρες ανακοινώνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνηση και συναμόλυτη βενζίνη, και θα ανακοινώνονται και κάθε 15 ημέρες η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και πλέον υπάρχει αγωνία για το τι θα γίνει ειδικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο, τον έχει δει το καιρό,
0: Δεν τον έχω δει, ναι.
2: Λοιπόν, θα αρχίσει λίγο να πέφτει η θερμοκρασία και εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Ναι. Δεν είναι λογικό. Πηγαίνουμε, είμαστε τώρα στα μέσα Οκτωβρίου.
2: Το θέμα είναι ότι θα χρειαστεί να βάλουμε κάτι τις μέσω καυστήρα. Άδειος δεν λειτουργεί, το ξέρεις.
0: Και αυτό το ξέρω, ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και να δεις τώρα, συμπληρώνω σε αυτό που λες, αυτοί που σχεδιάζουν να μην βάλουν στον καυστήρα, όπως λες, και να αγοράσουν ξύλα, για παράδειγμα. Κάτι μου λέει ότι και εκεί θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις.
2: Εγώ να σου πω που πήρα ξύλα και εκεί φθηνά δεν τα λες. Έχει 160-170 ευρώ το κυβικό μέτρο. Δηλαδή, κυβικό μέτρο, ξέρεις, είναι ανάλογα με είναι κύμα ή συμβασμένα, είναι 400 κιλά, εκεί περίπου. Δηλαδή.
0: Και ανά πολλές τις εποχές που ήταν 100 ευρώ ο τόνος.
2: Ο τόνος. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι γενικά η θέρμανση φέτος, όπως δίνουν τα πράγματα,
0: είναι δύσκολη.
2: Θα είναι δύσκολη η θέρμανση και γενικά θα μας κοστίσει ακριβά. Λοιπόν, 103,3 δολάρια το βαρέλι, όπως είπε και η Κασιανή. Το πιο ανησυχητικό για μένα είναι επίσης ότι το φυσικό αέριο, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεπέρασε πλέον τα 81 ευρώ τη μεγαβατόρα από 30 στην αρχή του πολέμου. Μιλάμε για 161% αύξηση μέσα σε 6-7 μήνες. Όπως επίσης, πολύ ανησυχητικό, θα το ακούσετε σήμερα πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, θα το δείτε γραμμένο παντού, ότι έχουμε εκρηκτική άνοδο της χονδρομπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στα 218 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι το υψηλότερη τιμή για το μήνα Οκτώβριο, συν 37% σε σχέση με χτες. Γιατί λέω ότι είναι πολύ το 218, διότι να σας θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες λέγαμε 100, 120, 130. Να θυμίσω ότι η μεγαλύτερη τιμή φυσικού αερίου ήταν τον Αύγουστο εκεί του 2022, όταν κορυφωνόταν ο πόλεμος ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, που ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει το φυσικό αέριο τα 330 ευρώ τη μεγαβατόρα. Σήμερα 220, πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Περίμενε, κύριε Δημήτρη, τώρα. Περίμενε. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να πηγαίνουμε σαν τους Ρώσους, δεν ξέρω αν έχεις δει τα βιντεάκια, τα έχεις δει, Κασιανή, που πηγαίνουν στα πρατήρια καυσίμων και είναι ο ένας πίσω από τον άλλο και κάτι ουρές με πιτόνια για να πάρουν καύσιμα για να φύγουν να πάνε σπίτι. Το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια, κύριε Δημήτρη.
2: Μάλιστα.
0: Με τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο.
2: Λοιπόν,
0: η αποκάλυψη Real News, δηλαδή. Μπορείς να μας πεις σε γενικές γραμμές. Εγώ το ξέρω το ρεπορτάζ, το διάβασα.
2: Σε γενικές γραμμές, ναι. Το διάβασες και σε πολύ μεγάλο βαθμό το επιμελήθηκες. Θα σου πω το εξής, ότι το πρώτο που θα περιμένουμε την Τετάρτη είναι την ανακοίνωση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι στόχος είναι από 1,95 που θα ξεκίναγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται κοντά στο 1,60 λεπτά, στο 1,60, δηλαδή να έχει μία επιδότηση αξίως των 30 με 35 λεπτών.
0: Αυτό, Δημήτρη, έχει να κάνει με τα 400 εκατομμύρια ευρώ που θα διαθέσει η κυβέρνηση.
2: Τα 400 εκατομμύρια ευρώ, πολύ σωστά το λες Γιώργο, είναι μια κάβα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, να μου μεταπεί αυτός χώρος. Είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει για, για τους τελευταίους μήνες του 2026, αλλά και για τους πρώτους 2-3 μήνες του 2027, τα οποία αυτά χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως με την εξέλιξη που θα έχουμε στον τομέα της ενεργειακής, στο πεδίο της ενεργειακής κρίσης. Άρα είναι ένα σημαντικό ακόμα όπλο μέσα εισαγωγικά που έχουν στην κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
0: Άρα, συγγνώμη, Δημήτρη, εδώ, εάν η κυβέρνηση πετύχει αυτό που έστειλε ως δεύτερη επιστολή, όπου ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ουσία, ναι, ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους.
2: Ακριβώς, ουσιαστικά.
0: Αυτό το ποσό, λοιπόν, δυνητικά και μέσα στο χειμώνα από 400 μπορεί να αυξηθεί, μπορεί να γίνει διπλάσιο.
2: Μπορεί να αυξηθεί ανάλογα πόσα πηγαίνουν και τα έσοδα. Γενικά αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι όλα μπαίνουν πάνω σε ένα χαρτί και σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αφενός να υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις όπως αυτές που θα δούμε την Τετάρτη και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα υπόλοιπα και στα καύσιμα, αλλά και να υπάρχουν και εφετρίες έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο. Ο χειμώνας, Γιώργο και Κασένη, δεν είναι 2 και 3 μήνες.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
2: Μάρτιο μπορεί να υπάρξουν ανάγκες για επιδοτήσεις και στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κάθε 15 ημέρες θα πρέπει να γίνονται ανακοινώσεις, άρα θα πρέπει να υπάρχουν εφετρίες. Αυτό σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν αν παραστεί η ανάγκη που βλέπω να υπάρχει ανάγκη τους επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, παρόλο που...
0: Εδώ είμαστε στην αγαπημένη διάσταση της Κασιανής. Για πες μας
1: τώρα.
0: Τρόφιμα. Όχι. Άκου τη διάσταση.
2: Στα τρόφιμα υπάρχουν σκέψεις, υπάρχει ένα σχέδιο. Να υπάρξει, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί πολλές φορές τα έχουμε ακούσει, να υπάρξει ένα καλάθι, να το πω έτσι, Χριστουγέννων, έτσι ώστε όλα τα ταχυκίνητα προϊόντα που υπάρχουν, καταναλώνονται τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, να βρίσκονται σε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Να πω κάτι για τα τρόφιμα.
0: Συγγνώμη, εδώ δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, υποθέτω, είναι και άλλα προϊόντα. Είναι δηλαδή αυτό που λέει η Κασιανή, η επανάληψη του 22.
1: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα καλάθια.
2: Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα καλάθια και βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα καλάθια δεν έχουν και την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε να είχαν. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Κάθε μείωση τιμής ακόμα και σε 5, 10, 20, 30 προϊόντα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Άμα είναι στο γάλα γαϊδούρας, βρε Δημήτρη, όμως τι να το κάνω.
2: Το γάλα γαϊδούρας δεν είναι τώρα, Κασιανή. Το γάλα γαϊδούρας ήταν πριν 2 χρόνια. Τώρα είναι.
1: Όχι, γιατί τώρα στη συμφωνία κυριών είχε γάλα αμυγδάλου, γάλα αμυγδάλου μακιάτο, γάλα βανίλιας, γάλα βρώμης και γάλα.
2: 1.600 προϊόντα που ήταν μακαρόνια, που ήταν αλεύρι, που ήταν ελαιόλαδο, που ήταν βασικά τρόφιμα για κάθε νοικοκυριό. Αν υπήρχε και το γάλα αμυγδάλου, που εγώ δεν το ξέρω.
1: Όχι, υπήρχε. Υπήρχαν 30 διαφορετικά.
0: Είχε παρουσιάσει εδώ, είχε κάνει
1: 30 διαφορετικά είδη γάλακτος αμυγδάλου. Ένα με γλουτένι, ένα χωρίς γλουτένι, ένα με ζάχαρη, ένα χωρίς ζάχαρη.
2: Θέλεις να μου πεις ότι.
1: Κανονικό γάλα δεν υπήρχε πάντως φρέσκο.
2: Ήταν, αν δεν υπήρχε κανονικό γάλα, αυτή τη στιγμή να το καταγγείλουμε, διότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν υπήρχε κανονικό γάλα ή κανονικό γιαούρτι και είχε γιαούρτι με φρούτα. Αυτό μάλιστα είναι πολύ σημαντικό που λες.
1: Και μα αυτό λέω, να έχει και το γάλα αμυγδάλο, αλλά να έχει και ένα κανονικό γαλατάκι.
2: Εσύ πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα από το κανονικό γάλα και μετά να βάλουν και το αμυγδάλο και να βάλουν και ό,τι φέρνουν μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση, να πω το εξής για να είμαι δίκαιος, ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι στο 06 Σεπτέμβριο 26 με Σεπτέμβριο 25, αρνητικό Σεπτέμβριο με Αύγουστο, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Και αυτό που θέλω να κλείσω, δεν θα κλείσω αισιόδοξα, είναι ότι η Κασιανή μου, ανεξάρτητα από το καλάθι και το οτιδήποτε και οποιαδήποτε πρωτοβουλία παίρνει η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη ανεξάρτητη αρχή, το ζητούμενο είναι ότι οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και δυστυχώς τις επόμενες εβδομάδες όλοι οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, πρόσφατα δηλαδή και άλλα προϊόντα, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις.
0: Κυρίως το μεταφορικό κόστος.
2: Το μεταφορικό κόστος. Χθες έβγαλα τον πρόεδρο των Φορτηγατίδων, να το πω έτσι απλά, την εκπομπή μου στον Real FM και μου λέγανε ότι πλέον προχωράνε σε αυξήσεις, δεν μπορούν να κρατήσουν αυτό το κόστος το μεταφορικό. Οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, δεν μπορούν να κάνουν τα δρομολόγια, μέχρι και για πρόβλημα. Τροφοδοσία της αγοράς.
0: Μέσα στον Οκτώβριο δηλαδή εκτιμάς, έτσι, όχι αρχές Νοεμβρίου. Αυτό το κείμενο των ανατιμήσεων.
2: Εγώ θα σας πω, ήδη γίνονται κάποιες ανατιμήσεις σε μεμονωμένα προϊόντα. Δηλαδή σε 50, 60, 70, 100 κωδικούς. Υπερτιμίζω 20.000 κωδικοί έχει κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά αρχίζουν και γίνονται ανατιμήσεις και
0: μάλιστα, κύριε Δημήτρη.
2: Από πάνω κατά πάνω να δούμε τι γίνεται.
0: Κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως η πρόταση της κυβέρνησης ελληνικής θα κρυθεί στη Σύνοδο Κορυφής.
3: Real FM.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
13: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
14: Εγώ αποφασίζω.
13: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
15: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
16: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Φέρει τραύματα στο λαιμό και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Περισσότερα στο real.gr. 14 σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης εφάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σε λίγο εδώ ο κύριος Βολάνιος θα μας πει αναλυτικά τι γίνεται στους δρόμους, γιατί έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα εδώ και κανένα μισάωρο. Πριν το κάνει αυτό, όμως θέλω να σας πω ότι το θέμα που συζητάγαμε τον κύριο Δημήτρη Χριστόλια, το πρώτο θέμα της Real News δηλαδή, έχει ανέβει ολόκληρο στη Real News αυτή την ώρα. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Μπαίνω στον πειρασμό, κυρία Κασκανή Βραχά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνα δύο θεματάκια να πω ακόμα. Από τη Real News είναι. Όσοι δεν πήρατε τη Real News, μπαίνετε τώρα στο real.gr και τα βλέπετε. Υπόθεση Μαζονάκη, τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Υπήρχε δεύτερο ιατρείο. Διαβάστε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά με ονόματα. Ονόματα και διευθύνσεις. Έτσι. Έτσι. Real.gr αυτή την ώρα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις ως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και απεμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Λοιπόν, να δούμε που έχετε προβλήματα τώρα εδώ στην μεγάλη μας πρωτεύουσα και μετά να πιάσουμε το θέμα που δεν έχουμε συζητήσει καθόλου σήμερα, κυρία Κασιανή, του πολιτικού αρχηγού Παύλα Παρουσιαστή, Παύλα ιδιοκτήτη καταστήματος νυχτερινής διασκέδασης, Παύλα δεν ξέρω τι άλλο ήταν αυτός.
1: Παύλα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σου. Για να μην νομίζω ότι εγώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, αν και δεν έπαιζα εγώ, αλλά ευχαριστώ.
0: Της ομάδας που υποστηρίζεις, δεν είπα ότι έπαιζες.
2: Σωστά.
1: Σου γελάνε και τα μουστάκια σου, μωρέ. Τι πας να το παίξεις υπεράνω. Μπήκε μέσα και έλαμψε η φύση.
2: Είχαμε κάνει δηλώσεις όμως και στον αέρα.
0: Είχατε κάνει.
2: Περιμέναμε σε αντίθετο αποτέλεσμα να έχουμε ποινή από Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τώρα
0: μάλιστα. Περνάει ήδη άσχημα ο Ιωσήφ.
1: Ο Ιωσήφ παίρνει πολύ άσχημα έξω, να ξέρετε.
0: Δέχεται επιθέσεις κυματιστές. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα στην κίνηση. Ξεκινάς από το Κεφισό.
2: Ναι, γιατί είναι... άσχημα περνάνε στην κάθοδο κυρίως. Η εβδομάδα ξεκινάει με ακινητοποιημένο ΙΧ και σύγκρουση δύο οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού. Δηλαδή. Και τα δύο γεγονότα αυτά είναι στη δεξιά λωρίδα.
0: Σε ποιο ύψος, Παναγιώτη, περίπου?
2: Στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Οδό Βριούλων περίπου. Mm-hmm. Εκεί. Και έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από λικόβριση μέχρι Περιστέρι φτάνει. Η ουρά, πραγματικά.
1: Ουσιαστικά τα ανατμήματα, οι ανατμήματα καθυστερήσεις που ήταν νωρίτερα έχουν ενοποιηθεί και έχουν γίνει μια πολύ μεγάλη, τεράστια ουρά από λικόβριση μέχρι Περιστέρι, Εγάλεο προς τα εκεί.
2: Ανάλογη εικόνα είναι και στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρου, χωρίς εκεί να έχει σημειωθεί κάποιο έτσι συμβάν. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από Τέσιο Συλλαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο.
1: Αυτά ήταν όλα.
2: Ναι.
1: Θες να σου πω μια έρευνα που λέει ότι περνάμε 13,5 μέρες το χρόνο στο δρόμο. 13,5 μέρες το χρόνο από τη ζωή μας τις περνάμε στην κίνηση. Λέει μια έρευνα, μία ώρα κατά μέσο όρο, μία ώρα την ημέρα για να πας και μία ώρα για να γυρίσεις στην πρωτεύουσα. 320 ώρες το χρόνο που μεταφράζονται σε 13,5 ημέρες.
2: Όσοι έχουν αμάξι.
1: Κατά μέσο όρο. Στην οδήγηση από και προς την εργασία σου.
2: Α, μόνο για να πας δουλειά, δηλαδή, για να γυρίσεις.
1: Ναι, μόνο γι' αυτό.
2: Αν βάλεις δηλαδή και τα υπόλοιπα.
1: Αν βάλεις και τα υπόλοιπα, κλάνε τα χαράλαμπε.
2: Κατάλαβα.
0: Έτσι είναι, κύριε Παναγιώτη Βολάνη. Πάντως ήταν μια δύσκολη μέρα αυτή. Οπα.
2: Από νωρίς, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά την κίνηση, αποφύγετε όσο μπορείτε, αν μπορείτε, την κάθοδο του Κηφισού που έχει το τροχαίο και έχει δημιουργηθεί αυτή η ουρά χιλιόμετρων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Ζήλεψε ο Μιχαλέλης που πειράζουν τον Καλαμαράκη και αρχίζει και μου στέλνει μηνύματα τώρα στο κινητό. Καταλάβεις.
1: Πειράζει εσένα.
0: Ναι.
1: Τι λέει το αγόρι μου.
0: Δεν είναι ο πρώτος όμως. Έχουν προηγηθεί κι άλλοι, κύριε Μιχαλέλη. Απλά κάνω, δεν το διαβάζω.
1: Νομίζω ότι το πιο καυστικό θα είναι του Μιχαλέλη όμως.
0: Ναι, μου λέει υπάρχει πρόβλημα στο 34ο λεπτό. Νομίζω ότι έλεγε, όπως τα έλεγε ο Πολάνιος. Το πιο, μου λέει 34ο λεπτό στο Καραϊσκάκης. Πάλι ο χαρακτήρες είναι οι φίλοι μου Ολυμπιακοί. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, κυρία Κασιανή Βραχά?
1: Ποιος άναψε?
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

0: Ένας φίλος εδώ που υπογράφει περίεργα, θα έλεγα. Όχι. Μας έχει στείλει ένα link από βρετανικό τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Λέει συνελήφθη 15χρονος λόγω σχολείου για το πώς δίνεται πολιτικός. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Να μην πούμε κάτι που δεν το γνωρίζουμε, όχι, ούτε εγώ το ξέρω.
0: Ο φίλος ο Αθανάσιος λέει: καλημέρα, όποιος έχει θάρρος, σας κάνει γκάλωπ και θα δει ότι στην διπλή πλειοψηφία των ανθρώπων είναι με το Ισραήλ και τη Ρωσία. Αλλά μάλλον θα χαλάσει το αφήγημα. Εγώ πάντως, λόγω δουλειάς, μιλάω με άπειρο κόσμο, αυτό βλέπω. Τι λέτε εσείς, έχει κανείς το θάρρος? Γιατί να μην, δεν καταλαβαίνω, γιατί να έχουμε θάρρος, να φοβόμαστε να πούμε ότι. Α, ναι, οι περισσότεροι, όπως λες, συγκινούνται με τη Ρωσία. Οκ. Δικαίωμά τους, επιλογή τους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ και χρόνια πολλά για την εορτή του.
1: Ενεργειακός, χρόνια πολλά, Αβραάμ.
0: Ενεργειακός μποναμάς, λέει, ας το πούμε, αλλά όχι με τα είδη που αραχνιάζουν στις αποθήκες. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι.

0: Να πάμε και στο θέμα με την απάτη.
1: Με τον πρώην πολιτικό αρχηγό, μάλλον πολιτικό αρχηγό.
0: Πολιτικό αρχηγό, ναι.
1: Παρουσιαστή, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου και τα υπόλοιπα. Βεβαίως και να πάμε. Το αγαπημένο μου θέμα, παρακαλώ.
0: Ήταν μαραθώνιες απολογίες και του ίδιου της γυναίκας του, των συγκατηγορουμένων του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προφυλακίστηκαν όλοι. Θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια της ημέρας από το δικαστικό μας συντάκτη. Να πούμε όμως λίγο τι υποστήριξαν στις απολογίες τους.
1: Εγώ καταλαβαίνω και πες μου αν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ότι ο πολιτικός αρχηγός Παύλα παρουσιαστής και τα συναφή κατηγορεί έμεσα ή άμεσα τους λογιστές του. Οι λογιστές απαντούν μέσω των δικηγόρων τους. Οι λογιστές απαντούν ότι αν εμείς δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία, θα δηλώναμε άλλα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μας έδιναν, αυτά δηλώναμε. Ε?
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η απάντηση από εδώ. Και γενικά όλα, είναι όλοι αθώοι. Όλοι είναι αθώοι. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος έχει την ευθύνη. Μήπως την έχει αυτός ο Κολοτούμπας.
0: Ο μαυροκολοτούμπας αυτός την έχει την ευθύνη. Φαίνεται ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δύσκολα οικονομικά. Και όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι και ο ίδιος, κάπως έναν τον εκμεταλλευόταν ο κύριος Καπούρης. Αυτός θεωρούσε, ήξερε μάλλον, ότι είναι εργαζόμενος στις επιχειρήσεις αυτές. Ότι πληρώνεται, παίρνει το μισθό του και δουλεύει εκεί. Όμως στην πραγματικότητα ήταν ο αχυράνθρωπος.
1: Διάβασα ένα κομμάτι από την κατάθεσή του. Λέει αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ, λέει, ήμουν άστεγος. Τον γνώρισα, λέει, τον παρουσιαστή στην εκπομπή που έκανε. Τον έχει εκεί σε διάφορα σκετσάκια. Ήμουν άστεγος, λέει, για κάμποσα χρόνια. Με πήρε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Φέρεται να καταθέτει ο συγκεκριμένος. Και μου είπε, μεγάλε, αν θες, εγώ προτίθεμαι να σου πληρώνω ενίκιο σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα, με μια προϋπόθεση. Θα βάζεις υπογραφές, έγγραφα που θα σου δίνω. Αυτό το πάνε οι λογιστές του παρουσιαστή Παύλα πολιτικού αρχηγού. Αν ισχύει.
0: Οι λογιστές ευθύνονται για όλα, σύμφωνα με
1: το πάνε οι λογιστές.
0: Και μάλιστα οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι είναι απλά χρέη στο δημόσιο, ότι είναι επιχειρηματικά χρέη. Και ότι ήταν ήδη γνωστά αυτά τα χρέη. Και ξαφνικά τους ήρθε των δικαστικών αρχών να γράψουν, όπως είπε συγκεκριμένα ο κ. Γλύκας, μια έκθεση ιδεών. Στην οποία να κάνουν κακούργημα τα χρέη που είχε ο κ. Καμπούρης στον ΕΦΚΑ και στο δημόσιο.
1: Άλλο η πραγματικότητα του δικαστηρίου. Δηλαδή, αλλιώς συζητάμε εμείς εδώ τα συμπεράσματα που βγάζουμε, άλλα είναι τα συμπεράσματα που θα βγουν στο δικαστήριο, ανάλογα με τις αποδείξεις. Αυτά δηλαδή που λες θα πρέπει να μπορείς να τα αποδείξεις κιόλας. Υποθέτω ότι η δικογραφία είναι αναλυτική, λεπτομερής. Υποθέτω.
0: Υποστηρίζουν επίσης ότι η καταγγέλους από την οποία ξετυλίχθηκε και το κουβάρι, που έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα και τις δηλώνανε 19,5 χιλιάρικα το χρόνο, ότι είναι βαλτή.
1: Ναι, αλλά βγήκε άλλος ένας βαλτός κι αυτός.
0: Βαλτή.
1: Και αυτός βαλτός.
0: Ότι είναι πολιτικά υποκινούμενο όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Γιατί υπήρχε κίνδυνος για τις κυβέρνησεις από τη συγκεκριμένη πλευρά. Βεβαίως, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
0: Από συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.
1: Συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, είναι γνωστό ότι έκανε ζημιά στην κυβέρνηση και άρα η κυβέρνηση θα τον βάλει στη φυλακή. Δεν είναι λογικό αυτό?
0: Βέβαια.
1: Όπως
0: ο Ιμάμογλου για τον Ερντογάν.
1: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι.
0: Είναι πολύ γνωστό. Ξέρεις τι με κάνει όμως, ναι, Γιώργο? Γιατί να επιτρέπεται να γίνει αυτό? Ενώ το κράτος που βρίσκεται σε όλο αυτό βλέπει έναν τύπο να κάνει όλες αυτές τις κομπίνες και τον κοιτάμε και περιμένουμε αυτά στα 5 εκατομμύρια.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι αυτή η δουλίτσα, η οποία εξετάζεται από τις αρχές, και δεν λέμε ούτε εγώ ούτε Κασιανή ότι είναι παράνομο ή ότι είναι αυτό εδώ. Εμείς λέμε αυτή η δουλίτσα η οποία ερευνάται από τις αρχές, εξαιτίας της οποίας έχει προφυλαξιστεί ο πολιτικός Παύλα παρουσιαστής και τα επιχειρηματίας και η σύζυγός του. Έχει ξεκινήσει το 9. 9-10 λέει εκεί, όπου βρίσκεται το κράτος μας σε μια διαδικασία μετάβασης. Δηλαδή από εκεί που κυκλοφορούσαμε με χαρτιά και εμείς και στις δημόσιες υπηρεσίες έμπαινες μέσα και έλεγες στην εφορία είχαν κάτι φακέλους, στις πολυδομίες το ίδιο, έχουμε περάσει μια μετάβαση. Έχεις να δει τώρα, είναι ψηφιοποιημένα τα στοιχεία, βάραν οι τράπεζες συναγερμούς και τα συναφή. Θέλω να πω ότι έπεσε πάνω σε μια περίοδο, αυτό που λέμε την ψηφιακή μετάβαση, έπεσε πάνω σε μια περίοδο που τον ευνοούσε το χάος. Και υποθέτω δεν είναι μόνο αυτός. Δηλαδή, άμα ψάξουν καλά, όπως λες, οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα εντοπίσουν κι άλλους. Αυτόν τον ευνοούσε το χάος. Έπεσε μπαλίτσα εκεί. Επειδή έχουμε κατά καιρού συζητήσει και συζητάμε ακόμα στο δημόσιο διάλογο πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε ψηφιακή μετάβαση, που είναι διάφοροι που κάποιοι υπόπτη και λένε, α, γιατί να το κάνουμε, α, γιατί να μας ελέγχουν, α, γιατί κάτι τέτοια λαμόγια επιβιώνουν. Όχι ο συγκεκριμένος, άλλοι. Άλλα λαμόγια. Δεν λέω ότι ο συγκεκριμένος είναι λαμόγιο. Ο συγκεκριμένος είναι κατηγορείται. Θα αποδειχθεί στο δικαστήριο η αθωότητά του ή θα αποδειχθεί στο δικαστήριο η κατηγορία που το απευθύνει. Μάλιστα, μάλιστα. Λέω, διάφορα λαμόγια εκμεταλλεύονται την απουσία ή εκμεταλλεύονταν την απουσία της ψηφιοποίησης για να κάνουν δουλίτσες. Κάτω από το ραντάρ της πολιτείας.
0: Γιατί όμως να μπορεί να είναι
1: γιατί
0: κάποιος κάτω από το ραντάρ της πολιτείας?
1: Γιατί δεν υπήρχε οργάνωση, Κασιανή μου. Δεν υπήρχε καμία
0: από
1: οργάνωση.
0: Από το 9 μέχρι το 26 έχουν περάσει και κάμποσα χρόνια όμως.
1: Σύμφωνοι. Αυτό σου λέω, ότι τώρα είμαστε σε μια μετάβαση, κάπως έχει γίνει δουλίτσα τώρα.
0: Έχουμε καιρό ΑΔΕ, Μάι ΑΔΕ και ηλεκτρονικά. Και...
1: Έχουμε 7 χρόνια. Πόσο έχουμε, 6 χρόνια το έχουμε. Είσαι και λίγο πιο πίσω. Το έχουμε, ναι, το έχουμε το εργαλείο. Τώρα αρχίζουν λοιπόν να κοιτάνε.
0: Γιατί να καλούμε εγώ και εσύ και η Βουτσά και όλοι μας εδώ μέσα να πληρώσουμε τα χρέη του Προέδρου και οποιοδήποτε Προέδρου.
1: Που αυτός, αν αποδειχθεί ότι έχει κάνει αυτά που του κατηγορούν, είναι λεφτά που πήρε από εμάς. Από εμάς τα λεφτά αυτά.
0: Κανονικότατα.
1: Λεφτά τα οποία δίνουμε εμείς, ενώ αυτοί που φορολογούνται. Αυτοί που φορολογούνται και δεν φορολογούνται.
0: Και πληρώνουν τα χρέη τους και τους φόρους τους κτλ.
1: Γιατί κάποιοι έχουν την αντίληψη ενδεχομένως ότι και θα φοροδιαφεύγω και θα είμαι αρχηγός κόμματος και επιχειρηματίας. Θα είμαι όλα μαζί. Και εσείς θα σας λέω ότι πρέπει να σας σώσω. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει.
0: Μπορεί έχει ξαναγίνει, αλλά είμαστε η χώρα του και πέντε γενικά. Αυτό το έχουμε αποδεχτεί.
1: Του και πέντε.
0: Του και τέταρτο.
1: Του και 50 είμαστε.
0: Παρ' όλα αυτά, όπως π.χ. έγινε με το ιατρείο της Καρνεάδου, έπρεπε να χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για να πιάσουν αυτή την κουβέντα, να φτιάξουν το MedWatch και δεν ξέρω εγώ τι και να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Αφού έχουμε τώρα αυτό το παράδειγμα, το είδαμε, δεν πρέπει να φτιαχτεί ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να πιάνει τέτοιους τύπους? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μόνος.
1: Ναι, αυτός ο μηχανισμός που λες τον έπιασε.
0: Πόσα τέτοια βλέπουμε, έχεις δει?
1: Ξέρω.
0: Δεν πρέπει να γίνουν τώρα αφού πιάσαμε αυτό, να πιάσουμε
1: γνωστά
0: και τους υπόλοιπους. Ναι,
1: δεν γίνονται και όλα γνωστά. Είναι κάποια πρόσωπα τα οποία κάνουν γκέλ, για να το πω λαϊκά. Και στην κοινή γνώμη και σε εμάς, γιατί είναι λίγο πιο γνωστά, είναι λίγο πιο. Υποθέτω ότι δεν είναι όλοι σε αυτή τη λογική, δεν είναι όλοι σε αυτή την ομάδα, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να επιστρέψουμε.
0: Πάμε.
1: Άντε, πάμε.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεβράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστή από την Κωνσταντζά που επικοινωνεί κάθε μέρα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ληστεύω, λέει, με ανήθικες πολιτικές και φόρους αβάστακτους αφήνοντας ασύνδετους όλους τους προμηθευτές καυσίμων, τροφίμων. Μετά κάνω δίθεν τον λαοπατέρα δίνοντας πίσω ψίχουλα και προσδοκώ την ψήφο του εξαθλειωμένου λαού. Καλημέρα, φίλε Κωστή. Ο Δανιήλ λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, να μην πειράξουν τα αυγοντάρωχα και το χαβιάρι. Πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν? Σκέφτε από τώρα το ρεβεγιόν.
1: Μακριά δεν είναι, ρε Δανιήλ.
0: Λίγο.
1: Αυγοντάρωχα θα σου φέρω εγώ από το μεσολόγιο, μη μου αγχώνεις.
0: Αυτά είναι. Αυτό το τρώνε μόνο.
1: Άσε με μωρέ, ό,τι μας έρθει το τρώμε κι εμείς.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι...
1: Βρωμάει.
0: Μεζές καταπληκτικός,
1: α, καταπληκτικό.
0: Το 8 δεν είναι βέβαια, συζητάμε για το αυγοτάρο. Είναι αρχοντικός μεζές. Απλά μετά μυρίζει το στόμα λίγο.
1: Είναι κάνα, όλος κάνα ο τόπος χρόνια.
0: Γεια σου Θανάση, καλημέρα φίλε. Με το βαρέλι το πετρέλαιο να έχει 103 δολάρια. Και το 2018 το βαρέλι να έχει φτάσει τα 147 δολάρια, η βενζίνη ήταν 1,25 το λίτρο και τώρα είναι 2,2. Πώς γίνεται αυτό? Μάστε. Καλημέρα στη φίλη μας Τατιάνα. Λέει να μην ξεχνάμε τους φοιτητές στοιχείου που έχουν ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο και τα εισιτήρια πανάκριβα. Με εκτίμηση Τατιάνα. Καλημέρα Τατιάνα μας.
1: Μιας και πιάνει η Τατιάνα το θέμα το εκπαιδευτικό, θυμάσαι την Πέμπτη που συζητούσαμε για το σοβά που έπεσε πάνω σε 4 μαθητές στη Λαμία?
0: Αν δεν το θυμάμαι, με τα παιδιά που τραυματίστηκαν, βέβαια.
1: Βέβαια. Έχουμε και σήμερα είναι κλειστό, να ξέρεις, το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί?
1: Γιατί έπεσε σοβάς πάνω σε μαθητή.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε ράματα το παιδί, τραυματίστηκε ελαφρά ευτυχώς και θα παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο για να κάνει εργολάβος έλεγχο, να δει αν υπάρχουν και άλλα τέτοια κομμάτια στα ταβάνια.
0: Στους λατρεμένους μας καθηγητές και τους δασκάλους, τους οποίους και υπερασπιζόμαστε και τα δικαίωμά τους, και όταν συζητάμε για το, ειδικά για αυτούς που υπηρετούν στις περιοχές που δεν έχουν τη δυνατότητα να μένουν σε δικό τους ακίνητο, είναι δική σας δουλειά να μπαίνετε και να ελέγχετε τις τάξεις. Από εσάς ξεκινάει αυτή η δουλειά και να ενημερώνετε μετά την αρμόδια υπηρεσία. Δεν είναι λογικό να μπαίνεις μέσα στην τάξη να κάνεις μάθημα, να λες τώρα τι με νοιάζει εμένα, αν υπάρχει ρογμή πάνω, λες τι με νοιάζει εμένα, αρκεί να μη σκάσει την ώρα που κάνω εγώ μάθημα. Αν έχετε κάνει αλληλογραφία, πάρα πολύ ωραία, βγείτε και κάτι καταγγελίες. Αν έχετε ενημερώσει δηλαδή, γραπτός,
1: το Υπουργείο Παιδείας,
0: περιφέρεια, το Δήμο, όποιον πρέπει να επιληφθεί, κάντε το όμως. Κάντε το. Γιατί είναι δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες.
1: Που πέφτει σοβά στα κεφάλια και τραυματίστηκε.
0: Τραυματίστηκε τα παιδιά.
1: Εν ώρα μαθήματος έπεσε ο σοβά και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ο Απειροτάνης Σπύρος είναι δικό σου, Κασιανή λέει και Δανιάλα στα κάγκελα. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο.
0: Στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη, μια καλημέρα και καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα,
0: φίλε.
1: Διονύση.
0: Να σε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αφού πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο τον αγαπητό. Ξέρεις ποιος ανάψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Δηλαδή εμείς τώρα προχωρούμε, κυρία Βουτσά, προχωρούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, μην πειράξετε τον Ιωσήφ.
1: Καλά τώρα,
0: μην έχει να περάσει. Αν και αντέχει σήμερα. Αυτός, αντέχει, δηλαδή είναι κομμάτι μεγάλο.
1: Κουράγιο Ιωσήφ, κουράγιο.
0: Είναι μεγάλο, δηλαδή παραμένει χαμογελαστός, ψύχρεμος, καμία σχέση με εμένα. Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Και επιστρέφουμε αύριο.
1: Αύριο
0: αυτό έχει προγραμματίσει.
1: Αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πάλι.
0: Καλή ακρόαση, μείνετε εδώ στο Real FM 97,8. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν.
2: έχεις την διάξη σου. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες.
4: Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής.

0: Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρώτα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή και σύγκρουσης δύο οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη, η οποία έφερε τραύματα και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι και πάνω από 300 τραυματίστηκαν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Στον αέρα η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι ήδη την παραβίασε πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κίεβο και Χάρκοβο. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τα αρχηγικά μέλη, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αποδίδουν στους λογιστές την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών. Την επιβεβαίωση ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα του Brexit το 2016 έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Στο μεταξύ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

0: απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο την νίκη και δίκαια την πήραμε, δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος που πέτυχε το κόλ του Ολυμπιακού στην επικράτηση με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Super League. Το χρειαζόμουν αυτό το κόλ για μένα, πρόσθεσε ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.

0: στους 97,8.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι αυτοί στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι αυτοί ελευθερώθηκαν.

0: Σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1944 και μετά από 1264 ημέρες σκλαβιάς, οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα.
1: Πίσω από τον τοίχο,
0: η απελευθέρωση της Αθήνας σαν σήμερα. Οι αποχωρούντες Γερμανοί πήγαν αρχικά στην πλατεία Συντάγματος, κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και εγκατέλειψαν το χώρο της πλατείας Συντάγματος. Μόλις έφυγαν, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να γιορτάσει αυτή την ημέρα, για να γιορτάσει την ημέρα της απελευθέρωσης. Και λίγο αργότερα, στις 9 και 4 το πρωί, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ένας Γερμανός στρατιώτης υπέστειλε τη ναζιστική σημαία, τη σβάστικα, και η γαλανόλευκη κυμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη. 82 χρόνια μετά.

0: Ο κόσμος λοιπόν ξεχύθηκε, γιόρταζε.
1: Την ελευθερία ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Αλλά η χαρά κράτησε.
1: Λίγο.
0: Σχεδόν για 50 ημέρες. Ας μείνουμε γιατί... όμως στην ιστορική ημέρα. Α, όχι, πας παρακαλώ.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να ακολουθήσω. Καλύτερα, μην σκεφτούμε τι έγινε μετά. Πραγματικά, μην το σκεφτούμε και να μην το πούμε κιόλας. Γιατί εντάξει, είναι για μένα μαύρες μέρες εκείνες που ακολούθησαν. Ας μείνουμε στην απελευθέρωση της Αθήνας.
0: Σαν σήμερα λοιπόν οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Υπήρξε συμφωνία με τους Βρετανούς, μια συμφωνία την οποία σεβάστηκαν και όλες οι αντιστασιακές ομάδες να αποχωρήσουν χωρίς να τους χτυπήσουν. Βέβαια εκείνοι προσπάθησαν να ανατινάξουν στο Κερατσίνι το εργοστάσιο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή πραγματοποίησαν εκτελέσεις στο Δαφνί και ταυτόχρονα πριν φύγουν φρόντισαν να καθαρίσουν και με πολλά από τα τσιράκια τους. Έτσι, από τους συνεργάτες τους.
1: Τους δοσύλλογους δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μην ξεχνάμε, υπήρχαν και υπάρχουν και αυτοί.
0: Και αυτή είναι πάντα και η κατάληξή τους. Δηλαδή τους χρησιμοποιούν όσο τους θέλουν, τους χρειάζονται και μετά τους πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες. Κάτι μου θυμίζει αυτό που έχει εφαρμογή και στις ημέρες μας. Θα τα πούμε μετά, Αμαλία Κάτζη, γιατί τα συζητάγαμε από χθες στο τηλέφωνο. Ιστορική λοιπόν ημέρα η σημερινή, για να μην ξεχνάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου. Τι έγινε, πουλάκι μου.
0: Πέρασα πολύ δύσκολη νύχτα.
1: Ναι, γιατί?
0: Δεν μπορούσα, παιδιά, να κοιμηθώ με τίποτα. Δηλαδή είχε αυτόν τον νοτιά και αυτή την υγρασία.
1: Αυτό ήτανε, όχι τον κολάκι.
0: Δεν
1: το 1-0.
0: Να... Είχε πάει η ώρα 1:30.
1: Και εγώ δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Και εγώ, αλλά είχα τη χαρά.
0: Σηκωνόμουν, γύρναγα.
1: Είχες, παιδί μου, είσαι σε μια ένταση, μια αναστάτωση.
0: Είχα μια αναταραχή.
1: Μια αναταραχή, γιατί δεν πήγε και καλά το ντέρμπι. Δεν πήγε και καλά, γιατί άλλα μας έλεγε στην Παρασκευή. Έχει μπει μέσα ο Νικόλας Απρανίδης.
0: Χαιρετιόμαστε τώρα. Φανταστείτε.
1: Λοιπόν, εντάξει, το παλικά κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό, μην κοιτάς, Κατερίνα.
0: Αυτά τα πούμε μετά, είπαμε.
1: Όχι, δεν τα πούμε. Θα πούμε τώρα τα αθλητικά, αφού κέρδισε. Πώς θα τα πω, εσύ μετά θα τα έλεγες. Κέρδισε λοιπόν τον ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε ότι έχει μια στεναχώρια. Όχι μεγάλη. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, εντάξει, ένα ντέρμπι είναι, το κερδίσαμε. Μπράβο μας. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, με τον καημό του. Εγώ έχω τον καημό ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες με αυτό τον παλιό καιρό. Ο οποίος παλιό καιρός θα μας ταλαιπωρήσει.
1: Ναι.
0: Σήμερα, για παράδειγμα, η Αττική έχει ξυπνήσει με ήλιο και λιακάδα. Στη συνέχεια, λέει, θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από αύριο έρχονται βροχές.
1: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού. Του χωριού, θα έλεγα. Του καιρού. Με πτώση της θερμοκρασίας. Άρα θέλετε και μπουφανάκι και ομπρελίτσα. Και Τρίτη και Τετάρτη. Ιωσήφ, να σου κάνω μια ερώτηση. Στα αθλητικά, στο πούμε, ήταν αυτό το σχόλιο σου. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο.
0: Όχι, έχω.
1: Α, όχι, λέω, γιατί κάθε φορά, κάθε Δευτέρα.
0: Είμαι λαλίστατος.
1: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή που κάνουμε εκπομπή, όταν υπάρχει κάτι, δεν σταματάς. Λες, ξαναλες.
0: Θα είμαι λαλίστατος.
1: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια 1-0 του Παναθηναϊκού. Ένα κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν λιγότερο κακός από τον Παναθηναϊκό.
1: Mm.
0: Έγινε μια φάση, μια στημένη φάση. Μια αδράνεια στην άμυνα, ήρθε τον γκολ. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν και τίποτα άλλο.
1: Τι αδράνεια,
0: ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Οκ, δίκαια λοιπόν επικράτησε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός όμως παραμένει πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Σήμερα ενδεχομένως να έχει και συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται με την Καλαμάτα.
1: Δεν είσαστε τον Απρίλιο, στο Μάρτι. Είστε πρώτοι το Σεπτέμβρη.
0: Παραμένει πρώτο στη βαθμολογία.
1: Δεν κόψε κάτι όμως. Γιατί πώ το λε, είναι λε και είναι 20 αγωνιστικές και τι είστε πρώτοι.
0: Ο Ολυμπιακός, αν έχανε χθες, χανότανε. Ήταν μάτς χωρίς αύριο για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν έχασε όμως, δεν έχασε.
0: Εντάξει, θα δούμε στην πορεία, στη συνέχεια.
1: Γιώργο μου, καλημέρα. Του τα λέω, του τα είπα.
0: Δίκαιη η επικράτηση του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: εγώ το είπα, το παραδέχθηκα. Δεν έχω να κρύψω κάτι.
1: Μα τι είπα, να κρύψω, αλλά έλεγε την Παρασκευή μας έπαιξε.
0: Ήτανε κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά μας έλεγε πέμπτη Παρασκευή μας, δηλαδή μας...
0: Ωραία, φίλε, με έχουν ζαλίσει σήμερα πρωί.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
0: Φίλοι Βάσελοι, μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάω σε αυτή τη σφιγκοφωλιά. Από νωρίς το πρωί. Έτσι μόνο ο Γιώργος ο Παγάνης έχει μείνει. Και η φίλη μου η Κατερίνα η Βουτσά που είναι απέναντι στην επιμέλεια του ήχου. Είναι ΑΕΚ, η Κατερίνα. Νορμάλ άνθρωπος, ναι, με καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Συμπαρίσταται.
1: Ναι. Και πολύ. Βρε παιδιά, μην δηλαδή, θεωρείτε ότι το κάνω για να τον πειράξω. Πειραζόμαστε γενικώς μεταξύ μας. Δηλαδή, ξέρει κάποιοι, α, λέει πώ και τι λε, καλαμαράκι. Δηλαδή, όταν μα λέει εκείνο είναι καλά, σου αρέσει.
0: Όχι, παιδιά, είπαμε. Είπαμε. Αυτό είναι το αλατοπίπεδο. Δηλαδή, το πείραγμα, πώ θα το κάνουμε.
1: Δηλαδή,
0: τώρα
1: το πρωί, να φανταστείτε, μπήκα μέσα με το καφεδάκι που του φέρνω κάθε πρωί και του λέω, έλα, ο καφέ τη παρηγοριά. Αυτό.
0: Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι, λοιπόν. Θα το πιούμε και αυτό το καφεδάκι. Τι να κάνουμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι η ζωή. Την μία κερδίζει ο ένα, την άλλη κερδίζει ο άλλο.
1: Πρόσεχε τι λες, θα τα λες και σε άλλες περιπτώσεις αυτά.
0: Πάντα τα λέω. Εγώ πάντα. Είμαι φίλαθλος. Okay. Είμαι αντικειμενικός.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Ήδη δεν βγάζεται, λέει, τον κύριο Βολάνιο να μας τα πει. Βολάνιο, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα,
1: μου.
0: Μιχάλη.
1: Του τάπα, Μιχάλη μου. Τι άλλο να του πω. Ναι, είχε υγρασία και τον πονάγαν οι αρθρώσεις του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Περιμένατε, έτσι.
1: Αυτό το πρόβλημα έχω εγώ από το χάπι της κολυστερίνης, να ξέρετε. Πονάγαν οι αρθρώσεις μου.
0: Να και ο Μάρκος από τα Χανιά. Καλαμαράκι, τι έγινε, ρε φίλε, χθες. Τι να γίνει, παιδιά, χάσαμε. Υπάρχει και η ήττα στη ζωή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κερδίζουμε συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, στο Γαβρονίσι, στην Κέρκυρα. Ωρε, τι γίνεται.
1: Εντάξει, βαρολογικό είναι να σε πειράζουμε.
0: Περιμένα τα βουλάκια μου.
1: Σε πιστικά στημένη, καλαμαράκι.
0: Θα έχουμε, παιδιά, να πούμε από τέτοια πάρα πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι και το καλοκαίρι. Πάμε στα άλλα, αυτά που μας καίνε όμως, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Καλημέρα, Εύη. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς, λέει, γιατί προφανώς είχες καταπιεί καμιά στάνη αρνιά και κάπου σε ζαμπονοτυρόπιτες, μάλιστα. Με τον καλό το λόγο είστε, ρε παιδιά, όλοι σήμερα πρωί-πρωί. Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Νικόλα μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το είπα και εγώ στον αέρα. Ήμασταν κακοί χθες. Και δεν αξίζαμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, όταν σε έναν αγώνα δεν κάνεις ούτε μια καθαρή ευκαιρία, δεν μπορείς να περιμένεις να πάρεις κάτι καλύτερο. Υπάρχουν λοιπόν και οι κακές βραδιές στο ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί είχαμε αυτή την περιβόητη συμφωνία του Τραμπ, λέει, με τον Πούτιν. Τον πήρε τηλέφωνο στα γενέθλιά του. Θυμάσαι εδώ πέρα που λέγαμε ότι είχε γενέθλιο ο Πούτιν.
1: Ναι, και τον πήρε και ο Ερντογάν.
0: Ναι, τον πήρε λοιπόν ο Τραμπ για να του ευχηθεί χρόνια πολλά του Βλαδίμηρου. Και εκεί που τα λέγανε, του λέει, ρε Βλαδίμηρε, δεν κάνουμε και μία συμφωνία να με βοηθήσεις λίγο με τον Ντίζελ, γιατί έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο και το γαλόνι έχει φτάσει 6.30 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και τι συμφωνήσανε λοιπόν.
1: Ότι θα ρίξει, λέει, η Μόσχα δεσμεύτηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ακόμα και 500.000 τόνους εντός του Νοεμβρίου και 1.000.000 τόνους το Δεκέμβριο. Ξεκινάει λοιπόν από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν θα πέσει, σύμφωνα με τη συμφωνία, πολύ δίζελ στην αμερικανική αγορά.
0: Και βγαίνει ο Ντόναλντ λοιπόν και ευχαριστεί δημοσίως τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συμφωνία. I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So, thank you. Ευχαριστώ τον Βλαδίμηρο και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Πούτιν και ευχαριστώ τη Ρωσία για τη συμφωνία και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, και κρεμάει στα μανταλάκια τον Ζελένσκι, μάλιστα, τον οποίο, ο οποίος λέει ότι, μάλιστα, ο Τραμπ είπε ότι πρέπει να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή κατευθείαν. Μου τον πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα.
0: Τι λέγαμε πριν.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέγαμε πριν.
1: Πολύ ωραία
0: στην αρχή.
1: Το συνέδεσες. Ναι, ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές δεν βλέπουν τέτοια συμφωνία. Σου λέει ότι αυτό μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Καθώς συνεχίζονται και τα χτυπήματα. Υποτίθεται ότι υπάρχει ενεργειακή και χειρία.
0: Καλά, αυτή ήταν άλλη επιτυχία. Δηλαδή, γιατί ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αυτό που λέει η Αμαλία, ενεργειακή
1: εκεχειρία. Μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Δεν θα χτυπάνε δηλαδή ενεργειακές υποδομές. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπάμω ένας, μπάμω άλλος.
1: Δηλαδή, ποια συμφωνία, ποια ενεργειακή εκεχηρία, ποιοι τόσοι τόνοι ντίζελ, ποιος να πιστέψει και τι να πιστέψει. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι ειδική από αυτά που διάβασα και νομίζω και ο Ιωσήφ, ότι είναι τόσο πιεσμένος λόγω ενδιάμεσων εκλογών ο Τραμπ. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις ΗΠΑ. Οι πολίτες είναι έξαλλοι. Και με την ακρίβεια γενικότερα και την ακρίβεια στα καύσιμα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε έξαλλοι. Οπότε προσπαθεί τώρα τι να κάνει, να χρυσώσει το χάπι. Με μια συμφωνία με πολλά ερωτηματικά. Με πολλούς αστερίσκους.
0: Πρώτα απ' όλα, Αμαλία μου, θα δούμε μείωση στις τιμές μετά από αυτή τη συμφωνία?
1: Δύσκολο, λένε οι αναλυτές.
0: Περιμένουν όλοι να δουν σήμερα πώς θα ανοίξουν οι αγορές.
1: Ναι.
0: Πώς θα υποδεχθούν αυτή τη συμφωνία.
1: Συμφωνήσω.
0: Και αν θα υπάρχει όφελος για εμάς, βασικά τους καταναλωτές, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, η Ευρώπη στυλώνει τα ποδάρια και λέει ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε από το εμπάργκο στην ρωσική ενέργεια και στο ρωσικό πετρέλαιο. Εμείς, λέει, δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία, και ταυτόχρονα επιμένουν στις κυρώσεις και λένε ότι θα έρθουν και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Κοιτάξτε, έχει ανοίξει το πετρέλαιο, η αγορά πετρελαίου. Έχει ανοίξει μια μικρή πτώση, 1,20%. Δεν αντικατοπτρίζει αυτή η πτώση αυτή την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι κάναμε μια super wow συμφωνία με τη Ρωσία. 1,21% το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, το Brent, 103,4 δολάρια. Δεν το λέει σε καμία σοβαρή πτώση. Μετά από αυτά που είχαν γίνει, είχε φτάσει στα 106 δολάρια, 107, 108, είχε χτυπήσει εδώ συνεδριακά. Άλλο περιμέναμε. Άρα σημαίνει ότι ούτε οι αναλυτές πείθονται, ούτε οι επενδυτές πείθονται, και δεν ξέρω αν πρέπει να πιστούμε κι εμείς. Και τι αντίκτυπο, αν θα έχει θετικό αντίκτυπο για μας, να δούμε μείωση στην Αγγλία. Παιδιά, 60 έβαζα με το αυτοκίνητο και γέμιζε. 85. Το Σάββατο 85. 25 ευρώ παραπάνω. Σας το λέω γιατί το έκανα. Για να δω πόσο. Δηλαδή 25 ευρώ παραπάνω τη βδομάδα είναι 100 ευρώ το μήνα. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση εξόδων. Δεν είναι πλάκα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη, βέβαια, ο Τραμπ αδειάζει και το Ζελένσκι. Καθώς είπε ότι χρειάζεται ένας νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αδειάζει ταυτόχρονα και την Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία κοιμάται ύπνο βαθύ. Έτσι. Και ο Ζελένσκι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τελικά έπαιξε το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, γιατί αυτός το ξεκίνησε. Όταν πας και ανακοινώνεις ότι θέλεις να ενταχθείς στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μύτη του Ρώσου, από τη στιγμή που υπάρχουν οι συμφωνίες που προβλέπουν ότι εκεί θα είναι ουδέτερη ζώνη. Κατά κάποιο τρόπο το προκαλείς. Και γιατί? Γιατί τότε τον έβαλαν οι συμμαχοί του και τον έβαλαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και οι μοναδικές ωφελημένες από όλη αυτή την κατάσταση.
1: Εντάξει, από την άλλη, δεν είχαν κάνει τα κουμάντα τους στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπαν τους πολέμους απλώς να εξελίσσονται, χωρίς να κάνουν τίποτα, γιατί έχουμε δύο πολέμους, Ρωσία-Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Από εκεί πέρα θέλουν να απεξαρτητοποιηθούν οι Ευρώποι από το ρωσικό αέριο. Όχι όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί δεν θέλουν, να το πούμε. Και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θέλω να πω ότι πάλι με ενιαία φωνή δεν είναι στην Ευρώπη. Άρα τι, ποιοι είναι χαμένοι? Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι χαμένοι. Εμείς είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, ακόμα και στην Ολλανδία, μου λέγει η αδερφή μου. Υπάρχει τεράστια οργή για αγανάκτηση για την ακρίβεια και κυρίως την ακρίβεια στα καύσιμα. Άρα τι έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι σου λέει ναι, όχι, οροφή δαπανών, δημοσιονομικοί κανόνες. Ρε, κοιμάστε καλά, καλά είστε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Συγγνώμη για τον τόνο και τον τρόπο. Βλέπουν τι γίνονται γύρω τους. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου πραγματικά.
0: Και προχθές πήραν απόφαση. Η ρήτρα διαφυγής λέει 1 δισεκατομμύριο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο για επενδύσεις, για ενεργειακή αναβάθμιση. Νέους θερμοσύφωνες, για παράδειγμα, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, όπως είναι σχολικά συγκροτήματα.
1: Φάει μπαταρίες εσύ και φωτοβολταϊκά.
0: Τι θα πεις στον κόσμο δηλαδή στην Ευρώπη, αυτό που λέει η Αμαλία. Φάει μπαταρίες και φάει και θερμοσύφωνες. Δεν λέω, θετικό είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, προφανώς. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες, σαν αυτές που είμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η προτεραιότητα. Γιατί από την άλλη, αυτό το οποίο ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις χωρών του Νότου είναι η δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρξουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τις κοινωνίες. Εκεί λοιπόν σφυράνε αδιάφορα. Βέβαια, ακούγεται ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα τεθεί και από την ελληνική πλευρά αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή αναβάθμιση που μόλις αναφέραμε, να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο μέρος για μέτρα στήριξης.
1: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν. Αυτό θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορφής και μετά να δούμε τι θα απαντήσουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό ή οι ομολογοί του. Αλλά αυτό είναι λογικό. Ένα δι, σου λέει, δεν τα διαφυγείς. Δεν θέλω να κάνω τώρα επενδύσεις εφόσον το πετρέλαιο έχει φτάσει στο Θεό και κίνησης και η αμόλυβδη. 2023, 2024, 2025. Καλά, στα νησιά μιλάμε για τιμές και στην επαρχία που δεν μπορεί να φανταστείτε. Βογκάει ο κόσμος. Βλέπουμε τι γίνεται και με τους αλείς, βλέπουμε και με τους φούρνους και δεν είναι μόνο αυτές τις κατηγορίες.
0: Το ντίζελ πάντως σήμερα το πρωί εγώ το είδα. 2,08, 2,06 και 2,05 ήταν το πιο φτηνό που είδα στη Λεωφόρο Κηφισίας. Περιμένοντας ταυτόχρονα την Τετάρτη που θα ανακοινωθούν και τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι θα είναι διπλή η στήριξη. Και στην Αντλία η επιδότηση και ταυτόχρονα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
1: Ακριβώς, θα αυξηθεί. Λοιπόν, πρέπει να είναι η επιδότηση, αυτό λέει η πληροφορία, 35 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, που αν είναι τώρα 1,90, περίπου τόσο δεν είναι, αυτό ακούω, 1,85 με 1,90, θα είναι εκεί γύρω στο 1,55, θα κλειδώσει, που είναι μια σημαντική επιδότηση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και τα πού θα φτάσει το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης, θα ανακοινωθούν όλα την Τετάρτη.
0: Πάντως και ένα 60 να είναι η τιμή. Και ένα 55 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Θα μπορέσει ο κόσμος
1: ένα
0: φέτος.
1: 10, ένα 10 πέρσι, έτσι.
0: Θα μπορέσει φέτος ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες μιλώντας στα κανάλια.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνετε φέτος.
3: Ό,τι και πέρσι θα βάλουμε φέτος.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλετε φέτος.
4: Πετρέλαιο με τίποτα, πανάκριβα όλα. Τίποτα.
5: Έχω βάλει ήδη από πέρσι. Προνοήσω.
2: Τι μήκο βάλατε πέρσι.
5: Ένα 10 νομίζω.
2: Και πόσο θα σας φτάσει, πιστεύετε.
5: Μέχρι το Φλεβάρι.
6: Ούτε φέτος θα βάλουμε, ούτε του χρόνου θα βάλουμε και μάλλον δεν θα ξαναβάλουμε.
2: Πώς θερμαίνεστε.
6: Με air condition.
0: Τι να κάνει η γυναίκα με air condition, δεν θα ξαναβάλουμε. Καλά, μην νομίζετε ότι θα είναι και καλύτερα με το air condition, γιατί και η τιμή του ρεύματος θα πάει στο Θεό.
1: Ναι.
0: Όπως και η τιμή του φυσικού αερίου.
1: Πολύ σωστά.
0: Ξέρεις πόσο ήταν σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ.
1: Πόσο ήταν.
0: 81.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο ήταν πριν τον πόλεμο. 36.
1: Ναι. Λοιπόν, 36-81, καταλαβαίνετε τη διαφορά και τι αύξηση μιλάμε. Όχι, απλώς έτσι τα λέμε. Α, πάμε σε διάλειμμα, ναι.
0: Να πούμε μια καλημέρα μόνο εδώ στον αγαπητό ακροατή που έχει στείλει το μήνυμα. Προς εσένα απευθύνεται και λέει Αμαλία, καλημέρα. Πες τον Ιωσήφ κάτι ηχητικά που είχε ετοιμάσει από την Παρασκευή. Τι όλα θα τα βάλει να τα ακούσουμε.
1: Α, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Κατά τη διάρκεια. Για τις εκπομπές κάποια στιγμή.
7: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο!
12: Α, ας γελάσω.
13: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Γιαγιά μου, τι έχεις?
16: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
15: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
16: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
15: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
16: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
15: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
17: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
18: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
19: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Φέρει τραύματα στο λαιμό και ίχνη πάλης. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην Αττική οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως λέει ο Θοδωρής για το καυτό θέμα της θέρμανσης, δεν θα μείνει παλέτα για παλέτα φέτος. Θα καεί το πελεκούδι.
1: Και ξέρεις ποιος είναι ο φόβος?
0: Το ότι τι θα καίνε.
1: Α, μπράβο. Ναι. Και αυτό τι σημαίνει για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Δηλαδή ο κόσμος για να ζεσταθεί θα καίει ό,τι βρει. Τι να κάνουμε?
0: Ευτυχώς κατέφτασαν ενισχύσεις. Ήρθε και ο Θοδωρής Αξελός. Άντε Θοδωρή μου, καλό μας κουράγιο. Στη σφιγκοφωλιά που έχουμε πέσει εδώ πέρα μέσα.
1: Αναθάρισε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Τουλάχιστον από έναν άνθρωπο. Είχα την Κατερίνα ευτυχώς μέχρι τώρα που ήταν στο πλευρό μου. Τώρα ήρθε και ο Θοδωρής.
1: Όμως είναι χαμηλό τόνο, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Αϊκτζού είναι, οκ, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι τώρα.
0: Είμαστε μαζί, στην ίδια πλευρά είμαστε. Άστα αυτά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με επαρεώσεις κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Καλημέρα Ιφηγένεια, καλή εβδομάδα. Τι έγινε 50 ημέρες μετά την 12η Οκτωβρίου του 44? Φάγαμε
1: τα μουστάκια μας.
0: Τα μουστάκια μας, βγάλαμε τα μάτια μας. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Οδηγηθήκαμε σε έναν εμφύλιο. Αυτό έγινε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Βαστάω γερά φίλε. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Έρχεται σε λίγο ο Βολάνιος. Σε 5 λεπτά θα μπει στο στούντιο να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και ο Μάρκος Καλαμαράκη λέει: σε αγαπάμε, να ξέρεις, σε πειράζουμε με αγάπη.
1: Πάντα, πάντα.
0: Και εγώ το δέχομαι με αγάπη. Και ο Νικόλας Τζόζεφ Χιγερά, θέλουμε Βολάνιο να μας πει για τους απροσπέλαστους δρόμους. Έρχεται ο Βολάνιος. Να σας πω όμως πρώτα εγώ ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας, έτσι μην ξεχνιόμαστε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Και με διαφορετικές γεύσεις μπορείτε να τα βρείτε σε γεύση μπανάνα, σε γεύση φράουλα, σε γεύση σοκολάτα. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν βλέπουμε λοιπόν τους δικούς μας ανθρώπους, ηλικιωμένους, να παρουσιάζουν μια ανεξήγητη απώλεια βάρους, καλό είναι λοιπόν να το ψάχνουμε και κυρίως να τους βοηθάμε. Γι' αυτό δώσε σημασία σε όσα έχουν πραγματικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς. Δώσεβάρος.gr, μάθε περισσότερα. Τα Fortimel λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν. Καλημέρα και στον Πέτρο στην όμορφη Χίο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, πολύ θα το θέλαμε. Ο Στέφανος από την άλλη: δεν έχετε πάρει λίγο χαμπάρι ότι έχουμε μπει σε τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο? Ο κόσμος πεινάει και κρυώνει και εμείς ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα Στέφανε.
1: Και ο Άγγελος λέει: τον Ιωσήφ τον ακούω λίγο κομμένο, όλα καλά, τον Βολάνιο θέλω για να μάθω την κίνηση πέριξ του Πειραιά.
0: Τώρα, σε παιδιά, λίγο, σε τρία λεπτά θα είναι κοντά.
1: Μην, Άγγελε, μην ανησυχείς, είναι λίγο κομμένο το παλικάρι μας, δεν έχει κοιμηθεί καλά. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Για τα ενεργειακά τα είπαμε, για αυτή την περίφημη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ και ταυτόχρονα για την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, χωρίς όμως λέει να το γνωρίζουν ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Ουκρανοί. Ταυτόχρονα η Ευρώπη είναι κλεισμένη στο καβούκι της, επιμένει ότι θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και το εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου, αν και υπάρχουν φωνές οι οποίες διαφοροποιούνται. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τους Χούθη. Έτσι, οι Χούθη, οι οποίοι χτυπάνε στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες 2 χτυπήματα σε αεροδρόμια, με απολογισμό περισσότερους από 14 νεκρούς. Εκεί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το σκέφτεται, λέει, να επέμβει, έτσι. Να εμπλακεί στον πόλεμο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως η κατάσταση αντί να ηρεμεί, γίνεται χειρότερη. Εντείνεται αυτό, εντείνονται οι επιθέσεις.
0: Απλά έχω μια απορία. Εκεί πρόσφατα δεν έγινε μια συμφωνία, η περίφημη αυτή συμφωνία της Μέκκας,
1: ναι,
0: μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, που εκεί υπάρχει πρόβλεψη ότι αν δεχθεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, ναι, οι άλλες πρέπει να σπεύσουν και να συνδράμουν. Τι έγινε με αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν βλέπω καμία κινητικότητα ούτε από την Τουρκία ούτε από το Πακιστάν. Προφανώς, επειδή εμπλέκονται οι Χούθοι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν θέλουν να μπλέξουν.
1: Ακριβώς.
0: Και διευκρινίζουν, λέει τώρα, μέσω κύκλων τους, ότι εννοούσαν αμυντική συνδρομή. Δηλαδή, όχι να πάνε αν δεχθεί επίθεση, αλλά να βοηθήσουν αμυντικά. Και οι Χούθοι συνεχίζουν τα χτυπήματα, λοιπόν, στη Σαουδική Αραβία, σε στόχους όπως είναι τα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η κρίση επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή. Όλα τα είχαμε, έχουμε και τους Χούθοι. Τους φίλους της Αμαλία εκεί πέρα που... η Αμαλία τη ζωγράφια.
1: Ναι,
2: ναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Α, και αλίμονό μας. Γιώργο μου, ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή με την απελευθέρωση της Αθήνας και ηχητικό και τα λοιπά. Και τα πρώτα λεπτά της εκπομπής και αρκετή ώρα περιγράψαμε τι έγινε. Τι έχει γίνει τη συγκεκριμένη μέρα. Μάλλον δεν άκουσες από την αρχή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Προβλέπεται σήμερα ο Βολάνιος, λέει, να είναι άκρος. Να είναι άκρος τρολάνιος μετά τη χθεσινή πανολεθρία.
1: Έλα, Βολάνι, έλεγε τι, Παναγιώτη μου, έχεις εδώ κοινό και σε περιμένει.
0: Πρόσεξε, περιμένει ο κόσμος να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Κοίτα, μη μου αρχίσεις τίποτα άλλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Οι άνθρωποι περιμένουν, είναι καρφωμένοι να μάθουν τι γίνεται στους δρόμους που πάνε στις δουλειές τους. Μην αρχίσει τώρα περί ανέμων και υδάτων.
2: Το σέβομαι.
0: Έτσι, πες μας λοιπόν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
2: Κατάμεστης είναι η Μικράς Ασίας και ο Μυρίδου Κυλίτσης στον Πειραιά. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Μπράβο, παιδί μου, έτσι να ξεκινάς.
2: Sold out είναι και τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πήγαμε από Πειραιά λεωφόρο σήμερα, κάναμε μια διαφορετική διαδρομή. Πάμε και στα υπόλοιπα, τα καθιερωμένα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο ως Νέο Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια, που ρεσχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Αρχίζουμε τον εξοπλισμό τώρα.
2: Σωστά.
0: Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Σε λίγο έρχεται και το απροσπέλαστο. Ετοιμαστείτε.
2: Σωστά, προσπέλαστη και η κάθοδος από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Μεγάλη ταλαιπωρία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, εγώ περίμενα να πει τώρα, για παράδειγμα, εκεί που έριξε το απροσπέλαστο, είναι απροσπέλαστα και τα λοιπά, όπως ήταν απροσπέλαστη η άμυνα του Ολυμπιακού χθες. Αλλά δεν το είπε.
2: Ναι, αλλά ξεκίνησα από την κίνηση στον Πειραιά, μετά πήγα Αμπελοκήπους. Κάναμε ένα τέτοιο ντέρμπι στους δρόμους εμείς.
0: Κύριος, Παναγιώτης Βολάνιος, κύριος, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν το περίμενα από σένα.
2: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Α. Κρίμα, και σου είχα φτιάξει κάτι ηχητικά. Δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στο σιρτάρι.
1: Θα τα κρατήσω στο σιρτάρι. Δεν τα ετοιμάσει και μα έρχεσαι να τα βάλει τώρα. Βάλτε.
0: Εντάξει, θα τα βάλω. Την παράλληλη εβδομάδα θα παίξουμε για το κύπελο. Θα έχω πολλές ευκαιρίες φέτος. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Καλή εβδομάδα, λέει καμάρια μου. Μην πειράζετε τον Ιωσήφ μου. Είμαστε κι εμείς οι πολλοί οι πανάθες που δεχόμαστε τις ήττες μας. Πες τα, Αναστασία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Μπήκε, λέει, τελικά το επίδομα παιδιού όπως είχες πει εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν του το έβαλαν ολόκληρο. 180 αντί για 560. Αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, αυτό θα
1: τι
0: πρέπει να.
1: Τι σημαίνει 560, μπερδεύομαι. Το 560 τι είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει επιδομαπέδιου 560. Αυτό δεν ξέρω. Να μας πει ο Σωτηρής για να ρωτήσουμε.
0: Εάν θέλεις λοιπόν, στείλε μια διευκρίνηση στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στο Στάθη. Ναι, Στάθη, είχαμε αυτή την τραγωδία στη Motor Oil την Παρασκευή με την έκρηξη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια εταιρεία η οποία ήταν εξωτερική, συνεργαζόμενη. Και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυστύχημα με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Υπερή!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά οστεοφλέξ της HealthAid.
9: συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στον Παράσχο, στην ΚΟ. Βροχερή σήμερα η ΚΟ, αλλά πάντα κατακόκκινη, όπως γράφει στο μήνυμα του μάλιστα. Σήμερα δεν σας προλαβαίνω πραγματικά, δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να σας πω ότι ο φούρνος των Lidl είναι εκεί και σε περιμένει. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell, λοιπόν, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και στη Λέλα. Να σε καλά, βρε Λέλα. Σαν Ολυμπιακός, λέει, που είμαι, χάρηκα χθες, αλλά μετά σκεφτόμουν τι θα σου φτιάχναν, λέει, για σήμερα και λυπήθηκα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτεσαι. Αμαλία, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόταση στη Μάγδα? Στέλνει ένα μήνυμα και λέει: θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που έχω δώσει για ενοικίαση σπιτιού δύο ενοίκια μπροστά και προμήθεια του μεσητικού και δεν έχω μπει ακόμα στο σπίτι, ούτε έχω αποδεχτεί ηλεκτρονικά.

0: Καλημέρα και στο Παντελή, στο Σεφύρι. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, και στο φίλο το Φανούρι. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Διαφωνώ, λέει, με το ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο, διότι πήρε απόφαση να μπει στο ΝΑΤΟ. Είναι ελεύθερη χώρα, ό,τι απόφαση θέλει μπορεί να πάρει. Συμφωνώ μαζί σου. Και από την άλλη, η Ρωσία δεν είναι κανένα υπόδειγμα δημοκρατικής χώρας. Κάθε άλλο άλλωστε. Όμως, όταν έχουν προηγηθεί συμφωνίες, όπως για παράδειγμα η συμφωνία του Μίνσκ, ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια όρια, κάποιες κόκκινες γραμμές. Πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις από την άλλη πλευρά, το προχώρησε και ειδού τα αποτελέσματα. Και τώρα τον αδειάζουν όλοι. Και το να αδειάζουν αυτόν είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ο λαός της Ουκρανίας. Μια χώρα που έχει χάσει το 30% της επικράτειάς της ήδη. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Άσε που τους πήρανε και όλα τα υπόλοιπα, σπάνιες γιές, γενικά ναι, τον ορυκτό πλούτο με τις συμφωνίες που έκαναν για να τους προμηθεύουν με όπλα.
1: Α, θα συμφωνήσω από την άλλη πλευρά, δεν θα πω ότι έκανε καλό η Ρωσία.
0: Όχι, που, βέβαια.
1: Έτσι, αυτός ένα αθωρητισμός που έχει τυπήσει κόκκινο το τελευταίο διάστημα, με βρίσκει αντίθετη η Ιωσήφ μου.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι λες, αυτά που λες. Εννοείται ότι είναι η εισβολή η Ρωσική.
1: Να εισβάλλει σε μια χώρα έτσι για να την πάρει. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Βεβαίως
1: από την άλλη. Βεβαίως,
0: αλλά του έδωσε την αφορμή.
1: Βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ όμως ξαναλέω ότι κάτι τέτοιες συμπεριφορές καλλιεργούν τον αθωρητισμό και τον εντείνουν. Εμείς είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα.
0: Φυσικά.
1: Γιατί δίπλα μας είναι απέναντί μας η Τουρκία.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Άστα, Γιώργο, είχα ετοιμάσει πάρα πολλά ηχητικά, αλλά σήμερα θα πάνε αντίο. Θα τα κρατήσουμε για άλλη περίσταση.
1: Η ελπίδα παθαίνει τελευταία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Ο Παντελής από το ταξί. 600 ευρώ επιβάρυνση εμείς οι ταξιτζίδες. Και δεν ασχολούνται, λέει, μαζί μας για μέτρα στήριξης.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: έχουν
0: είναι
1: δίκιο,
0: μία από τις κατηγορίες, τις επαγγελματικές, οι οποίες έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα από την αύξηση στην ενέργεια, από τα καύσιμα. Όπως είναι και οι αλληλείς, οι οποίοι είδαμε ότι κάνουν κινητοποιήσεις. Προς το παρόν κρατάνε μια στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τι άλλα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν, ναι, από την πλευρά της κυβέρνησης. Αν και χθες κάποιοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό σε λιμάνια.
1: Σε όλη τη χώρα.
0: Αλλά γενικότερα κρατάνε μια στάση αναμονής.
1: Αναμένοντας ακριβώς αν η κυβέρνηση δώσει και άλλα πράγματα και άλλα μέτρα στήριξης στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Είναι όμως σε απόγνωση οι αλληλείς. Να πούμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Οδηγούνται στη φυλακή και ο Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, και η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Φυσικά ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα και τα ρίχνουν στους λογιστές. Οι λογιστές πάλι νύπτουν τα σχήρα τους.
0: Οπότε κρίθηκε προφυλακιστέως ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι που κατηγορούνται για αυτή την απάτη εις βάρος του δημοσίου. Και ο Κολοτούμπας, δηλαδή, προφυλακιστέως.
1: Ναι, και 4 αυτοί.
0: Κολοτούμπας, ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρείες. Τώρα που πιάσαμε έτσι λίγο τα του αστυνομικού δελτίου, είχαμε συλλήψεις και μιας σπήρας διακίνησης ναρκωτικών. Διακινούσαν αυτοί και κάναβη και κοκαίνη. Αλλά το έκαναν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, πάνω στα ναρκωτικά, στα πακέτα, έβασαν φωτογραφίες. Αλλά όχι όποιες και όποιες φωτογραφίες. Οι άνθρωποι ήταν οργανωμένοι.
2: 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, καθώς και 35 κιλά κοκαίνης. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης σοκολάτας είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν, του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ, καθώς και γνωστής εταιρείας υποδημάτων. Οι έμπειροι αξιωματικοί της δίωξης του ελληνικού FBI εκτιμούν πως ίσως πρόκειται για έναν τρόπο να αναφέρονταν στις ποσότητες της σοκολάτας με κωδικές ονομασίες, ενώ θεωρούν πως πρόκειται για ακόμα ένα φορτίο προερχόμενο από την Ισπανία, το οποίο είχε φτάσει τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας με φορτηγό, ενδεχομένως ψυγείο, καθώς τα ναρκωτικά ήταν παγωμένα.
1: Τα βάλανε και στην κατάψυξη για να συντηρηθούν.
0: Κατευθυγμένα, ήταν frozen.
1: Να παιδί μου, για να κρατήσουν την ποιότητα, καταλαβαίνεις.
0: Αλλά είχε πάνω τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον Νετανιάχου. Καλά, ο Εσκομπάρ, λογικό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Σήμα, κατά τεθέν. Ναι. Αλλά τώρα ο Πούτιν, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ.
1: Τι σκάρφι.

0: Εντάξει, με τον Πούτιν.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάσαι εκείνο το κύκλωμα. Αυτό δεν ήταν με ναρκωτικά, ήταν με τα λαθρέα τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είχαν συλλάβει εκείνο το κύκλωμα το Φεβρουάριο, τώρα το 26.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είχαν κάτι ψευδόνυμα και είχε ο άλλος και την καρέκλα
1: ναι, ναι, ναι.
0: με τη φωτογραφία του Πούτιν. Θες να το θυμηθούμε λίγο,
1: ναι,
0: προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Τι είχε γίνει λοιπόν το Φεβρουάριο με κύκλωμα διακίνησης λαθρέων τσιγάρων.
2: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρτρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και η ονομασία των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
3: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν οι υπαρχηγοί με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα. Ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
1: Ήταν και ο παππούς. Ρε Παναγία μου, και ο παππούς.
0: Και ο παππούς! Ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα. Τουλάχιστον είναι φάνταστη.
1: Είναι.
0: Δηλαδή
1: είναι.
0: Αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Άντε, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Άντε, γιατί γυαλίζει το μάτι της Κατερινάς.
0: Ναι, περίμενε. Και επανερχόμαστε.
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
5: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι

0: είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8220-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8401-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Μέσω τηλεεκπαίδευσης για 4.000 μαθητές. Οι τεχνικοί έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα από την εταιρεία που ελέγχει το δίκτυο φυσικού αερίου.
7: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
8: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
8: Όχι.
7: Α. Εντάξει, γεια σα.

0: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Μαρσέιχ, αντίπαλος του Ολυμπιακού την προσεχή Πέμπτη στο Europa League, νίκησε με 2-0 εκτός έδρας στην Τρουά για το γαλλικό πρωτάθλημα. Επίσης η Ρεν, που θα αντιμετωπίσει ο Όφη στο Europa League, κέρδισε με 4-1 την Οσέρ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr. Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.

0: στους 97,8.
1: Con todos ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.
2: Buenas tardes y gracias por venir.
3: Todos los pueblos de Europa son la alternativa. Izquierda son la alternativa.
4: Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Μητσοτάκης, ¿cómo está eso?
2: Y gracias por venir.
3: Si se puede, podemos ganar.
5: Hasta la victoria, Syriza Podemos, venceremos.
3: Venceremos.
6: Es que el año 2010 habremos consolidado un gran sistema de protección social.
1: Ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, perdón.
2: Buenas tardes.
7: Buenos días, buenos días. Γιατί σήμερα είναι η μέρα ισπανικής γλώσσας. Γιατί ξέρεις γιατί.
8: Γιατί
7: σαν σήμερα λοιπόν ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε στην Αμερική. Τιμώντας την εξάπλωση και την πολιτιστική κληρονομιά της ισπανικής γλώσσας. Γι' αυτό και εμείς τη γιορτάζουμε. Με τους Ισπανομαθείς που ακούσαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα απέναντί μας λέει ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ο καλύτερος.
8: Ναι.
7: Το μιλάει το ισπανικό μια χαρά. Θυμηθήκαμε και εκείνη την περίφημη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ Ποδέμος Βενσερέμου. Τι έχουμε ζήσει, τι έχουμε ζήσει.
8: Καινιούνται αυτά. Η Μαρία λέει: άψογη κυρία Κάτζου, μπορούσε να σας τρολάρει κύριε Καλαμαράκη πολύ σήμερα, αλλά κυρία να τα λέμε και αυτά.
7: Ναι,
8: αν και
7: ναι, τι να σου πω, Μαρία.
8: Οφείλω να το πω. Την καλημέρα, Μαράκη μου, μπράβο.
7: Μαρία, πού να την άκουγες όταν ήρθε το πρωί, κυρία, με κάπα κεφαλαίο.
8: Δεν είπα τίποτα. Σου φέρνει τον καφέ τη παρηγοριά του, είπα. Δεν του πάρει τίποτα άλλο.
7: Μην την ακούσει τη σουπιά εδώ στον αέρα που το παίζει διπλωματικά. Έχει ξεσαλώσει εκτός αέρα. Και οι υπόλοιποι μαζί, έτσι. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάτσε τώρα, Μαλή, επειδή ξεκινήσαμε με την ημέρα ισπανικής γλώσσας που είναι σήμερα, να σε πάω λίγο Ισπανία, γιατί είχαμε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ, τη στεγαστική κρίση.
8: Πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου.
7: Τον κόσμο ο οποίος έχει βγει στους δρόμους για το μεγάλο αυτό πρόβλημα με τα ακριβά ενίκια. Θέλεις να ακούσουμε έναν Έλληνα ο οποίος ζει στη Μαδρίτη για να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των ενικίων. Για να καταλάβουμε λίγο, να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και στη Μαδρίτη. Είναι ο κύριος Γιάννης Τζιώτης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky στην εκπομπή της Μίνας Καραμίτρου και του Γιώργου Γρηγοριάδη. Να ακούσουμε λοιπόν ποιες είναι οι τιμές για τα ενίκια στη Μαδρίτη αυτή την εποχή.
9: Πριν 12-13 χρόνια έδωνα 600 ευρώ, 590 το ενίκιο. Και μετά κάθε χρόνο μου άρεσε το συμβόλαιο και μου ανέβαζε την τιμή, 100-150 ευρώ. Φτάσαμε 1200. Εδώ και μέχρι το 2023 δεν άντεξα άλλο, έχω φύγει, γιατί είναι παράκριβα τα νύχια. Ζητάνε 1.802 και 2.500 το νύχιο σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια.
10: Για ένα σπίτι με δύο δωμάτια πόσα χρήματα σας ζήτησε, πόσο ενίκιο σας ζήτησε?
9: Μου ζήτησε τώρα 2.300 και το έχει νοικιάσει το σπίτι τώρα αυτή τη στιγμή εδώ το 2023, 2.500.
10: 2.500 για δύο δωμάτια?
9: Για δύο δωμάτια και μία κουζίνα μικρή.
11: Είστε στο κέντρο της Μαδρίτης, πού βρίσκεστε? Πού
9: είναι το κέντρο, στο μπάριο Σαλαμάγκα.
11: Μένετε σε ξενοδοχείο, σας στοιχίζει φθηνότερα? Πόσο δηλαδή σας στοιχίζει το ξενοδοχείο?
9: Πολύ φθηνότερο. Μένω με την κοπηλιά μου, 1,5 χιλιάρικο το μήνα, πληρωμένα όλα. Φαγητό, πρωινό, είναι όλα πληρωμένα, καλύτερα.
7: 2,5 χιλιάρικα για 70 τετραγωνικά.
8: Εντάξει, δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Ισπανία και είναι τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έκαναν τίποτα οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει διωγγωθεί το πρόβλημα. Είδατε τι έγινε με τη Μαρή Κάρμεν που έχασε και τη ζωή της, πώς την πετάξαν έξω και έχουν πετάξει πολλές και οικογένειες έξω με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται τώρα 70 τετραγωνικά 2.500 ευρώ.
7: Και οι άνθρωποι έχουν πάει σε ξενοδοχείο και πληρώνουν 1.500 ευρώ το μήνα.
8: Σου λένε αν είναι. ξέρεις ότι αυτό συμβαίνει και στην Ολλανδία και στην Βρετανία. Πάνε παιδιά να σπουδάσουν, όχι από την Ελλάδα, και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Και επειδή δεν συμφέρει η ενοικίαση σπιτιού, πάνε σε ξενοδοχείο.
7: Το πιστεύω.
8: Γιατί σου λέει, αν είναι να δίνω, δίνω τα μισά χρήματα και είμαι στο ξενοδοχείο και τρώω και πρωινό. Αυτό που ακούμε. Απίστευτο.
7: Και επίσης υπάρχει και μια νέα μόδα που έχει καθιερωθεί εκεί στην Μαδρίτη. Επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να νοικιάσουν, τι κάνουνε, νοικιάζουν όλοι μαζί. Δηλαδή συγκατοικούν. Άκου λοιπόν τι κάνουνε.
10: Τι έχει γίνει ξαφνικά δηλαδή εκεί και ζητάνε μέχρι και 2.500 ευρώ για 70 τετραγωνικά.
9: Γιατί δεν βρίσκουν δωμάτιο. Είναι πολύ τουρισμός και τον νοικιάζουν με την ημέρα. 200 ευρώ το δωμάτιο, 100 ευρώ το δωμάτιο. Μετά είναι με το μήνα, 800 ευρώ το κάθε άτομο. Πάνε σε σπίτι και μένω τώρα 3-4 άτομα και πληρώνω το δωμάτιο 800 και 900 ευρώ την
11: ημέρα. Συγκατοίκηση με 800 ευρώ το μήνα, 4 άτομα.
7: Πάνε 3-4 άτομα λοιπόν και νοικιάζουν ένα σπίτι, δίνουν από 800 ευρώ για να έχει ο καθένας ένα δωμάτιο, ή πάνε δύο οικογένειες μαζί με τα παιδιά.
8: 800 ευρώ
7: ναι.
8: Στη συγκατοίκηση.
7: Ακριβώς.
8: Εντάξει, δεν το χωράει άνθρωποι να ζητούν. Πόσοι άνθρωποι έχουν να το βγάλουν πέρα. Πραγματικά.
7: Αυτό είναι λοιπόν το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Ισπανία, είναι για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και για εμάς. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοια επίπεδα. Αλλά άκουσες και με τον τουρισμό, όλοι εκεί πέρα τα χρησιμοποιούν ως Airbnb.
8: Αυτό που λέμε ότι έχουν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει κάνει κακό. Πώς θα το κάνουμε, εντάξει, πέρα είμαστε, δεν είπαμε να καταργηθεί. Αλλά πρέπει να μπαίνουν όρια. Πώς θα γίνει, γιατί όλοι τα μετατρέπουν στα τα σπίτια που έχουν προς ενοικίαση σε βραχυχρόνια μίσθωση και γίνεται ο κακός χαμός με τα ανεβαίνουν τα ενοίκια γιατί δεν υπάρχουν σπίτια στην αγορά.
7: Ελπίζω να μην ζήσουμε κι εμείς ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τα ενεργειακά, για τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να πάρει και η Αμερική αλλά και η Ευρώπη πετρέλαιο ντίζελ από τη Ρωσία το επόμενο διάστημα. Κάτι το οποίο όμως, όπως λένε οι αναλυτές, δεν θα φέρει κάποια μεγάλη μείωση στην τιμή
8: και το επόμενο διάστημα. Και τη συμφωνία, το πώς θα λειτουργήσει. Βλέπω ήδη το πετρέλαιο, ενώ ξεκίνησε περίπου 1,5% κάτω, τώρα μαζεύονται οι απώλειες στο 0,50. Βλέπεις ότι δεν πείθονται ούτε οι αγορές από αυτή τη συμφωνία για να αρχίσει να πέφτει πολύ το πετρέλαιο.
7: Στα δικά μας, εμείς περιμένουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
8: Και για το επίδομα θέρμανσης ακριβώς, αυτό που είπε ο Ιωσήφ. Και βεβαίως να δούμε 35 λεπτά φέρεται να είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα να πάμε, αν είναι 90 κάπου εκεί στο 1,55, 1,50, θα το δούμε που θα κλειδώσει, που θα κάτσει η τιμή. Και βεβαίως και το υψηλότερο επίδομα θέρμανσης.
7: Σήμερα στις 11 θα έχουμε και τις ανακοινώσεις σχετικά με την απαγόρευση σε παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media. Μετά τις 11 λοιπόν θα γίνουν οι ανακοινώσεις, οπότε αύριο θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και από εκεί και πέρα, καθώς λέμε τώρα και για τα παιδιά, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες ώστε να υπάρξει ένα πόρισμα για το από πού προκύπτει αυτή η έντονη οσμή αερίου. Και χθες βρέθηκαν εκεί τα ειδικά συνεργεία, κάνουν λόγο όμως για ένα δίκτυο το οποίο είναι αχανές σχεδόν. Λέμε για ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, στο οποίο πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Προσπαθούν λοιπόν να δουν από πού έχει προκληθεί, εάν έχει προκληθεί, η διαρροή του αερίου. Έτσι λοιπόν, προσωρινά τα μαθήματα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Και πολύ σωστά, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια και των μαθητών και των εκπαιδευτικών, φυσικά και των εργαζομένων.
8: Το είπε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σαχαράκη, ότι αν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής οι μαθητές, δεν θα ανοίξει το σχολείο. Και αυτό είναι το λογικό. Πρέπει να είναι ασφαλής τα παιδιά για να πάνε να επιστρέψουν στις τάξεις. Πώς θα γίνει.
7: Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ένα χάος. Δηλαδή, κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία έχουν ένα κοινό ρολόι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια κατάσταση εδώ και δεκαετίες που είναι μπλεγμένο το πράγμα. Οι αρμόδιοι λοιπόν είναι εκεί, κάνουν τις έρευνες, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα ώστε να ησυχάσουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και φυσικά οι μαθητές.
8: Λοιπόν, βλέπω εδώ, Αντώνης λέει 1000 ευρώ το μήνα για 18 τετραγωνικά η κόρη μου στο Άμστερνταμ. Απίστευτο, έτσι. Λέει και ο Κώστας, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, άλλος ακροατής, 60 τετραγωνικά δίνει 2.450 ευρώ. 60 τετραγωνικά 2.450 ευρώ. Απίστευτη κατάσταση, απίστευτη.
7: Ο Γιάννης ανησυχεί, λέει, υπομονή, θα δείτε ότι θα έρθει και εδώ. Ελπίζουμε να μην το δούμε, αγαπητέ φίλε, αν και υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει στεγαστική κρίση και στην Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια, αλλά όχι βέβαια σε τέτοια επίπεδα. Τώρα, επειδή λέγαμε την πρώτη ώρα για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο κίνησης κυρίως, το οποίο απασχολεί και επαγγελματίες, αλλά απασχολεί όλους μας με την έννοια ότι αυτό επηρεάζει και τις τιμές σε όλη την αλυσίδα, την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή και τις τιμές των προϊόντων. Θέλεις να ακούσουμε λίγο και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά κυρίως και για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες είναι οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
8: Πάμε να δούμε.
7: Δηλαδή σε τι τιμές θα πάρουν το πετρέλαιο θέρμανσης και οι υπόλοιποι.
8: Ακριβώς, για να συγκρίνουμε.
7: Για να συγκρίνουμε λοιπόν με αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι από το Open.
12: Ξεκινώντας από τη Δανία, που έχει την υψηλότερη τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην Ένωση, 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο. Η Πορτογαλία, εδώ στη γειτονιά μας, 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο θα πληρώσουν οι Πορτογάλοι πολίτες το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθώντας η Ιταλία, 2 ευρώ και 6 λεπτά. Στη Γερμανία, 1,72 το πετρέλαιο. Στη γειτονική μας Κύπρο 1,67. Στο Βέλγιο μια καλή τιμή σε σχέση με τους υπόλοιπους, 1,53. Η Μάλτα είναι μόλις στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο. Την ώρα που στην Ελλάδα είναι στο 1,90. Τιμή χωρίς την επιδότηση. Μαζί με την επιδότηση η κυβέρνηση θέλει να πάει στο 1,60.
7: Αρκετά ψηλά είναι σε όλες τις χώρες. Οι μοναδικές που είναι σχεδόν κάτω από το 1,60 είναι το Βέλγιο με 1,53 και η Μάλτα που είναι στο 1 ευρώ. Η Κύπρος είναι στο 1,67.
8: Η Μάλτα είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί κάτσα και επειδή είχαν στείλει διάφοροι ακροατές, έχει εφαρμόσει μια τελείως διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την αγορά των καυσίμων. Σωστή είναι, δεν κρίνω ότι είναι λάθος η στρατηγική. Είναι άλλη στρατηγική, άλλη οικονομία, άλλα δημοσιονομικά. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε πάντα και να τα βάζουμε στην ίδια κουβά. Γι' αυτό έχει και χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη και από τις χαμηλότερες στον κόσμο.
7: Είναι χαμηλότερη στην Ευρώπη. Αμέσως μετά είναι το Βέλγιο με 1,53. Η Κύπρος το 1,67 και όλες οι υπόλοιπες είναι από 2 ευρώ και πάνω.
8: Και
7: η Ιταλία, ας πούμε, είναι στο 2,06.
8: Και η Γερμανία είναι πολύ. Και η Γαλλία. Εντάξει, οι χώρες τώρα που έχουν ισχυρές οικονομίες βλέπουν ότι πλήττονται σημαντικά και είναι πολύ ψηλές τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Dave Fiber μπορεί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό.
7: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα,
8: ναι,
7: γιατί εντάξει,
8: ναι,
7: μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επί της ουσίας είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Την Παρασκευή είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky. Έστειλε πολλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τα εθνικά θέματα και για το καλώδιο. Είπε ότι θα προχωρήσει το καλώδιο χωρίς να γίνει καμία έκπτωση από τα κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς.
7: Και υπογράμμισε ότι είναι ένα έργο το οποίο το στηρίζει η Τουρκία. Και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε εάν υπάρχει κάποιος πύχης που ενδεχομένως να άνοιγε την επόμενη ημέρα.
8: Αυτή η τοποθέτηση έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Πάρα πολλές.
7: Να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
13: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
14: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
8: Ναι, λέει ότι αν πάρω 25% λογικό είναι να με αμφισβητήσουν. Και υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι βεβαίως, ρε παιδί μου, ότι το 25 θα είναι χαμηλό. Άρα λογικά δεν είμαι. Θα αποχωρήσω. Θα πει κάποιος άλλος. Θα εκλέξουν η κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ένα καταστατικό στο κόμμα. Από την άλλη, ότι δεν πιστεύει ότι θα πάρει τόσο χαμηλό ποσοστό. Άκουσα και τις δύο απόψεις. Πάντως, άνοιξε για τα καλά η συζήτηση μετά την τοποθέτηση η συγκεκριμένη. Είναι πάνω σε αυτό που λέγεται πάρα πολύ και γράφεται εν κινήσει αλλαγή πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτά τα σενάρια. Λέω όμως ότι το άνοιξε, αλλά και το έκλεισε το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την τοποθέτηση.
7: Από την άλλη, υπήρξε και η αντίδραση από το Πασόκ που κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό ο οποίος οδεύει προς αποχώρηση. Από την άλλη, παραπέρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέκτησαν σουτέρ. Και μάλιστα πολύ καλό σουτέρ. Καθώς ο Άγγελος Κορονιός.
8: Πολύ έξυπνο το βιντεάκι. Πολύ καλό.
7: Ο Άγγελος Κορονιός, λοιπόν, ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής.
8: Ξέρεις ότι... Περιστέρι, δυτικά, εκεί.
7: Βέβαια.
8: Έτσι.
7: Εντάσσεται λοιπόν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο έπαιξαν και ένα μονό.
15: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
16: Παντούσες. Δίποντο.
15: Δίποντο.
16: Οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις αμυντικά της πολιτικής.
17: Νομίζω ότι θα μάθεις πιο γρήγορα από
16: μένα. Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
17: Είσαι προληπτικός.
16: Λίγο.
17: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
16: Όχι, είναι υπέρ μου.
17: Άμα μαύρη
16: γάτα. Ωφ, εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
17: Πώς το βλέπεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
16: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
17: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
16: Είναι η ειδικότητά μου.
17: Πάμε να τους νικήσουμε.
16: Εννοείται.
7: Πάνε για τρίποντα.
8: Τέλος,
7: για τρίποντα.
8: Τέλος,
7: λοιπόν,
8: τέλος. Και για δεύτερο γύρο, τον δεύτερο γύρο. Κορονιό. Και έστειλε και το μήνυμα με το δεύτερο γύρο.
7: Ναι.
8: Έτσι, εντάξει.
7: Και βέβαια έχουμε και την κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών.
8: Ναι. Που χρησιμοποίησε μία φράση τέλος πάντων πάνω από σε φωτιές γιατί. Βλάκας.
7: Πολιτική βλακία.
8: Πολιτική βλάκας, δηλαδή ουσιαστικά του κύριου Ανδρουλάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Καρτερός αποκάλεσε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως, καλά, δεν το άφησαν έτσι στο Πασόκ. Έχουν βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις και αιχμηρά σχόλια και αυτή την τοποθέτηση. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, η μάχη μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όσο περνούν οι μήνες και είμαστε κοντά στις εκλογές, τόσο θα εντείνεται. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά και αυτό το που είπε για το 25% ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Λευθερόγλου, τον συναδελφό μας. Έλα Νίκο, καλημέρα.
18: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
18: Επίσης, να είμαστε καλά. Βλέπω ειδήσεις αρκετές, έτσι με το ξεκίνημα.
8: Ναι.
7: Θέλαμε να σου δώσουμε τροφή.
18: Ναι, αρκετή θα έρθει. Αλλά να ξεκινήσω από το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αύριο θα κλειδώσει το ποσό που θα αφορά την επιδότηση για τα καύσιμα. Για τα πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αυτό και τους πολίτες περισσότερο από τους καυγάδες, τα τρίποντα ή το 25%, πρέπει να την κλειδώνει σε ένα ποσοστό γύρω από 1,50 ως 1,60.
8: Ναι. Πάντως αυτό το 25% είναι σημαντικό.
18: Σημαντικό, ενδιαφέρει την κοινωνία, γι' αυτό το λέω και θα υπάρχει μια μεγαλύτερη επιδότηση στα καύσιμα, σε αυτό που λέγαμε ότι παίρνουν οι ορεινές περιοχές και τα υπόλοιπα.
8: Το επίδομα θέρμανσης.
18: Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ακριβώς.
8: Πάμε λίγο για το 25%. Πώς το διαβάζεις εσύ, Νίκο?
18: Κοίταξε, εγώ άκουσα τις δύο εκδοχές, θα πω στα άλλη μία.
8: Ναι.
18: Ότι ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι δεν θα πάει στο 25, όταν είναι πιο ψηλά από αυτό. Ίσως να μην είναι στο στόχο της αυτοδυναμίας, όπως τουλάχιστον καταγράφουν τις δημοσκοπήσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κλείνει και τα σενάρια αυτού που επισήμανες και εσύ, ότι μπορεί ο δεύτερος ή ο τρίτος να επιβάλλει άλλο πρωθυπουργό. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η στόχευση του κ. Μητσοτάκη, γι' αυτό και πρότεινε να το ξεκαθαρίσει από εκεί. Γιατί δεν πιένει από τα δημοσκοπικά στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που συζητάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από 25%. Αν πέσει κάτω από 25%, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσει ο κ. Μητσοτάκης ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Θα μιλάμε για μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα είναι γύρω σε 70 βουλευτές. Γιατί για να πάει τον πόνους κάποιος πρέπει να έχει πάνω από 25, αλλά έχει και μια άλλη ανάγνωση το 25%. Όποιος δεν πιάσει 25% δεν πιάνει τον πόνους. Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ μικρή και θα έχουμε πάει σε ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής.
8: Μάλιστα. Άρα θα δούμε πώς. Τώρα των εκλογών θα τα δούμε όλα, αυτό λέω. Κοιτάξτε, με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη διαφορά.
18: Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε το νέο κύκλο δημοσκοπήσεων που θα ξεκινήσουν αυτή τη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε άλλη μια γεύση το που πάνε τα πράγματα. Αλλά σίγουρα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα εκλογικό και οι κάλπεις στις εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, είναι άδεια.
7: Νίκο, τώρα όσον αφορά το άλλο μέτωπο, αυτό ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είδαμε μια νέα κόντρα με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών.
18: Ναι, και θα έλεγα, άκουσα το πολύ ωραίο σπότ του κ. Τσίπρα, ότι ψάχνει σουτέρ. Σε πρώτη φάση πρέπει να σταματήσουν να παίζουν αυτογκόλ και το Πασόκ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί και τώρα αυτό του κυρίου Καρτερού σε μια προσπάθεια που γίνεται να συνοηθούν κάποια στιγμή αυτό που αποκαλούμε προοδευτικές δυνάμεις, βάζει τρικλοποδιές, αλλά και το επεισόδιο της κ. Παδοπούλου με το στέλεχος του Πασόκ έβαλε τρικλοποδιές. Και αυτό όλο σε μια περίοδο που το Πασόκ δείχνει να ανακάπτει δημοσκοπικά, η Ελλάς να έχει μείνει από κάψιμα. Ο κ. Τσίπρας κατεβαίνει σήμερα στην Κρήτη, όπου εκεί πραγματικά η
8: Μαγνητική επίσκεψη
18: αποκτά, ναι, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο, ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα κατεβαίνει ο κ. Τσίπρας, είναι η καταγωγή του κ. Ανδρουλάκη. Βλέπουμε πολλά μικρά κομμάτια να σχηματίζονται με στόχο ποιο τουλάχιστον θα μπορέσει να έχει ένα προβάδισμα σε αυτό που λέμε δεύτερη θέση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστεράς. Για την ώρα ο κ. Τσίπρας δείχνει ότι αντέχει. Τουλάχιστον αυτό είναι τα στοιχεία που έχουμε από την εικόνα των δημοσκοπήσεων. Και με το Πασόκ να επιστρέφει με ένα μεγάλο rebound. Να δούμε στο τέλος της ημέρας ποιο θα είναι αυτό που θα πει μπροστά για να προσπαθήσει, αν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, να είναι ο καθοριστικός παίκτης.
8: Μάλιστα. Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε,
8: θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα να έχεις.
18: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
7: Καλημέρα, Νίκο.
15: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ επιχειρεί να μετατρέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη, full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Στις φοιτητικές εστίες του Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά με κοινό χρηστή κουζίνα έδινα 400 ευρώ το 12-14. Ενώ τα δωμάτια σε γκαρσονιέρες, πέρα από τις εστίες, κόστιζαν τότε το 14 από 500 έως 1100 ευρώ. Από την άλλη, η Ήρα, για παράδειγμα, λέει: πείτε όμως και τους μισθούς που παίρνουν σε αυτές τις χώρες για να πληρώνουν αυτά τα ενίκια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και από την άλλη, και ο Ηλίας μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα και σε σένα, Ηλία. Και λέει και εμάς εδώ, λέει: στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν παίρνεις 800 ευρώ και δίνεις για ενίκιο 650 για 50 τετραγωνικά. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση.
17: Έτσι είναι η κατάσταση παντού. Σας έλεγα με την πρώτη ώρα για αυτή την ενεργειακή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Τραμπ-Πούτιν. Κοιτάξτε τώρα το πετρέλαιο που ξεκίνησε αρκετά πτωτικά, αρκετά τώρα, 1,5%, και τώρα πλέον αρχίζει και επιστρέφει σε θετικό έδαφος, αρχίζει και ενισχύεται. Άρα θέλω να πω ότι δεν έχουν πιστεί οι αγορές από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο οριακά στο 0, στα 104,66 δολάρια. Άρα βλέπετε το Brent. Άρα βλέπετε ότι σου λέει τι είναι αυτό, αυτή η συμφωνία. Και πώς θα υλοποιηθεί. Δεν την πιστεύουν.
16: Καλημέρα και στον Παλιάτσο, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ο Πέτρος αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο έχουν οι επαγγελματίες. Από το πρωί, λέει, βλέπω αναρτήσεις για τη νέα διαδικασία που θα λειτουργήσει σε όσους διπλοπαρκάρουν, παρκάρουν παράνομα κτλ. Πολύ ωραία και μπράβο. Εμείς, λέει, που φορτώνουμε σε καταστήματα όλη μέρα. Πού θα σταματάμε, τι θα κάνουμε, πώς. Φυσικά, λέει, και δεν πρέπει να σταματάμε δίπλα σε άλλα αυτοκίνητα. Όμως να μας πούνε και πώς να το κάνουμε. Κανένας δήμος δεν έχει χώρους, κανένας δεν έχει σκεφτεί πώς θα γίνεται ο εφοδιασμός. Έχει ένα δίκιο ο Πέτρος, έτσι είναι και ο εφοδιασμός στη μέση. Και θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση για τους επαγγελματίες. Καλημέρα και σε σένα, φίλε, καλή εβδομάδα. Τώρα, όταν υπάρχει κίνδυνος δυστρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μια διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές και έτσι να τις εμπλουτίσετε με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα Fortimel που μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας με εξαιρετικές γεύσεις. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Για να βοηθήσουμε περισσότερο τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Τώρα στη Θεσσαλονίκη χθες είχαμε και ένα περιστατικό με έναν μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που κάθονταν σε ένα ουζερί στον Εύωσμο.
17: Ναι.
16: Οι άνθρωποι είχαν κάτσει στα τραπέζια εκεί πέρα, τρώγανε, πήραν το κρασάκι τους Σάββατο βράδυ με τις παρέες τους.
17: αμέριμνοι άνθρωποι, έτσι, σε χαλαρές στιγμές.
16: Και ξαφνικά λοιπόν ένας μεθυσμένος πήρε αμπάριζα τα τραπέζια και τους ανθρώπους, τρεις τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου. Πάλι καλά, δηλαδή από θαύμα, πώς τη γλιτώσανε οι άνθρωποι, από έναν ασυνείδητο οδηγό.
18: Είδα το αυτοκίνητο και σηκώθηκα όρθια. Απλά αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι μπαίνει και πατάει φρένο.
19: Είδα ένα τρόμα, ένα πανικό, λες και είμαστε στην Αμερική και βλέπουμε ταινία.
20: Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρτινιέρες, αλλιώς θα σκοτώνομασταν όλοι.
19: Αν δεν ήταν οι ζαρτινιέρες, θα είχαμε κηδείες.
18: Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει. Το σταματήσαμε όλοι, πήραμε από μια καρέκλα. Είχε πάρα πολλούς χτυπημένους που δεν μπήκαν στο ασθενοφόρο. Λογικό, ένας στο κεφάλι, άλλος στο χέρι, το πόδι.
21: Ερχόταν σωρωμένος από την αντίθετη μεριά και έπεσε πάνω στο μαγαζί. Την ώρα που ήταν γεμάτο το μαγαζί. Δηλαδή θα θρυνούσαμε και 4-5 άτομα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν σκοτωθήκανε. Και ήθελε να φύγει και το συγκρατήσανε.
16: Υπάρχει το βίντεο, είναι συγκλονιστικό, έτσι το βλέπεις, ναι, και ανατριχιάζεις.
17: Και λες ότι από θαύμα. Έτσι, οι ζαρτινιέρες.
16: Ακριβώς, έκοψαν τη φόρα.
17: Ακριβώς.
16: Το θέμα είναι ότι έπεσε πάνω στους ανθρώπους, τους πήρε αμπάριζα μαζί με τα τραπέζια και μετά έκανε όπισθεν να φύγει. Κανονικότατα. Ευτυχώς τον πρόλαβαν, πήραν και κάτι καρέκλες. Πρέπει να φάγε καρεκλιές αυτός, πρέπει να φάγε δηλαδή.
17: Ναι, ναι.
16: Του καιρού του κανονικά. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο 45χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και είχε δημιουργήσει προβλήματα και νωρίτερα πριν από αυτή την κατάληξη. Τουλάχιστον δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο, νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
22: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
17: Εντάξει. Θεός.
16: Το πληρώσει πολύ ακριβά.
17: Θεός.
16: Αυτό.
17: Απλά. Υποκλίνομαι,
16: Παναγιώτη.
17: Αυτό
16: θα πληρωθεί πολύ ακριβά, γιατί εκτίμησα τη στάση σου στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπα ότι είσαι κύριος, ότι το προσπέρασες, ότι έδειξες μια ανωτερότητα. Τώρα όμως, μετά από αυτό το χτύπημα, Καταρίνα, από σένα δεν το περίμενα. Σύμμαχος εσύ από νωρίς το πρωί, ο ΣΑΕΚ, να μου κάνεις τέτοια χουνέρια. Εδώ όμως έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή.
17: Πράγματα και θάματα.
16: Εδώ τώρα υπάρχει παρασκήνιο. Αλλά επιφυλάσσομαι, γιατί ακολουθεί ο αγώνας κυπέλου σύντομα.
23: Σε ένα
16: και
23: μήνα.
16: Έχουμε και δεύτερο γύρο. Θα έχουμε την ευκαιρία, Παναγιώτη Βολάνη, να τα ξαναπούμε.
23: Εννοείται, αλλά είχαν γίνει πολλές δηλώσεις για 5 στα 5.
16: Το 5 στα 5 έγινε.
23: Σωστά, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
16: Και παραμένουμε
23: ότι...
16: πρωτοπόροι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
17: Του Σεπτεμβρίου.
16: Κάποιοι μας κυνηγάνε.
23: Έλεγε
16: ο
23: Ιωσήφ, έλεγε για κάτι.
17: Δεν έχει τελειώσει.
23: Ναι. Έλεγε εκεί από την Παρασκευή, από την Πέμπτη είχε ξεκινήσει να φτιάχνει κλίμα, έλεγε για διπλό.
17: Έχει τελικά... δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο, Παναγιώτη, γιατί τα άκουγα με τα αυτάκια μου.
16: Τα άκουγες εσύ. Ναι. Εσύ ό,τι θες ακούς.
23: Έλεγε για διπλό, τελικά Δευτέρα πρωί πήρε καφέ τετραπλό τη Παρηγοριά. Να ξυπνήσει, γιατί ποτέ δεν κοιμήθηκε και καλά.
16: Έλα, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό.
17: Ο Νίκος λέει προς κοινό Βολάνιε. Βολάνιε. Ναι, καλά, μπράβο, καλά. Νίκο μου.
23: Ο Ιωσήφ μου έχει πει όταν έπαιζε μπάλα παλιά στην Κεσαριανή, έπαιζε κεντρικός αμυντικός, να ρωτήσω αν είχε τόσο καλά τελειώματα σαν το Ρέτσο.
16: Εγώ ήμουν Ζάιτς, αγόρι μου.
23: Α,
16: δηλαδή, πώς βλέπεις το Ζάιτς.
23: Δεν τον πρόλαβα, δεν τον πρόλαβα.
16: Ένα τέτοιο πράγμα. Κατέβαινα αρχοντικά δηλαδή
17: ναι,
16: το γήπεδο,
17: ναι, ναι,
16: και μοίραζα
17: άπλωνα
16: το παιχνίδι.
17: Κατέβαινες.
16: Έτσι, όπως και ο Ζάιτς.
17: Ναι.
16: Ίδιοι, γι' αυτό λέω, ίδιο
17: ναι,
16: κόψιμο.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι.
16: Έτσι, ίδιο
17: το
16: ταλέντο.
17: Πιστέψαμε.
16: Έλα, πες μας τώρα για την κίνηση, άντε.
23: Εννοείται, εννοείται. Στο κόκκινο παραμένουν τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο, η Μικρά Ασία, ο Μυρίδιος και η Λίτση στον Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Νομίζω δικαίως από εκεί ξεκινάμε. Άδειασε η λεωφόρος Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Να λέμε και τα ευχάριστα. Εκεί δεν έχει κίνηση, δεν κυκλοφορούν πολύ σήμερα στη λεωφόρο.
24: Παρακάτω.
23: Στην Αττική Οδό νωρίτερα σημειώθηκε σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ μετά τον κόμβο φυλής, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
24: Παρακάτω.
23: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών.
24: Παρακάτω.
23: Τα ηχητικά μπορεί να βάλει σήμερα είναι μόνο για την κίνηση, όχι για το μάτς, οπότε το δέχομαι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα στο Μαρούσι και από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου.
24: Παρακάτω.
23: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
24: Παρακάτω.
23: Τελειώνω γιατί νευριάζει κιόλα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου.
16: Αυτό ήτανε.
23: Μια χαρά. Χαλαρή Δευτέρα.
16: Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται έτσι στο στούντιο όταν μπαίνει μέσα Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Τι γίνεται εδώ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκός πόλεμος.
16: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Θα το θυμάμαι. 12 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος της απελευθέρωσης, κατάλαβες. Οπότε έχω βάλει σημάδι. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Πήγαινε κι εσύ, Κατερίνα Βουτσά, που είσαι συνεργός σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σου πω δύο λόγια.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
25: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
26: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820222313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252689.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Να κάνεις διάφορα καφριλίκια που βλέπω στα γήπεδα. Όχι. Μέχρι εκεί το πείραγμα.
17: Το πείραγμα είναι το αλάτι, ρε παιδί μου. Είναι, μας κάνει και γελάμε.
16: Τον φτιάξω εγώ. Να, ο Γιάννης. Θεός ο Βολάνιος. Δώσε πόνο, λέει ρε γάβρε. Καλημέρα, παιδες. Καλημέρα και σε σένα. Όπου η Κατερίνα λέει απόλυτη ισοπαίδωση. Εδώ ο Κώστας λέει. Τι λέει για το Ζάιτς. Άσε ρε Κώστα.
17: Βλέπω, έκανε δουλίτσα ο Βολάνιος, έτσι, ο Παναγιώτης Βολάνιος, ασχολείστε.
16: Ναι, εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν και άλλοι Παναθηναϊκοί, εδώ πέρα με ενημερώνουν. Τώρα, για παράδειγμα, ο Παγάνης δεν είναι Παναθηναϊκός,
17: είναι
16: ο Παγάνης.
17: Αλλά είναι χαμηλό τόνο, δεν είναι προκλητικός σαν
16: και
17: εσένα.
16: Και ο Στραβελάκης είναι.
17: Α, ο Στραβελάκης,
16: ναι. Και ο Μπογδάνος είναι.
17: Α, έχει,
16: και ο Μπάμπης είναι. Αλλά την ώρα που είμαι εγώ εδώ το πρωί, από τις 6 δηλαδή, μέχρι και τις 10, είμαι μόνο μου το καημένο. Ο Παγάνης κάνει μέσα εκπομπή. Είμαι έξω εγώ με όλους εκεί πέρα που είναι μαζεμένοι. Μετά δυναμώνει ο πράσινος θύλακας, κατάλαβες. Μετά τις 10 αρχίζουν και έρχονται ενισχύσεις. Αλλά τι να το κάνεις, εγώ έχω φάει το ξύλο νωρίτερα. Καλημέρα αγαπητέ Χαράλαμπε. Όχι, είναι από ταινία με το Θανάση Βέγκο το συγκεκριμένο ηχητικό για το οποίο ρωτάς. Καλημέρα και σε σένα Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο Θοδωρής είναι κλασικός Έλληνας οπαδός.
17: Ναι.
16: Τι έκανε λοιπόν ο Θοδωρής? Την πρώτη ώρα έβριζε το Βολάνιο γιατί δεν με πείραξε.
17: Ναι.
16: Τον έβριζε, τον έλεγε ξενέρωτο. Τώρα στη δεύτερη ώρα τον αποθεώνει. Τι παιχταράς είσαι ρε Βολάνιο. Καλημέρα Θοδωρή. Όντως είσαι το παράδειγμα του κλασικού Έλληνα οπαδού. Κάτσε, γιατί σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μηνάς έχει 12, έχουμε κλήρωση,
17: ναι,
16: και για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Τριήμερο στην Αράχοβα το πρωτοδώρο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Και δίπλο στρώμα profile από την Greco Strom στη σημερινή κλήρωση. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο στη σημερινή κλήρωση, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Ο τρόπος είναι απλός. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα Ελένη, γι' αυτό λέει ακούω Real, διότι έχετε και το χιούμορ σας. Όλες οι εκπομπές. Να είσαι καλά Ελένη, καλή εβδομάδα. Ενώ ο Παράσκος από την άλλη προσωπικά λέει έχω εκπλαγεί από τη διαχείριση της ΣΥΤΑΣ από τον Ιωσήφ. Περίμενα τουλάχιστον να το γυρίσει στο μπάσκετ. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Αναστασία μου στο Πορτοράφτη να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια τα περισσότερα μηνύματα πέρα τώρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι για τις τιμές των ενοικίων. Έτσι βλέπεις και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό.
17: Ακριβώς, πώς έχουν ανέβει τιμές στα ενοίκια.
16: Έστειλε ένα μήνυμα ο Μάνος για παράδειγμα από τη Γαλλία, μάλλον για την περίοδο που βρισκόταν στη Γαλλία, και λέει τι ενοίκιο πλήρωνε εκείνη την εποχή που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τρομάζω λέει να σκεφτώ τι τιμή θα έχει σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή. Άστα να πάνε αγαπητέ Μάνο, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στη Χριστίνα, να είσαι καλά και να χαμογελάς, να είναι έτσι όλη η μέρα σου. Και στην Ειρήνη, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα Ειρήνα και Ειρήνη στο Παρίσι. Τι έγινε ρε παιδιά, όλοι στο Παρίσι.
17: Θα είχε πάει για δουλειά η
16: Ειρήνη. Καλά έκανε, καλημέρα Ειρήνη. Εμείς ετοιμαζόμαστε και αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο σε πολύ λίγο κοντά σας.
17: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
16: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι
6: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21 191.
6: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Στα 104,5 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία, συνιστά στους πολίτες το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κλειστά είναι και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες για την προέλευση της οσμής αερίου. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Με ηλιακάδα ξεκίνησε η εβδομάδα εδώ στην Αττική, αλλά στη συνέχεια θα έχουμε βροχούλες και πτώση θερμοκρασίας. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία και με ενδιαφέρον, ιδιαίτερα οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο θέμα αυτό. Δεν πρέπει καμιά οικογένεια και κυρίως κανένα παιδί να κρυώσει τον φετινό χειμώνα, που όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολος.

εμείς οι Ολυμπιακοί είναι η αλήθεια. Ζεστάθηκε λίγο η καρδούλα μας χθες το βράδυ με την νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Και δεν θα έκανα κανένα σχόλιο αν δεν είχα οργιστεί από τη διαιτησία, η οποία διαιτησία πραγματικά ήταν χθες, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, απαράδεκτη. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η μία από τις οποίες ήταν εξόφθαλμη, δηλαδή την καταλάβαινε και μικρό παιδί, παιδί 3-4 ετών, θα έλεγε ότι τους χάρισε την κόκκινη κάρτα. Ήτανε μια πολύ κακή διαιτησία. Ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστεί έτσι το πρωτάθλημά μας. Ελπίζω να ληφθούν μέτρα από τους αρμοδίους και να μην ξαναζήσουμε τέτοιες διαιτησίες στα επόμενα παιχνίδια. Και δεν αντέχω, θα πω και μισή κουβέντα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Θεός, Θεός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θεός.

Τώρα σκεφτόμουν όλη μέρα χθες και σήμερα από το πρωί τι θα πω ερχόμενος εδώ για το θέμα της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο και για τη στάση που τηρεί η Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλήξει, είμαι πολύ μπερδεμένος. Στο αν η Ευρώπη έχει δίκιο να αντιδρά στη συμφωνία αυτή ή αν αποτελεί, όπως γράφει σήμερα η Κόντρα, αυτοκτονία της Ευρώπης για να σώσει τον Ζελένσκι. Δεν έχω εύκολη απάντηση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί ζυγίζει κανείς απέναντι στην υποστήριξη ενός κράτους που δέχθηκε μια άδικη επίθεση και σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες φέτος το χειμώνα εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών του πετρελαίου. Εκεί βάζει κανείς στο ζύγι τα νοικοκυριά που θα παγώσουν από τη μία και το γεγονός ότι ουσιαστικά για να μην παγώσουν πρέπει να ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων τις αρχές του και τις θέσεις του για ένα κρίσιμο θέμα όπως είναι μια άδικη πολεμική επίθεση σε ένα κράτος. Δεν έχω την απάντηση. Είναι ένα πολύ σκληρό πολιτικό δίλημα αυτό. Τίνω όμως στο να κάνω την εξής παρατήρηση, να διατυπώσω την εξής σκέψη. Όταν θες να πουλάς ιδεολογία και αρχές, πρέπει να στηρίζεις τους πολίτες. Δηλαδή, θα δεχόμουν πιο εύκολα αυτή την απόφαση της Ευρώπης, αυτή τη στάση της, αν παράλληλα είχε λάβει σοβαρά και γενναία μέτρα για να μην κρυώσει κανείς φέτος το χειμώνα. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο η Ευρώπη. Παρακολουθεί αδιάφορη να εξελίσσεται αυτό το δράμα. Καλές είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές μαγκές, οι ηθικές μαγκές, αλλά με το πιάτο των πολιτών γεμάτο και με το καλοριφέρ τους αναμένα.

να τον κάνει δηλαδή το τζαμπουκά στον Πούτιν η Φόντερ Λάιεν, αλλά να μην τον κάνει στους πολίτες. Γιατί εδώ μέσω του τσαμπουκά προς τον Πούτιν είναι φανερό ότι θα παγώσουν πάρα πολλά νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

για το θέμα της ακρίβειας στη χώρα μας και για τα αμυντικά εντός εισαγωγικών σχέδια του Οικονομικού Επιτελείου. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην πρώτη της σελίδα, η Real News, την Κυριακή. 4 είναι τα όπλα που ρίχνουν στη μάχη. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια που θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα την άξει στον αέρα η κυβέρνηση την δημοσιονομική σταθερότητα, όπως την ονομάζει, αλλά θα κινηθεί στα πλαίσια που της επιτρέπει ο προϋπολογισμός. Ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει για το εναπομένον 26 και για το 27 ένα ποσό ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να προστατεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα δούμε αν θα φτάσει το ποσό αυτό ή αν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αυτό θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβαίνει στα δύο κρίσιμα πολεμικά μέτωπα, σε αυτό της Μέσης Ανατολής και σε αυτό της ρωσο-ουκρανικής αντιπαράθεσης, του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Τώρα επίσης προαναγγέλλεται από την κυβέρνηση και το αποκάλυψε η Real News την Κυριακή η δημιουργία ενός ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Έχω πει τη γνώμη μου για αυτά τα καλάθια, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μακάρι να πετύχει, έχουμε δει και πετυχημένες και αποτυχημένες τέτοιες προσπάθειες. Για παράδειγμα η Συμφωνία Κυρίων που έγινε η τελευταία συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως επιτυχής. Επιτυχία για τη χώρα μας, για να είμαστε δίκαιοι, η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα και άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Επενδύσεις που μπορεί να μην έχουν άμεση επίπτωση, αλλά θα φανούν τα επόμενα 2-3 χρόνια, καθώς θα ελαφρύνουν τις δαπάνες των νοικοκυριών για ενέργεια. Και βέβαια τα μάτια όλα στραμμένα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Εκεί θα κριθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενίσχυση των νοικοκυριών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Από αυτήν την ευρωπαϊκή απόφαση θα κριθούν πολλά για τη συνέχεια. Ας ελπίσουμε να δείξει τη στοιχειώδη γενναιότητα η Ευρώπη και να στηρίξει τα νοικοκυριά.

Διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες, ότι η δημόσια τηλεόραση είπε ότι από το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκύπτει ότι δεν υπάρχει εκεί καμία διαρροή φυσικού αερίου. Πρέπει να βρουν όμως από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, για να μην έχουμε χειρότερα.

Σήμερα αναμένουμε και άλλη μια κυβερνητική ανακοίνωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα την κουβεντιάσουμε αναλυτικά αφού δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Αναμένουμε το κλείδωμα των social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα γίνεται ο έλεγχος της ηλικίας, ποιοι θα έχουν την εποπτεία. Kids Wallet και gov.gr Wallet επιστρατεύονται για τον έλεγχο της ηλικίας. Θέλω να το δω, δεν θέλω να πω την άποψή μου πριν. Θέλω να δω με ποιους όρους θα γίνει και πώς θα διασφαλίζεται ο έλεγχος της ηλικίας και επίσης ποιο περιεχόμενο θα απαγορεύεται και ποιο όχι. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, πολύ δύσκολο θέμα, ιδίως για τα παιδιά που είναι στο μετέχνιο. Ας πούμε για το δικό μου τέταρτο παιδί, για την κόρη μου που είναι 14,5 και η οποία έχει μάθει το τελευταίο διάστημα να επισκέπτεται ελεύθερα τα social media. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να χαλιναγωγηθεί η διάθεσή τους, να μπουν στο Instagram, να μπουν στο TikTok. Θέλει πολλή συζήτηση, περιμένω να δω με μεγάλο ενδιαφέρον με ποιο τρόπο θα ρυθμιστεί το θέμα. Γενικώς όμως είναι στην ορθή κατεύθυνση. Δεν γίνεται τα παιδιά να χάνουν τη ζωή επειδή είναι κλειδωμένα πάνω σε μια οθόνη. Το βλέπουμε όλοι μας. Βλέπουμε παρέες νέων ανθρώπων να κάθονται για καφέ και αντί να συζητήσουν μεταξύ τους να είναι ο καθένας στο κινητό του. Ή παιδιά 15 και 14 και 16 ετών να περπατούν στο δρόμο και να αναρωτιέμαι, θα σκάσουν πάνω στο δέντρο ή πάνω στην κολόνα, γιατί τα μάτια είναι καρφωμένα στην οθόνη του κινητού. Δεν είναι κανονικό αυτό. Δεν είναι κανονικό αυτό. Ούτε είναι κανονικό να φλερτάρεις με το κορίτσι ή με το αγόρι που σου αρέσει μέσω social media, με μηνύματα στην οθόνη. Σκάσε ένα χαμόγελο, πλησίασε στον άλλο άνθρωπο να του μιλήσεις, πήγαινε ένα σινεμά, βγες για ένα καφέ, πράγματα που κάναμε όλοι μας. Δεν είναι ωραίο αυτό το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια εμπεδωθεί. Δηλαδή η επικοινωνία μέσα από τα social και μέσα από τις οθόνες.

Και επίσης, πολύ σωστά με ρωτούν εδώ φίλοι ακροατές, και με το dark web τι θα γίνει. Αυτό μπορούν να το ελέγξουν. Δύσκολο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου το Βασίλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Χαρούμενος γάβρος υπογράφει σήμερα ο Βασίλης. Μου λέει γνωστός μου, μου έλεγε για το κρατήδιο στο οποίο βρίσκεται η Φραγκφούρτη στη Γερμανία, ότι κλείνουν νοσοκομεία και σχολεία, ότι συμβαίνουν δηλαδή αυτά που συνέβαιναν στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων. Σε ανάλογο δρόμο θα μπει σύντομα και η Γαλλία, αγαπητέ Βασίλη, όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα τα οικονομικά. Η Ευρώπη γενικά δεν διάγει την καλύτερη οικονομική της περίοδο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ηλιόλουστες φθινοπορεινές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε περισσότερες από 25 μικρές και μεγάλες πόλεις. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έρχονται στη συνέχεια. Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, πρόεδρος της The Newtons Laboratory. Θα σχολιάσουμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τη δήλωση Μητσοτάκη ότι με ποσοστό κάτω από 25% μπορεί να υπάρξει θέμα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία και τις κινήσεις Σαμαρά που αναμένονται, διαφημίζονται, προαναγγέλλονται αλλά δεν γίνονται και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Τη σύγκρουση Ελλάς Πασόκ. Και μετά τις 11, Έφη Αχτσιόγλου, η πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός εργασίας, που τα προηγούμενα 24 ώρα ενεγράφει ως απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και μετά ο βουλευτής και πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα ξεφυλίσουμε μαζί. Τις εφημερίδες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα και θα μας δώσουν αφορμή για πολλά σχόλια.
1: Radio Preveza, Real FM, ENI.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα, με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ, ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ επιχειρεί να μετατρέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση, τον Καντιάνη, που λέει τα παιδιά έχουν αναπτύξει την περιφερειακή όραση πολύ. Γι' αυτό δεν πέφτουν πάνω στα δέντρα όταν περπατούν διαβάζοντας στην οθόνη του κινητού.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Νέες ευκαιρίες για νέους μηχανικούς προσφέρει η Metlen μέσα από το 10ο κύκλο του προγράμματος Μηχανική στην Πράξη. Το έμιστο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικά έργα της Metlen και της Metka δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες. Ο νέος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Metlen. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα μας δώσουν και αφορμές για σχόλια. Η κόντρα αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ακόμη την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει η κόντρα στην πρώτη σελίδα της, και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο». Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της στάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΔ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Ακόμη, κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται η προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, σκληρό πόκερ, γράφουν τα νέα. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Ζητάει εκλογές ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είπε «Εξασφαλίστε μου 60 μέρες εκεχηρίας για να κάνω εκλογές». Τα νέα γράφουν ακόμη ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες πίσω από το 25% γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027. Ακόμη, deal Trump-Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς. Σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω Διονύσης Χαριτόπουλος 1947-2026. Ο βίος του, το συγγραφικό έργο και η αγάπη για τον Πειραιά έφυγε. Ο πολύ σημαντικός διανοητής και συγγραφέας. Τον αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση. Με συνέδεε προσωπική φιλία μαζί του. Υπενθυμίζω ότι αυτή η εφημερίδα, η Real News, ήταν που εξέδωσε το βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου για τον Άρη Βελουχιώτη. Το τι άκουσα τότε, τι πειρά δέχθηκα, αλλά από την άλλη μεριά νιώθω περήφανος που στήριξα ένα πολύ ενδιαφέρον και ιστορικό συγγραφικό έργο. Η εφημερίδα απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά». Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κάθετος διάδρομος, αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου. Η χώρα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας. Και πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, γράφει η απογευματινή στην πρώτη σελίδα της. Τέλος, θρίαμβος του θρύλου στο ντέρμπι με 10 παίκτες. Η δημοκρατία σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά κέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως στην Τουρκία, γράφει η Δημοκρατία, ο πρέσβης Μπάρακ οριάζει. Τώρα να πω και κάτι άλλο. Μπροστά σε αυτά που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει ο Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τι λες και αγία την Guilfoyle. Τι λες και αγία μπροστά σε αυτά που κάνει αυτός. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Η κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες του για τις πυρκαγιές. Διάταξη ασπίδα», λέει η Δημοκρατία, «για τα στελέχη της επιχείρησης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταργεί το αυτόφορο». Και «Η Μενδώνη ομολογεί την απάτη με τα 48 κιμήλια», γράφει η Δημοκρατία. Ο ισχυρισμός της το Σάββατο ότι η επιστροφή τους αναγνωρίζει αμέσως ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα ενισχύει τις υποψίες ότι η κυριότητα παραμένει στη Βουλγαρία, όπως αποκάλυψε χθες η Κυριακάτικη Δημοκρατία, και επιβάλλει να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα». Στο κενό Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Την ώρα που του επιτίθενται, φωνάζουν φασίστας είμαι. Ο ένας από τους δύο φωνάζει φασίστας είμαι. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν, ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά, μαζική απάντηση στους δρόμους, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρέλαιο. Το Μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη θρασκιά, τον Παπά,
τον απεργό της Τυρόπιτας και τον ναύαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα, γράφει το Μανιφέστο. Ακόμη, ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, λέει το Μανιφέστο, σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για τον Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάη, νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Και Διονύσης Χαριτόπουλος, ο συγγραφέας Αντάρτης και ο θυελώδης έρωτας με την Βαλβίνα. Γιάννη, που ρωτάς τι μας ένωνε με το Διονύση Χαριτόπουλο, αφού ιδεολογικοπολιτικά δεν ήμασταν κοντά, και αυτό είναι αλήθεια, καταρχήν μας ένωνε το πάθος για τον Ολυμπιακό. Δυνατός γάβρος ο Διονύσης Χαριτόπουλος και έχει γράψει για τον Ολυμπιακό απίστευτα κείμενα. Και μας ένωνε επίσης η αγάπη μας για το διάλογο, για την αλήθεια. Κάναμε μερικές υπέροχες, εκρηκτικές συζητήσεις. Η Political. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της? Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Ακόμη μήνυμα ισχύως από Μητσοτάκη, η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή. Η επίσκεψη Ρούμπιο ανέδειξε τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας μας σε άμυνα και ενέργεια. Είναι η προαναγγελία της Political για το ρεπορτάζ της. Η Ελεύθερη Ώρα, Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Οι πρόεδροι παρουσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ναυτεμπορική έχει τίτλο «Η κατανομή των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». Οι κερδισμένοι από την προκαταρκτική μοιρασιά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας των Κονδυλίων, Αναυπουργείο και Περιφέρεια. Και ενεργειακή εκεχηρία διαχειρός Τραμπ, Μόσχα Κίεβο, ρωσικό ντίζελ, έντονη αντίδραση της ευνηδιασμένης ξανά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ο κύριος Στέλιος Ζοντός, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
2: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
3: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
3: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
5: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
4: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
5: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Και είπε ευρέως στα πολιτικά πηγαδάκια κτλ. Ότι είναι το σημείο το κομβικό που ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να πάρει πρωτοβουλίες. Και νομίζω ότι απλώς το έβγαλε στην επιφάνεια, ας το πω έτσι, στη δημόσια συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς για να το κάψει όλο αυτό και γιατί ο στόχος του δεν είναι εκεί. Έτσι, είναι πολύ μακριά από εκεί και τα νούμερα νομίζω προς το παρόν ότι τον δικαιολογούν.
12: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι αυτό ήταν εσωκομματικό μήνυμα, ήταν μήνυμα προς κάποιους που ίσως ακονίζουν τα μαχαίρια για την επόμενη μέρα.
11: Νομίζω ότι προσπάθησε να κλείσει μια συζήτηση που στο περιθώριο, αν θέλετε, των τεκτενόμενων στα κεντρική πολιτική σκηνή είναι ανοιχτή και υπάρχει, με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τα δεδομένα που έχουμε...
12: Πάντα η συζήτηση αυτή είναι ανοιχτή, ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, κρίνονται και τα εσωκομματικά.
11: Σωστό, αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν προβλέπεται να γίνει κυβέρνηση αυτοδύναμη από την πρώτη Κυριακή με τα νούμερα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή και με τις δυναμικές που βλέπουμε. Ο εκλογικός νόμος είναι σαφής. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ήθελε να κλείσει αυτή τη συζήτηση για την πιθανότητα να συμβεί αυτό που έχει ονομαστεί αλλαγή εν κτήση.
12: Τώρα, για σας, θα πω και εγώ τη δική μου γνώμη, θαραλέα, πού είναι το σημείο, το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένο το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη?
11: Νομίζω ότι με ασφάλεια μπορεί να πει κανείς αν έχει τρία μπροστά. Δηλαδή, ναι, από τη στιγμή που...
12: Εγώ θα είμαι πιο large από εσάς, θα πω αν είναι πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν στο 28%.
11: Εντάξει, είναι και αυτό μια λογική, αλλά το 3 θα δώσει μια πολιτική ασφάλεια ότι μια πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα είναι πολύ κοντά στο αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας.
12: Ναι, βέβαια η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ακούει το περί δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, προφανώς θεωρώντας ότι όταν αυτό ακούγεται απελευθερώνονται κάποιοι ψηφοφόροι να εκφράσουν μια δυσαρέσκεια στην πρώτη κάλπη.
11: Προφανέστατα έχει δίκιο σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, εμείς όμως δεν ανήκουμε στον πολιτικό σχεδιασμό και μπορούμε να κάνουμε μια πιο ελεύθερη συζήτηση.
12: Πείτε μου τώρα, Αντώνη Σαμαράς. Δεν βλέπω κίνηση, κάνει κάποιες δηλώσεις, ασκεί κάποια κριτική, παρεμβαίνει με κάποια βίντεο, μαθαίνω ότι κάνει καθημερινά συζητήσεις, η Real News μάλιστα είχε ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ την Κυριακή για το ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά.
11: Το διάβασα πολύ αναλυτικά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Κάποια πρόσωπα και... από αυτά είχαν πολύ ενδιαφέρον.
12: Ναι, και μπορεί κανείς να το διαβάσει τώρα, αν δεν το είδε χθες, να το διαβάσει και στο RealGR και στο Ενικός.gr. Τι βλέπετε, γιατί το καθυστερεί ο Αντώνης Σαμαράς? Μπορεί στην πραγματικότητα να μην το έχει αποφασίσει?
11: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι απλώς είναι ένα παιχνίδι τακτικής που νομίζω ότι κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, αντιλαμβανόμενος δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει δυσαρέσκειες όταν ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτια της. Δηλαδή, θα έχει ανθρώπους που δεν θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια. Άρα, θα βρει ένα κοινό εκεί το οποίο θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για τα δικά του ψηφοδέλτια. Άρα, θέλει να περιμένει αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα ήθελε να βάλει τους ανθρώπους που θα ανακοίνωνε υποχρεωτικά αν παρουσίαζε επισήμως το κόμμα σε μια αντιπαράθεση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα είχαν και πιέσεις και τέτοιο ώστε να μην κατέβουν με το κόμμα του κ. Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέλει να αποφύγει. Είναι αρκετά έμπειρος πολιτικός προφανώς και θα ήθελε να το ανακοινώσει το κόμμα όσο πιο κοντά γίνεται στην ημέρα των εκλογών. Θεωρητικά θα το
12: του βγαίνει αυτό ή μπορεί να του κάνει και ζημιά? Θέλω να πω, αυτή η διαρκής εκκρεμότητα του βγαίνει.
11: Έχει ρίσκο, γιατί θέλω να πω κάτι ευρύτερο. Στο χώρο της δεξιάς, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, η παρουσία του κυρίου Σαμαρά, αλλά όχι μόνο του κυρίου Σαμαρά, και στελεχών της πρώην Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί, θα αναδιατάξουν τις δυνάμεις στο χώρο της ευρύτερης δεξιάς, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. και σε αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι έχει σοβαρό κίνδυνο να μειωθεί η εκλογική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά.
12: Τώρα, αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε για τον κύριο Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις, με αυτούς που λένε σίγουρα θα τον ψήφιζα ή μπορεί να τον ψήφιζα, είναι ποσοστά που θα τα δούμε να καταγράφονται και όταν ιδρύσει το κόμμα, ή τώρα απαντούν κάποιοι πιο χαλαρά, ας πούμε, λέω παράδειγμα τώρα, θεωρώντας ότι καλό είναι να γίνει αυτό το κόμμα για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
11: Δύσκολα θα τα δούμε, το λέει και η πολιτική επιστήμη και η πολιτική εμπειρία. Κανένα κόμμα που δεν υπάρχει δεν μπορεί να κρυθεί ακριβώς σε δημοσκόπηση. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται και δημοσιοποίηση επισήμως από τα νούμερα τα οποία βρίσκουν οι δημοσκόποι. Όλα αυτά το μετράνε. Εγώ θεωρώ ότι δύσκολα θα δούμε να επαναλαμβάνονται αυτά τα νούμερα όταν το κόμμα υπάρξει. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι και πιο χαλαρή η απάντηση των ανθρώπων που ρωτούνται στο τηλέφωνο σήμερα που το κόμμα δεν υπάρχει, που είναι ένα θεωρητικό ενδεχόμενο.
12: Κασιδιάρης.
11: Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Να το πω από την αρχή, αυτό είναι πρόβλημα.
12: Για πείτε μου, τι βλέπετε εδώ.
11: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι υπάρχει μια κινητικότητα ιδιαίτερα σε πιο νεανικά κοινά. Το βλέπουμε σε έρευνες. Και να σας δώσω μια εικόνα ότι επειδή ο κύριος Κασιδιάρης ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα κατέβει, ενώ τα νομικά του θέματα είναι ανοιχτά. Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο σχήμα θα κατέβει. Έχει κάνει μια δήλωση ότι θέλει να συμμετάσχει στις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κοινό σε μεγάλο νούμερο. Μπορεί να πλησιάζει οριακά και το διψήφιο, που απαντάει θετικά στην πιθανότητα να επιλέξει ένα κόμμα με τον κύριο Κασιδιάρη. Αυτό είναι ένα σοβαρό.
12: Κάπου είδα και τρομοκρατήθηκα ένα 11% να καταγράφεται.
11: Ναι, το είδα και εγώ, δεν ξέρω αν φτάνει. Δεν έχω την εικόνα προσωπικά, αλλά εντάξει.
12: Okay. Ούτε εγώ.
11: Από την άλλη, όμως, βλέπω μια κινητικότητα στα social media πολλών υποστηριχτών τους. Βλέπω μια κινητικότητα νέων ανθρώπων, η οποία προφανέστατα θα δημιουργήσει ένα σοβαρό νούμερο. Πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα, έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα και ο οποίος αναζητά απάντηση. Και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε πολιτικά, εννοώ πάντα, να αναζητήσει αυτή την απάντηση στον χώρο της ακροδεξιάς.
12: Ευχαριστώ θερμά τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον κύριο Στέλιο Ζωντό. Καλημέρα, πρόεδρε.
11: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
12: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 53 00. 2314 40 53 00. Ανακέμ. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα.
6: Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του.

0: Σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
1: Μπράβο, Κωστάκη. Και τι άλλο έμαθες?
0: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
1: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
0: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
5: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, τι βλέπεις, πώς σου φάνηκε η κίνηση Τραμπ με τον Πούτιν? Ξαφνική κίνηση. Η Ευρώπη έπεσε από τα σύννεφα πάλι.
1: Μήπως το μάθαμε πιο γρήγορα από τον Πούτιν για την Ευρώπη.
0: Πέφτω συννεφάκιδες.
1: Τρομερό.
0: Δεν
1: τους ειδοποίησε, λέει, καθόλου ούτε τον ένα ούτε τον άλλο.
0: Δεν θέλει πολλά μαζί του.
1: Δεν θέλει. Μετά είπε και για τους πολέμους, λέει, ξεκίνησε, λέει, και τέλειωσε 6. Εντάξει, είναι 4 όλοι και όλοι. Άλλοι 2 δεν ξέρω πότε ξεκίνησε από δεν τέλειωσαν.
0: Διαμαρτύρεται πάλι που δεν πήρε τον Νόμπελ η ειρήνη.
1: Το Νόμπελ έρχεται ενδιάμεσα εκλογές 3 εβδομάδες και από ό,τι ακούω, βλέπω και διαβάζω, θα υποστεί, λένε, πανωλεθρία εκεί, αλλά παραμένει πρόεδρος.
0: Ναι, βέβαια, αν χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν θα είναι τα πράγματα όπως είναι μέχρι τώρα.
1: Ναι, δεν το υπολόγισε.
0: Θα υπάρχει ένα φρένο δηλαδή από την πλευρά του Κογκρέσου.
1: Το οποίο όμως δεν το υπολόγισε και πολύ μέχρι τώρα, λόγω του χαρακτήρα του, τα είπες.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον ό,τι μας αφορά το επίμαχο θέμα των F-35, πράγματι εκεί θα είναι ο απόλυτος πια. Ο απόλυτος εγκλωβισμός, και αν κανείς σε αυτό προσθέσει και τις θέσεις του Ρούμπιο που ήρθε εδώ, που είναι προς τα μας ένθερμος υποστηριχτής και αυτής της διαφοράς.
0: Σωστά.
1: Και της επιδίωξης. Αυτό είναι το ένα ντέρμπι Ευρώπης, Πούτιν, Ζελένσκι κλπ. Το άλλο ντέρμπι είναι Πασόκ, Ελλάς, Τσίπρα, με τα διάφορα περί βλακείας κλπ.
0: Ο Καρτερός.
1: Της Κολάσεως.
0: Άρθρο, ναι, του Καρτερού.
1: Ναι, είναι.
0: Ο οποίος...
1: από τους... πώς να το πω. Να πω ότι είναι έτσι πολύ ευπρεπής πάντα στον λόγο του και στην πένα του.
0: Ποιος?
1: Ο Καρτερός.
0: Όπα.
1: Θεωρώ ότι είναι... καταρχήν, όταν είσαι στο επιτελείο του Τσίπρα και θες να κάνεις... να συμβάλλει σε αλλαγή κλίματος, εικόνας κλπ. Δεν χρειάζεται να λες βλάκα τον άλλο, ας πούμε, έτσι, έστω και με ένα τρόπο. Ο Καρτερός μπορεί να γράφει ό,τι θέλει όπου θέλει, δικαιωμά τον άνθρωπος, αλλά όταν αυτό σχετίζεται και χρεώνεται μετά στον Τσίπρα, ας το λουστεί.
0: Να χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάμε για αθλειότητες.
1: Ναι, αθλειότητες και παλιακά πράγματα.
0: Παλιακά πράγματα.
1: Ο Τσίπρας μετά, δηλαδή, πρόσεξε την εικόνα τώρα. Τώρα τζιγκλίζουμε από μόνο.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι.
1: Ναι, ένα.
0: Ποτέ έτσι. Σωστή. Μιλάει με πάρα πολύ προσοχή, ναι, και τον έχω παρακολουθήσει σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις του. Αποφεύγει ακόμη και να απαντήσει σε προκλήσεις που δέχεται κατά καιρούς από το Πασόκ. Τον έχω ακούσει να λέει: είμαι βουδιστής μοναχός. για να μην πει για Άγιο Όρος επειδή τον πυροβολούσανε, είπε: είμαι βουδιστής μοναχός. Δηλαδή ότι είμαι σε αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά το Πασόκ και την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη. Και βγαίνει ο άλλος και λέει βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Και την ώρα που...
0: ποιος είναι έχεις... αυτός? Από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα?
1: Αυτό λέω τώρα, ναι. Τι είναι στην εποχή που ήταν ο Στάλιν? Να ρωτήσω κάτι, μάλλον να πω κάτι. Την ώρα που κάνεις ένα βιντεάκι χαριτωμένο με ένα τρόπο επικοινωνιακό που είναι έξυπνος κλπ. Έχει ενδιαφέρον, εγώ μένα μ' άρεσε πολύ. Έχεις ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι στο επιτελείο σου και έχει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν πειράζει, ας τα λουστεί. Ο Τσίπρας θα τα... ελπίζω να τα αλλάξει. Άμα δεν τα αλλάξει, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Τώρα θέλω... ξέχασες να με ευχαριστήσεις.
1: Και ποιο θέμα?
0: Για το ότι δεν άνοιξα συζήτηση για όσα σε πληγώνουν από χθες το βράδυ.
1: Ανάμεσα το Σάββατο με τη Δευτέρα μεσολαβεί ένα ντέρμπι. Και δεν είναι τη Βύση Καρβέλα.
0: Το είδες το μάτς?
1: Το είδα το μάτς, ήταν δίκαια νίκη ο Ολυμπιακός. Ήταν ο Παναθηναϊκός τίποτα, ούτε μια ευκαιρία.
0: Είναι τέτοια η τοποθέτησή σου που δεν λέω τίποτα.
1: Ναι.
0: Με αποστόμωση.
1: Τώρα να δούμε τι ευκαιρία δίνει στον εαυτό του ο Μητσοτάκης. Με το 25%
0: ναι,
1: που
0: έβαλε το πύχη. Τι είναι αυτό τώρα, γιατί βάζει αριθμό? ίσως από το ορμόμενος από τον εκλογικό νόμο που το 25% είναι το όριο για το μπόνους.
1: Κοίτα, καταρχήν απόδειξε
0: για μένα
1: ότι...
0: αν κάπου μπαίνει το όριο,
1: ναι.
0: Αν κάπου μπαίνει ένα όριο για μια πετυχημένη ή μη επιτυχημένη παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, είναι το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν στο 28.
1: Ναι.
0: Πάνω από εκεί μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κάνει μια καλή, μια ευπρόσωπη παρουσία. Κάτω από εκεί δύσκολα.
1: Εγώ προσπαθώ να ανιχνεύσω, προσπαθώντας να ανιχνεύσω και να μάθω.
0: Βέβαια υπάρχει ο παράγων Σαμαράς πλέον. Ε?
1: Ωραία, ναι. Εγώ προσπαθώντας να ανιχνεύσω, γιατί ο Μητσοτάκης απάντησε έτσι, για βάζοντας αυτό το πύχη που είναι χαμηλά κατά την εκτίμηση πολλών, είναι ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε, γιατί η απόδειξη είναι ότι το συζητάμε τώρα. Το συζήτησα το πρωί με τους ανέβους του Αντένα και είναι στη μερίσα διάταξη. Όταν έχει στόχο την αυτοδυναμία και ο πύχης είναι στο 30 πλάς για να είσαι κυρίαρχος στο παιχνίδι της μετά της κάλπης εξελίξεων, δεν έχει κανένα λόγο να βάλεις το 25, γιατί άμα είναι 26,6 που κάνει και στίχο, θα πεις πέτυχα 27, σε οποία μέχρι το 37 έχουμε 10 μονάδες. Γιατί το έκανε? Μια ερμηνεία είναι ότι στο στίχο του Καρά, ότι δεν πάω πουθενά, πουθενά εδώ θα μείνω, ότι πάνω από εκεί εγώ θα είμαι εδώ, αλλά δεν εξαρτάται από αυτόν. Νομίζω ότι έκανε λάθος και ανοίγει μια συζήτηση την ώρα που ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και εγώ θα πω το εξής, εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Ο πραγματικός
0: θα το σκεφτώ,
1: στόχος.
0: Θα το ακούσω πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα το έφτιαξες εσύ με τις ευρωεκλογές, αλλά θα το κάνω πιο δύσκολο ακόμα. Ναι. Ο πραγματικός στόχος του Μητσοτάκη, που θα του δώσει τη δυνατότητα να είναι πρωθυπουργός.
0: Το 3 μπροστά.
1: Ήταν το 3 μπροστά. Τελεία.
0: Συμφωνώ.
1: Τελεία.
0: Συμφωνώ.
1: Ό,τι είναι κάτω από εκεί μπορεί να υπάρχει θέμα για τον ίδιο. Για να συνειδηθούμε.
0: Μπορεί και όχι. Θα εξαρτηθεί
1: και, όχι,
0: θα εξαρτηθεί και από άλλες παραμέτρους. Από το πώς θα διαμορφωθούν και τα άλλα μεγέθη. Αλλά πάντως ένα αποτέλεσμα κάτω από αυτό των ευρωεκλογών ανοίγει.
1: Προφανώς.
0: Ανοίγει συζήτηση.
1: Προφανώς.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, την πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, σε ένα-δυο λεπτά, η οποία ενεγράφει απλό μέλος στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και θα έχει νομίζω ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. 18311.

0: Εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει: Αντώνη, ναι. Εσείς και ο κύριος Δελατόλας, κύριε Νίκο, πού τα ξέρετε? Ο Μητσοτάκης έχει εμφανιστεί ξανά τόσο ρισκαδόρος.
1: Πιο αργά πες το, πιο μαγικά.
0: Γιατί? Μήπως είναι άλλη εκδοχή του Μητσοτάκης ή χάος? Μήπως είναι το δίλημα καταλληλότητας?
1: Ρε Μίτσο, εμείς τα βάζουμε τα διλήμματα, άλλοι τα βάζουν.
0: Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, να πω κάτι, γιατί μπορεί να τα ακούσει και η κυρία Αξιόγλου.
0: Να την καλημερίσουμε πρώτα.
1: Να την καλημερίσουμε.
0: Λοιπόν, η πρώην Υπουργός Εργασίας και πρώην πλέον βουλευτής, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Για πες το, Αντώνη, και κάνε και την πρώτη ερώτηση.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα που είχαμε για τα πολιτικά, κάτι το οποίο το επεξεργάστηκα λίγο Σαββατοκύριακο, γιατί να μου περάσει και αυτή από τον ντέρμπι δυσανεξία που ένιωσα χθες το βράδυ, και είπες κάτι που το οποίο πραγματικά είναι σωστό, ότι ο Μητσοτάκης μη ψάχνει δεξαμενές εκ δεξιών του. Είτε ο Σαμαράς, είτε για άλλους λόγους, να μην λέω τώρα ο Βελόπουλος, είτε η Λατινοπούλου, είτε κάνουν δύο παραφιάδες αυτών, έχουν κάνει τις τοποθετήσεις τους. Προς το κέντρο δεξιά, προς το κέντρο είναι η αναζήτηση. Τώρα αν θα πετύχει όχι, εξαρτάται από το πόσο αυτά τα κόμματα, κυρίως προφανώς το ΠΑΣΟΚ, θα πετύχει τους στόχους. Να περάσουμε μετά το σχολιασμό στην ερώτηση στην κυρία Αξιόγλου. Σας είδα, πιστεύω να μην ήταν AI, να εγγράφεστε στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα την Ελλάδα, σωστά?
2: Σωστά με είδατε, ναι, εγώ είμαι.
1: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, και το λέω γιατί ξέρουμε και δύο πως είστε πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις. Τι ήταν αυτό το κυρίαρχο που σας έκανε να μπείτε στον νέο χώρο αυτό όπως διαμορφώνεται, και ποια είναι, αν πει κανείς, αν είναι εύκολο, μια, δύο βασικές διαφορές από τον προηγούμενο χώρο που είσαστε, τον πολιτικό?
2: Δύο πράγματα.
0: Και αν αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δύο πράγματα θα έλεγα ότι με έκαναν να γραφτώ στην Ελλάς. Το πρώτο είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για τους πολίτες, που νομίζω ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ σκληρή οικονομικά καθημερινότητα, αβίωτη καθημερινότητα δηλαδή, και νομίζω ότι είναι αντικειμενική η κρίση αυτή, δεν είναι μόνο δικιά μου. Ακούω και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να το αποδέχονται ότι είναι ασφυκτική η κατάσταση, με το πολύ υψηλό κόστος ζωής σε κάθε ουσιαστικά πτυχή της ζωής, από το σούπερ μάρκετ και τα ενίκια μέχρι το πετρέλαιο και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και η αδυναμία της κυβέρνησης ή η μη επιθυμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει αυτό αποτελεσματικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή άλλος χρόνος και χώρος για να μπορέσει να συνεχίσει η ελληνική κοινωνία να ζει έτσι. Ο δεύτερος λόγος ήταν τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, με διαδρομές νεφελώδεις στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος αυτά τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
1: Βρήκατε στον κύριο Τσίπρα δύο άξονες τέτοιες που δίνουν απαντήσεις σε αυτά, υποθετικά.
2: Ναι, οι δύο αυτοί λόγοι κάνουν την κατάσταση αναγκαία για πολιτική αλλαγή. Τώρα, ποιος φορέας θα μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή? Κατά τη γνώμη μου, είναι η Ελλάδα ένας τέτοιος φορέας για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το πρόγραμμά της, που έχει τη δυνατότητα να είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει αυτά τα δύο κέρια ζητήματα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέτει από την πλευρά της αριστεράς, φυσικά δεν θα μπορούσα να ταχθώ κάπου αλλού, την αλλαγή της διακυβέρνησης. Δηλαδή θέτει εμφατικά το ζήτημα να εφαρμόσει πολιτικές σήμερα για να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μιλά απλώς για ένα απότερο ή αόριστο μέλλον και σε ένα επίπεδο απλά γενικών αρχών, όπως κάνουν άλλα κόμματα της αριστεράς. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Χατζηνικολάου, πουδενή κάτι τέτοιο, πουδενή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου είδους συμφωνίας ή κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρούσα, δεν προχωράω έτσι στην διαδρομή μου. Εγώ,
1: καλά, μια κουβέντα θα κάνατε, υποθέτουμε.
2: Δεν κάναμε κουβέντα, όχι. Δεν κάναμε κουβέντα, αλλά να σας
1: ούτε
2: πω κάτι.
1: Κουβέντα, τίποτα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν θα κρίνω το αν θα στηρίξω ένα κόμμα από το αν θα έκανα κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι αυτό το μείζον. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αν τον είδα ή δεν με είδε ή δεν τον είδα κτλ. Το ζήτημα είναι αν κατά τη γνώμη μου ένας πολιτικός φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα είναι τι εκπέμπει ο φορέας αυτός. Και νομίζω ότι η Ελλάς έχει αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική για να ανακουφιστεί η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και των ελληνικών οικοκυριών. Αυτό ήταν το κριτήριό μου. Εγώ είμαι πολίτης, είμαι δικηγόρος, δεν είμαι βουλευτής. Εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, χωρίς κάποιες άλλες προϋποθέσεις ή χωρίς κάτι άλλο να έχει προεξοπλιστεί.
0: Κυρία Χτσιόγλου, όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και αρκετοί ακόμη βουλευτές και στελέχοι του κόμματος, προχωρήσατε στη δημιουργία ενός νέου σχήματος της Νέας Αριστεράς, θεωρώντας, αυτό προέκυπτε από τις τοποθετήσεις σας, ότι η ηγεσία Κασελάκη έστριβε το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο. Εδώ τώρα προσχωρείτε σε ένα πολιτικό σχήμα, την Ελλάς, η οποία επίσης φαίνεται να βάζει με πιο έντονο τρόπο ένα κέντρο αριστερό πρόσημο. Και γι' αυτό ακούγονται και πολλά για πολιτική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να καλύψει και τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πώς εξηγείται αυτό? Θέλω να πω, φύγατε από τον Κασελάκη και κινηθήκατε πιο αριστερά. Τώρα παραιτηθήκατε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κινήστε προς το κέντρο.
2: Να διευκρινίσω, η αποχώρησή μας τότε, η συλλογική, όπως πολύ σωστά την αναγνωρίσατε, αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν μια διαφωνία ότι ο κύριος Κασελάκης πάει πιο αριστερά, εμείς είμαστε πιο κεντρό,
0: πιο δεξιά,
2: εμείς είμαστε πιο
0: κεντρό,
2: αριστεροί κτλ. Ναι. Ήταν μια συνολική απομάκρυνση από ένα προδιαγεγραμμένο, κατά τη γνώμη μου, φαινόμενο εκφυλισμού που είχε να κάνει με πλήρη απομάκρυνση από την ουσία της πολιτικής, πλήρη απομάκρυνση από τη δυνατότητα να είναι ένας αξιόπιστος πολιτικός χώρος και φορέας και προφανώς και από βασικές αρχές που εξέφραζε τότε η αριστερά. Και δυστυχώς θα πω, ως προς το τι έμελε επισυμβεί, δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Επίσης βέβαια, δυστυχώς θα έλεγα ότι ο φορέας που διαμορφώσαμε δεν μπόρεσε να έχει τη δυναμική που θα θέλαμε τότε. Όμως νομίζω ότι κράτησε βασικά χαρακτηριστικά ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής. Σήμερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ενός χώρου που τσαλαβουτάει έτσι γενικώς και αορίστος. Είναι ένας χώρος που επιδιώκει να εκφράσει και τον αριστερό κόσμο, αλλά κυρίως να δώσει μια δυναμική στους πολίτες οι οποίοι θέλουν να αλλάξει καθημερινότητα και δεν έβρισκαν μέχρι τώρα την έκφρασή τους στην πολιτική. Δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο πάντα να δίνουμε μια ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή ως άνθρωποι του κέντρου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην τους λένε και κάτι αυτές οι ταυτότητες. Το θέμα είναι και με ποιες θέσεις προσέρχεσαι στη συζήτηση. Οι θέσεις που θέτει ως προς την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της οικονομικής κρίσης ή των εργασιακών ή ως προς τα ζητήματα της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, είναι θέσεις που εκπορεύονται από αυτό που παραδοσιακά θα λέγαμε τις αρχές της ανανεωτικής αριστεράς ή και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι θέσεις πρωτίστως που μπορούν να κάνουν την πλειονότητα των πολιτών να ζει καλύτερα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το μίσο.
1: Κυρία Σιόγλου, εσείς είσαστε δικηγόρος τώρα, δεν είσαστε βουλευτής. Έχει σημασία αυτό για το...
0: Θα μπορούσε ήθος... να είναι βουλευτής, παρετήθηκε.
1: Έχει σημασία για το ήθος στην πολιτική, όπως το αντιλαμβάνονται κάποιοι, νομίζω και ο Νίκος και εγώ σε αυτή τη λογική είμαστε, των παρετήσεων από αντίτερων αξιοτοποιήσεων και οποίες βλέπουμε καθυστερούν οι εντάξεις στο νέο φορέα όσων επιθυμούν. Πώς βλέπετε αυτούς τους πρώην συναδέλφους σας που κρατούν τη θέση τους μέχρι να δουν πότε συμφέρει πολιτικά αλλά και όχι μόνο πολιτικά να ενταχθούν στον νέο φορέα?
0: Κρατήστε το ερώτημα για να μας απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά, κυρία Χτσιόγλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Καλαμάτα, με ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με ποινικό παρελθόν στην Greek Mafia, ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από πυροβολισμού στη Γλυφάδα. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία. Η Ρωσία χτύπησε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, λέει ο Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ουκρανία με πάγωμα όπλων και πληροφοριών αν συνεχίσει να χτυπά τη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times. Οι Χούθοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγματα στο Ριάντ. Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Οδεύοντας προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ επιχειρεί να μετατρέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση της Ισπανίας σε βασικό προεκλογικό του όπλο.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Sonia online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
11: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682 089 100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Radio Prevesa Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Και συνοδοιπόροι πολιτικά έκριναν ότι έχει νόημα, ακόμη και έτσι, ακόμη και ανεξάρτητοι να είναι μέσα στη Βουλή και να κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό επαφίεται στην κρίση του καθενός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι μια συνολική κριτική για όλο το κομμάτι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την επόμενη μέρα. Καταρχήν θα είστε υποψήφια με το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Θα συζητήσετε μαζί του γι' αυτό ή θα περιμένετε από εκείνον να κάνετε την κίνηση. Και ποια είναι κατά τη γνώμη σας η επόμενη μέρα. Η συνεργασία Ελλάς-Πασόκ θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Διότι από τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει δυνατότητα αυτοδυναμίας μέχρι στιγμής τουλάχιστον για κανένα από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δήλωσα τη στήριξή μου στην Ελλάς. Αυτό δεν προεξοφλεί τίποτα, ούτε έχει κάτι προεξοφληθεί και η δικιά μου διαθεσιμότητα αφορά ακριβώς τη στήριξη μιας προσπάθειας για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή που είπα πόσο αναγκαία είναι. Δεν έχει καμία άλλη προϋπόθεση και δεν υπάρχει τίποτε άλλο προς το παρόν, στο τραπέζι ή πριν ή για το μέλλον. Το μόνο που υπάρχει είναι η δικιά μου στήριξη χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Ως προς το τι πρέπει να γίνει, η εκτίμησή μου είναι ότι έχετε δίκιο για τις δημοσκοπήσεις, πλην όμως η Ελλάς είναι ένα σχετικά νέο κόμμα, μέσα σε 4 μήνες έχει καταφέρει να εμπεδωθεί ως το δεύτερο κόμμα, ένας ισχυρός σχετικά πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει μια πολιτική αντιπαράθεση που να κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια. Νομίζω ότι η λύση είναι να συσπηρωθεί ο κόσμος στην Ελλάς και να δοθεί η δυνατότητα να έχει κυβερνητική προοπτική. Το εκφράζει πολιτικά ως στόχο, το είπα και στην αρχή, δηλαδή δηλώνει τη διαθεσιμότητά της να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης με ένα συγκεκριμένο και αρκετά ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από μια κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, έχει στρατηγικό ζήτημα. Νομίζω ότι πολλές φορές υποτιμάμε τα πράγματα όταν απλά συζητάμε για τα πρόσωπα. Έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα και το στρατηγικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ξεκάθαρη αντιπαράθεση στις θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι στα κρίσιμα μέτωπα σωστά πράττει η Νέα Δημοκρατία αυτά που πράττει και μιλάω κυρίως για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική ή ακόμη και ζητήματα του κοινωνικού κράτους.
1: Το ίδιο λέει και ο ΠΑΣΟΚ για εσάς με την τελευταία ανακοίνωση.
2: Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει αυτό. Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει. Εγώ μιλάω για τις θέσεις. Για την οικονομία έχουν πολλές φορές εκφραστεί κεντρικά στελέχη ότι είναι η σωστή δημοσιονομική πολιτική. Για το κοινωνικό κράτος ότι είναι σωστή η στάση για την εκπαίδευση, για παράδειγμα, για την παιδεία. Για την εξωτερική πολιτική επίσης. Άρα όταν σε κρίσιμα μέτωπα δεν υπάρχει αντιπαραθετική θέση, όταν κρίσιμα τμήματα στο εσωτερικό είναι σε μια κατεύθυνση, ας το πω, υποστηρικτική στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει και το προηγούμενο της συγκυβέρνησης, είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία στους πολίτες για το αν όντως εδώ μιλάμε για μια άλλη πολιτική, για μια εναλλακτική πολιτική πρόταση. Άρα νομίζω ότι είναι περισσότερο στρατηγικό το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι το επόμενο διάστημα, αν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, θα πρέπει να υποστηριχθεί η Ελλάς και να συσπηρωθούν εκεί οι διαθέσιμες δυνάμεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Να είστε
0: καλημέρα,
2: καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
18: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
17: Spot by Huga.
18: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
17: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
18: Spot by Huga.
17: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
18: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
17: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
19: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
20: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
19: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
20: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
19: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
20: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
19: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
20: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
19: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
20: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
19: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
20: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
21: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
22: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
23: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
22: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
23: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
22: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
23: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
22: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
23: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
22: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
23: Τηλέφωνο 26820-89-720.
22: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
24: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
25: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
24: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
25: Ποιος Ανδρέας?
24: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
25: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
24: Τι εννοείς?
25: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
24: Ναι.
25: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
23: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
25: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
23: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
25: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
23: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Θυμίω τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
4: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
4: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα. Να δώσετε μια ακόμα εξήγηση, γιατί μάλλον υπάρχει παρεξήγηση, οπότε λένε. Είχατε εσείς μια δήλωση για την Κάσο και για τα κυριαρχικά
3: μαζικά. Το εξηγεί 10 μέρες, το εξηγεί κάθε μέρα. Εξηγεί, αλλά δηλαδή βαρέθηκα να τον ακούω.
5: Ωραία, πάμε παρακάτω. Αφού...
3: Όχι, εντάξει.
5: Όχι, γιατί συζητείτε ακόμα ότι ήταν κάτι το οποίο έχει εγκυστρωθεί σε αυτό η αντιπολίτευση, φοβούμενοι ότι ήταν μια αλήθεια που μπορεί να έχει και άλλη εφαρμογή αργότερα, με αυτή την έννοια. Το ξαναλέω.
4: Ωραία, έχω μιλήσει γι' αυτό επανειλημμένως.
3: Πάρε τις παλιές δηλώσεις να τις δεις. Κάθε μέρα, απαντάει κάθε μέρα. Απαντάει κάθε μέρα.
5: Πάμε παρακάτω.
3: Και εγώ βαρέθηκα να ακούω την απάντηση στη συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω. Να κάνω εγώ το ερώτημα ή θα το κάνεις εσύ?
5: Όχι, λοιπόν, δεν έκανα.
3: Αφήστε την απάντηση, αφήστε το αν υποχωρήσαμε ή δεν υποχωρήσαμε. Τώρα τι γίνεται? Τώρα τι γίνεται? Διότι τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πάει να μέσω της γαλλικής εταιρείας να γίνει κάποια κίνηση για να αποφύγει η Ελλάδα εντός εισαγωγικών να εκτεθεί.
4: Λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ποια είναι τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε. Το κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι σε ποιον καταθέτεις έτοιμα να εκδώσει άδεια για να κάνεις έρευνες σε μια περιοχή. Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που έχει το καλώδιο, το GSI, υπήρξαν εκτενείς συνομιλίες μεταξύ ελληνικής και γαλλικής πλευράς, με την οποία διευκρινίστηκαν απολύτως αυτά τα ζητήματα. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να υποβληθεί το σχετικό αίτημα για τις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην Κύπρο αντιστοίχως για τις περιοχές της κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Πουθενά άλλου. Βάσει αυτού κινούμαστε. Τώρα, το αίτημα περιλαμβάνει δύο στάδια. Υποβάλλεις αίτημα προς την ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά το εγκρίνει και βγάζει μια ανάφτεξη. Διάβασα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα ότι οι Γάλλοι και Τούρκοι διαπραγματεύονται για όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύεται και τι και με ποιον κτλ. Εκείνο που ξέρω και για μένα θα μετρήσει το τέλος της ημέρας είναι σε ποιον θα υποβληθεί το αίτημα για άδεια. Είναι απλό αυτό που λέω, είναι αίτημα για άδεια. Δεν μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Ψέματα. Μπορείς να υποβάλεις δύο αιτήματα για άδεια. Και το έχουν κάνει κάποιοι Ιταλοί στο παρελθόν το 2007 ή 2008. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ένα πρόβλημα που είναι ήδη γνωστό, το αίτημα για άδεια είναι βασικό. Τότε η ελληνική πλευρά, όταν είχε διαπιστώσει ότι είχε υποβληθεί σε δύο διαφορετικές χώρες, στην Ελλάδα δηλαδή και στην Τουρκία, το ίδιο αίτημα για άδεια, είχε ακυρώσει τη δική της άδεια και απαγόρευσε τις έρευνες. Επομένως, δεν υπάρχει πιθανότητα να υποβληθεί αίτημα για άδεια σε δύο χώρες και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
5: Ωραία. Υποβάλλεται το αίτημα λοιπόν στη χώρα μας και η χώρα μας θα εκδώσει την άφτεξη. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί θέμα εμπλοκής στην εμπόδιση και υπάρξουν ζητήματα ασφάλειας από μια κίνηση της άλλης πλευράς, η συμφωνία με την γαλλική εταιρεία προϋποθέτει ότι θα υπάρξει και μια συνδρομή στο πεδίο ή μια στήριξη σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον στη Γαλλία?
4: Το πεδίο ελληνικές δυνάμεις, δηλαδή το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό αν χρειαστεί, θα βρίσκονται επί του πεδίου. Από εκεί και πέρα ότι σίγουρα ασκούνται πιέσεις άλλου τύπου, ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Ακόμη και η παρέμβαση Ρούμπιο που έγινε τις τελευταίες μέρες είναι μια παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση. Προσέξτε, πουθενά στον κόσμο υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες καλώδια που περνάνε από τους ωκεανούς, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες. Πουθενά ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί ένταση γύρω από τις έρευνες βυθού ή την πόντιση καλωδίου. θεωρείται ότι είναι μία από τις πιο ήπιες διαδικασίες χρήσεως του βυθού και πουθενά δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό νομίζω είπε και ο Ρούμπιο στο μήνυμά του, ότι σε αυτό το μήνυμα που έστειλε και προς την Τουρκία. Οπότε πιέσει σίγουρα ασκούνται παρασκηνιακά, αλλά επί του πεδίου εμείς θα είμαστε. Και έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σενάρια.
3: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ελαφρύ αεράκι που προκαλεί ελαφρούς σχηματισμούς στο Αιγαίο. Αυτό δεν ακούγεται για ελαφρύ αεράκι. Δηλαδή το να σηκώνουν θέμα ακόμη και για την πόντιση ενός καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης.
4: Να σας δώσω δύο παραδείγματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Στο βόρειο Αιγαίο και στο κεντρικό Αιγαίο έχουν ποντιστεί αυτή τη στιγμή κάποια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τηλεπικοινωνιών στο νότιο Αιγαίο. Τι κάνει η Τουρκία σε αυτές τις περιπτώσεις? Στέλνει ένα πλοίο το οποίο κάθεται σε μια απόσταση 8, 10 ή και 15 μιλίων, θυμάμαι, σε μια περίπτωση, και παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις έρευνες, ενώ παράλληλα στέλνει και ένα ραδιοσήμα ότι βρίσκεται σε περιοχές τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Και το έργο προχωράει, αλλά και η Τουρκία, εάν ποτέ πάει η υπόθεση σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, θα πει ότι εμείς αντιδράσαμε τότε και εκφράσαμε τη θέση μας. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το θέμα μεγαλοποιείται από την υπεραντίδραση της Τουρκίας που έστειλε 5 πολεμικά στην Κάσο το 2024. Αλλά από εκεί και πέρα αντικειμενικά είναι ένα τριτεύον θέμα. Δεν πρόκειται να κριθεί σε ποιον ανήκει η υφαλοκρηπίδα από το που θα μπει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια στην περιοχή από το 2003 μέχρι το 2023 χωρίς κανένα πρόβλημα από την Τουρκία. Με την ίδια διαδρομή.
5: Κύριε Συρίγο, ένα ερώτημα που αφορά τα ζητήματα αυτά αλλά συνδέεται με την πολιτική και μάλιστα την προεκλογική επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Σαμαράς, ασκεί μια κριτική που αν τη δει κανείς στο σύνολό της χωρίς τα σε ειδικά κομμάτια αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κρατάει σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία, ότι έχει μια διάθεση υποχρεωτικότητας και με πιο ήπιο τρόπο, με ένα το δικό του τρόπο, το ίδιο λέει περίπου και ο πρώην Πρωθυπουργός πάλι, ο κ. Καραμαλής. Αυτή η κριτική εδράζεται κάπου, γιατί η κυβέρνηση απαντά προφανώς δεν έχουμε υποχωρήσει και δεν θα το κάνω κιόλας.
4: Εκ του αποτελέσματος αυτά κρίνονται. Στο τέλος της ημέρας θα μπει το καλώδιο. Θα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άμα μπει χωρίς να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, έχει τελειώσει το θέμα.
3: Τώρα πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο. Τι αποκόμισε η ελληνική διπλωματία, τι αποκόμισε η χώρα από την επίσκεψη αυτή? Υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα ή απλώς χαρήκαμε με την ομιλία του στην Πνίκα και που δεν πήγε απέναντι στην Άγκυρα?
4: Χαρήκαμε και την ομιλία, ήταν ένα
3: σύνολο
4: για Ελλάδα μέσα από το δικό του πρίσμα βεβαίως.
3: Ναι, ήταν λίγο οι ερμηνείες του, λίγο
4: προσαρμοσμένες.
3: Εγώ δεν χάρηκα πολύ δηλαδή με τα περί εθνικισμού που άκουσα, δεν χάρηκα πολύ.
4: Ναι, ήταν οι ερμηνείες του προσαρμοσμένες στη σημερινή Αμερική και στις εκλογές. Δηλαδή αυτή ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν πρωτίστως στον Αμερικανό ψηφοφόρο. Τώρα, γιατί ο Ρούμπιο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένας από τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρήσμα. Τώρα, ξεκινώ από το μεγάλο. Ενώ η Αμερική απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει να συνεχίσει να έχει στενές σχέσεις και μάλιστα ακόμη στενότερες με ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό επιβεβαίνεται με μία σειρά συμφωνιών. Και εγώ σας λέω, ας φύγουμε από τις αμυντικές συμφωνίες. Είτε ότι έρχονται οι Αμερικάνοι και πουλάνε όπλα. Οι ενεργειακές συμφωνίες, πολύ σημαντικές. Εκείνα τα οποία συζητήθηκαν για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή. Μην ξεχνάμε δε ότι ο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής. Ο Μενέντες, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Αμερικής, είναι επίσης κουβανικής καταγωγής. Όταν ο νεαρός Ρούμπιο μπήκε μέσα στη Γερουσία το 2010, πήγε υπό τον Μενέντες, οπότε συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις και γνωρίζει τα θέματα καλά της περιοχής. Για μένα αυτό είναι πολύ θετικό, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα της περιοχής και έχει τη συγκεκριμένη άποψη που έχει για τη θέση του Ισραήλ στην περιοχή, το οποίο συνδέεται και με την ελληνική ασφάλεια. Τώρα, Ως εικόνα πάντως, καλή ήταν. Και εκτός από την εικόνα, εκτός δηλαδή από την ουσία, είχαμε και μια καλή εικόνα, μια προβολή της χώρας μας.
3: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, Αντώνη.
4: Βεβαίως.
5: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι προκαλεί κάποιες αντιδράσεις, παρενέργειες, ερμηνείες αυτή η απάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού στο ερώτημα του Άρη Πορτοσάλτε σχετικά με το πού είναι ο πύχης, ότι κάποιοι λένε αν πάρετε 25 θα φύγετε κλπ. Το οποίο σχεδόν το δέχτηκε και προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει γιατί θεώρησε ο Πρωθυπουργός ότι σε μια στιγμή που έχει στόχο την αυτοδυναμία έπρεπε να βάλει τον πύχη σε αυτό το επίπεδο, φοβούμενος κάτι, θεωρώντας ότι εκεί δεν κινδυνεύει, είναι μια σιγουριά, είναι περίπου αυτονόητο ότι θα το πετύχει.
4: Άκουσα και το σχόλιο σας, κύριε Δελατόλα, σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήταν ένα όριο το οποίο έθεσε, γύρω από το οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν εσωτερικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα του έδινα πολύ μεγαλύτερη σημασία, διότι η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως δεν είναι δημοσκοπικά από ό,τι φαίνεται, κινείται πάνω από αυτό το όριο. Μην ξεχνάμε στις εκλογές του 2012 είχαμε πάρει γύρω στο 18%, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή είχε πάρει γύρω στο 18%. Και μετά συνέχισε και πήρε σύν 8 μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες εκλογές. Οπότε δεν θα έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο όριο αυτό του 25%. Δηλαδή είναι κάτι που ήδη το έχεις, είναι δεδομένο ότι το έχεις.
3: Η αίσθησή σας είναι ότι πού είναι το όριο. Πάνω από ποιο ποσοστό θα θεωρηθεί επιτυχημένη η εκλογική κάθοδος της Νέας
4: Δημοκρατίας. Αν έχεις αυτοδυναμία είναι 100% επιτυχημένο. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε και να είναι το ποσοστό. Από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία.
3: Θέλω να πω, ο πύχης είναι στο 28% των ευρωεκλογών, είναι στο να μπει το 3 μπροστά σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Πού βρίσκεται ο πύχης για τη Νέα Δημοκρατία?
4: Δεν μπορώ να σας πω. Αυτή τη στιγμή έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Δεν μπορώ να σας πω πού είναι ο πύχης, γιατί θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Για μένα το σημαντικό είναι να έχουμε.
3: Γιατί μπορεί να καεί ο πύχης στη σόμπα, επειδή δεν θα έχουμε πετρέλαιο.
4: Ναι. Ξέρετε κάτι, μου δίνεται αφορμή για κάτι που ακούω τις τελευταίες μέρες. Για ποιο λόγο δεν έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, εκλογές πριν τον δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να λουστούμε εντός εισαγωγικών αυτό το δύσκολο χειμώνα. Το ακούω και σκέφτομαι ότι είναι η κατεξοχήν έννοια της εξαπατήσεως των πολιτών αυτό το πράγμα. Δηλαδή πριν έρθουν τα δύσκολα, σηκώνουμε και φεύγω. Αντιθέτως, να χειριστείς το θέμα στην εξαιρετικά δύσκολη στιγμή είναι ένδειξη ευθύνης και σοβαρότητας. Η κυβέρνηση θα κριθεί δηλαδή στο τέλος του χειμώνα, την άνοιξη, και από τον τρόπο με τον οποίο θα έχει χειριστεί την ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό βεβαίως και με πώς τη χειρίζονται και άλλες χώρες την αντίστοιχη ενεργειακή κρίση, η οποία είναι όντως τρομακτική αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι σημαίνει στην Αμερική με την Ρωσία και με τις τιμές του γαλονιού και με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θα κριθούμε στο τέλος από όλα αυτά. Στόχος παραμένει αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό το πράγμα. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα είναι το πρώτο κόμμα, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και φυσικά θα είναι ο πυρήνας μιας νέας κυβερνήσεως, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
3: Ευχαριστούμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Υπουργέ, καλημέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολάου, κύριε Δελατόλα.
3: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και μην ξεχνάτε το απόγευμα 7 παρατέταρτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
6: είδη barbecue.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Συνελέγησαν απολέμβους τις τελευταίες ώρες σε 4 διαφορετικά περιστατικά σε Ιερά Πέτρα και Γάβδο.
8: Αμοιβαία κεφάλαια.
5: Κατά μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Πριν
8: ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
8: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
8: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
8: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
8: Κυγκαλερίας.
6: Είδη barbecue.
8: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
8: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα.

0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Περισυνελέγησαν απολέμβους στις τελευταίες ώρες σε 4 διαφορετικά περιστατικά σε Ιερά Πέτρα και Γαβδό.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων.

0: Και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Ρία Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Max Verstappen με Red Bull, κυριαρχώντας τον Grand Prix της Σιγκαπούρης. Ο Leclerc με Ferrari τερμάτισε στη δεύτερη θέση και στην τρίτη ο Αντωνέλη με Mercedes που προηγείται και στην γενική κατάταξη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και είναι που λες έξω Νικόλα Σαπρανίδη στο διάδρομο και κυκλοφορεί ένας ενοχλητικός πάνω κάτω, ο οποίος είναι «Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Oh, mon Dieu», και τα λοιπά. Με ποιον μιλούσες?
1: Με μια Γαλλίδα συνάδελφο της Φιγκαρό.
0: Της Φιγκαρό?
1: Ναι.
0: Έχει βάρδια τώρα?
1: Κάτι έγραφε και ήθελε να συζητήσουμε κάτι, γιατί στη Γαλλία συζητάνε πολύ την Ελλάδα τώρα. Πώς πάτησε η Ελλάδα, τι έγινε, τι επιπτώσεις είχε η κρίση χρέους για την Ελλάδα. Δεν τα συζητάγανε τότε που είχαμε το πρόβλημα.
0: Και πήρε σένα.
1: Με γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Λέω, πήρε σένα, ο ιδιωτικό υποτιμητικά πήρε σένα να εξηγήσει για την κρίση χρέους.
1: Ναι, φυσικά.
0: Φυσικά δεν υπάρχει. Φυσικά κακώς πήρε σένα.
1: Ναι.
0: Θα τι έλεγε όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Τι. Πότε το έλεγα αυτό.
0: Θα έλεγε για τότε. Το έλεγα καλώ έτσι έπρεπε να γίνει και καλώ το πάθαμε όλο αυτό.
1: Α, το ανάποδο κατάλαβα. Εγώ βλέπω ότι σκέφτομαι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Τι εγώ έλεγα επί κάποια χρόνια, ότι παιδιά το χρέος αυξάνεται πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή αυτό θα το βρούμε συμβάμι, μπροστά μας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που είχατε μαζευτεί 10 ξερόλες, ας πούμε, που ήρθατε μετά τα μνημόνια να μας πείτε ότι εμείς τα λέγαμε πριν, αλλά δεν μας ακούγε κανένας. Πραγματικά με έχει ξεπεράσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Γιατί 10?
0: Πόσες ήταν, 11, 12, 13.
1: 3-4.
0: Και ερχόσασταν μετά να μας πείτε δεν μας ακούγατε.
1: Όχι, δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Τότε.
1: Εγώ δηλαδή δεν είπα.
0: Ότι σήμερα, ας πούμε, φαινόταν από πριν. Τι λες ρε Μπάμπη που εμείς πηγαίναμε, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ και λέγαμε έρχεται κρίση χρέους και τα λοιπά. Δεν ψάχαμε να τον Άρτον ημών τον επιούσιο και έπρεπε να έχουμε κάνει οικονομική ανάλυση και δεν ξέραμε ότι έρχεται κρίση χρέους. Γι' αυτό εκλέγουμε τους πολιτικούς μας, για να βλέπουν μπροστά και να μας προφυλάσσουν. Άναγια σου.
1: Εγώ στους πολιτικούς θα έλεγα.
0: Άναγια σου.
1: Στους πολιτικούς δηλαδή.
0: Εμένα με πήρε ποτέ τηλέφωνο να μου πει Μάνο έρχεται.
1: Δεν γνωριζόμασταν επαρκώς για να σε προειδοποιήσω.
0: Καλά τώρα για να τα λέμε όλα και από τις δύο πλευρές. Και να με έπαιρνε να μου το πει, δεν κάνε μα τη χάρη να πάμε τώρα.
1: Το άκουγα αυτό. Είναι αλήθεια. Μεταξύ των φίλων και παλιού φίλου, λέω τώρα που με ξέρουν 30-40 χρόνια. Επειδή είμαστε φίλοι και με αγαπούνε, με άκουγαν συγκαταβατικά. Περίμενα να τελειώσω το λογίδριο και προχωράγαμε σε άλλα θέματα. Για το τι θα χτίσουν, τι αυτοκίνητο καινούριο θα αγοράσουν. Αυτά δεν είναι περίεργα πράγματα. Ξέρεις, έχει τώρα σαλόν του αυτομοπίλου στο Παρίσι, που είναι από τα μεγάλα σαλόνια αυτοκινήτου, και διάβαζα με αυτή την αφορμή τι κακό έχει γίνει με τις εισαγωγές των κινέζικων αυτοκινήτων.
0: Τι κακό έχει γίνει?
1: Έχουν πολλαπλασιαστεί. Έλεγε ανάμεσα στα άλλα, να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έλεγε ότι το 22 ήταν 4 μάρκες, τώρα είναι 10 κάτι κινέζικες μάρκες που εκπροσωπούνται στο σαλόνι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Που το λέγαμε και εδώ. Ναι. Και τώρα οι Κινέζοι πρόσχεσαν, ένας άλλος λόγος που επιδοτούν φουλ τις εξαγωγές και ειδικά στην Ευρώπη. Γιατί στην Αμερική δεν θέλουν να τσακώνται, είναι το ότι ο Τραμπ έχει βάλει πάρα πολύ βαριά διόδια. Δασμούς. Λοιπόν, είναι ότι η αγορά του αυτοκινήτου στην Κίνα δεν πάει καλά. Δηλαδή οι Κινέζοι αγοράζουν λιγότερα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Οπότε επειδή πλέον έχουν υπερπαραγωγή, κάνουν ό,τι μπορούν να τα διώξουν κάπου επιδοτούμενα.
0: Πάντως στην Ευρώπη έχει πια πέρασμα, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι καλά. Ας πούμε, λέει
0: μια χαρά αυτοκίνητα.
1: Ένας αναλυτής τώρα, αφορμή αυτό που σου έλεγα, το σαλόν του αυτομοπίλ, έλεγε ότι ένα καλό ηλεκτρικό, έχουν ανέβει των ηλεκτρικών οι πωλήσεις. Παραπάνω από τα μισά αυτοκίνητα που πουλήθηκαν από τις αρχές του έτους ως τώρα είναι ηλεκτρικά στην Ευρώπη.
0: Okay.
1: Ηλεκτρικά ή υβριδικά, δηλαδή ηλεκτροβενζινιοκίνητα. Λοιπόν, και έλεγε ότι ένα κινέζικο αυτοκίνητο που είναι ισότιμο, πες, σε σχέση ποιότητας τιμής με ένα ευρωπαϊκό, η διαφορά μεταξύ τους στο κόστος παραγωγής είναι 10.000 ευρώ. Δηλαδή το 1/3. Είναι κολοσσία διαφορά. Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα.
0: Εντάξει, γιατί θυμάσαι όταν τα βλέπαμε, είναι η διαφορά του κόστους. Που εδώ, ας πούμε, ναι, η σύγκριση είναι τεράστια. Ή μάλλον η διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκών αυτοκινήτων και κινέζικων είναι τεράστια.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι τα κινέζικα έχουν πλέον ποιότητα που δεν είναι επιφυλακτικός.
0: Ναι, όχι.
1: Λες, είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Το δε άλλο είναι ότι στα ηλεκτροκίνητα που δεν έχουν όλη την πολυπλοκότητα που έχουν.
0: Που δεν έχει να ακούσει το καρμπιρατόρι και
1: έτσι,
0: τα λοιπά.
1: Το μπουρου
0: και τα λοιπά.
1: Έτσι, μπράβο. Είχα έναν ο οποίο ο κερατάς αυτός γύρναγα χθες από το εξοχικό. Ναι. Τη μία πήγαινε γρήγορα, την άλλη πήγαινε αργά. Ναι. Εγώ ήταν δεξί τον δρόμο αυτό, τον ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Ναι. Τον έχω κάδειξε κι εγώ πως χιλιάδες φορές. Και ξέρω πού μπορώ να προσπεράσω.
0: Okay.
1: Έτσι, μου με πήγαινε στα 30, με κατέβαζε πριν τη στροφή, φρένα και τα λοιπά. Λες και δεν θα στρίψει το ρημάδι, και για ένα καλό αυτοκινητάκι, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Με το που έπαιρνε τη στροφή, το πάταγε.
0: Ναι.
1: Και λέω, έτσι είσαι. Και κάνω τα απαραίτητα.
0: Όλοι να ράσει.
1: Κάνω τα απαραίτητα.
0: Κατέβαζε από Τρίτη Δευτέρα.
1: Άνοιξα και το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Άνοιξα το παράθυρο. Διότι όταν του λέω δώστα όλα, ναι, κάνει έναν ωραίο θόρυβο.
0: Αυτό το μπουρδου μπουρδου.
1: Τι.
0: Η μηχανή, το μπουρδου μπουρδου.
1: Όχι, ρε, μόνο η μηχανή. Είναι και οι εξατμίσεις που τώρα είναι σαν μουσικά όργανα οι εξατμίσεις στα αυτοκίνητα.
0: Ρε τον Μπάμπι τον Κάγκουρα με τις εξατμίσεις και τα πειραγμένα.
1: Δεν είναι πειραγμένο, εργοστασιακό είναι. Απλώς είναι ωραία φτιαγμένο. Είναι ευρωπαϊκό, ρε παιδί μου, έχει γούστο.
0: Έλα, θα πάω την ενδύτητα. Δώσε. Εγώ πάντως στην Αίγινα πήρε φίλος ένα πολύ πολύ μικρό διθέσιο, ευρωπαϊκό είναι ηλεκτρικό, έτσι, το οποίο έχει μια αυτονομία, δεν θυμάμαι πόσο μου είπε, 60 χιλιόμετρα,
1: έχει
0: 60
1: θάνε.
0: Χιλιόμετρα κάπου εκεί και πηγαίνει μέχρι 45 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και λέω αυτό για κέντρο είναι
1: γλυκά.
0: Γλυκά. Στο μεταξύ, για να κάνει και εξοικονόμηση ρεύματος, δεν είναι την και στα ηλεκτρικά μέσα, δηλαδή ηλεκτρικά παράθυρα, και ανοίγει το παράθυρο.
1: Τέλειο.
0: Αναδιπλούμενο σαν τον Τεσεβό.
1: Αναδιπλούμενο, το ξέρω ποιο
0: σαν
1: είναι.
0: Σαν τον
1: Τεσεβό. Πολύ μεγάλο.
0: Να το πω τώρα, εντάξει, μην θεωρηθεί διαφήμιση και πάνω κάτω. Τη Όπελ ήταν ένα μικρούλι. Ναι. Καταλάβες, βέβαια, έχει ένα κακό αυτό, δεν είχε κλιματιστικό μέσα. Σε αυτό
1: ναι, κλιματιστικό. Δεν μείνει... Το κλιματιστικό με το που το ανάβεις είναι χάος. Πολύ, μιλάμε και πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά πολλά μικρά ηλεκτρικά έχουν πια.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Έλα, πω μια καλημέρα, συγγνώμη, στο φίλο εδώ, τον Γιώργο που λέει, μου λέει η μάνα μου, με τον πατέρα σου μαλώνουμε σαν τη Φύση με τον Καρβέλα, αλλά χωρίς λεφτά.
1: Πες κάτι, γιατί θυμάσαι ότι εμένα η... Λόγω ιδιορυθμίας.
0: Με τι?
1: Όταν πρωτοβγήκε η ιστορία και το συζητήσαμε για λίγο εδώ, σου είπα κάτσε να δούμε για τα εφοριακά. Διότι
0: ναι,
1: πολλά λεφτά άκουγα. Όχι, δεν είχα προβλέψει κάτι, αλλά άκουγα πολλά λεφτά.
0: Ναι,
1: και λέω δεν γίνεται, μόνο εγώ τα ακούω.
0: Πολλές φορές. Κοίταξε, αυτό είναι το μεγάλο
1: ερώτημα. Δεν ξέρω και τα λεφτά που παίζω.
0: Είναι το μέγα ερώτημα. Είναι το μέγα ερώτημα. Το μέγα ερώτημα είναι αν πραγματικά δεν ήταν ο Καρβέλας τώρα, ας πούμε, ή η Δύση.
1: Ναι.
0: Θα είχαν ελέγξει την κίνηση του χρήματος χωρίς να σημαίνει ότι έχει γίνει κάποια παρανομία. Λέω αν θα είχε ελεγχθεί η κίνηση του χρήματος. Γιατί τι μου έχει κάνει εντύπωση. Θυμάμαι παλιά σε μεγάλες συναυλίες, γενικότερα σε συναυλίες, υπήρχε πάντα εφοριακός μας. Σου θυμίζω. Είχαμε φτάσει και σε σημείο τα καλοκαίρια, η εφοριακή είναι και στα πανηγύρια. Ανά την Ελλάδα. Έτσι. Και τώρα μου κάνει εντύπωση. Εδώ υπήρχε. Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν υπήρχε, αναρωτιέμαι. Υπήρχε φοριακός που επόπτευε τη διαδικασία εισιτηρίων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι στη συναυλία.
1: Εντάξει.
0: Αλλά βέβαια, θέλω να πω ότι εδώ ακούγονται και θηριώδη ποσά, είτε ισχύουν είτε δεν ισχύουν. Υπάρχει ένα πράγμα. Σου δώσαμε 1,5 εκατομμύριο. Όχι, θα μου δώσετε 500.000. Όχι. Τι γίνεται, παιδιά, ακριβώς. Δεν λέω ότι αυτά κακώς έχουν βγει, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ο δημιουργός σε κάθε τέτοια συναυλία δικαιούται ένα ποσοστό. Εντάξει. Το οποίο σε πολλές περιπτώσεις ορίζεται. 5%, 7%, κάτι τέτοιο. Μπορεί ο δημιουργός να έχει βάλει βέτο και να έχει πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ θέλω το 15%.
1: Θέλω κάτι εξτρά.
0: Είναι ιδρυτική σύμβαση αυτό. Είναι σύμβαση αυτό.
1: Που γίνεται μόνο για αυτή
0: ναι,
1: την
0: ναι,
1: παράσταση.
0: Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Με την εταιρεία παραγωγής. Εδώ λοιπόν το ζήτημα είναι ότι τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Τέλος πάντων, μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν τη συναυλία την τωρινή. Του Καλλιμάρμαρου του 25, του Καλλιμάρμαρου του 24, την Ευρωπαϊκή Περιοδία της Βύσης. Και λες παιδιά, γιατί τόσο καιρό αυτό δεν έχει ελεγχθεί σε τέτοια μεγάλα event, σε τεράστια event.
1: Εντάξει.
0: Πες πω.
1: Εγώ είμαι της γενιάς που το εισιτήριο στο κινηματογράφο το έκοβε ο εφοριακός.
0: Αλήθεια.
1: Δεν το έχεις προλάβει αυτό.
0: Όχι.
1: Βέβαια. Γιατί ο κινηματογράφος τότε ήταν πολύ λαϊκό μέσο, ναι, ναι. Ο κόσμος και δουλειάς.
0: Και στο εφοριακό.
1: Στο
0: κουβέντα.
1: Άντε. Ήταν και τρυπημένο.
0: Φοβερό. Θεωρημένο, τρυπημένο.
1: Θεωρημένο. Μετά, στην αρχή ήταν απλώ το έκοβε.
0: Ναι.
1: Τώρα. Ο πατέρας μου έλεγε εντάξει.
0: Αυτά με τις τρύπες θα... μου φαίνεται συμπαθησά να πρόλαβα.
1: Έχεις προλάβει να πάρει
0: τρύπη
1: στη μολόγια. Πρέπει να πρόλαβα.
0: Ναι, με βέβαια.
1: Έχεις προλάβει.
0: Πρόλαβα. Το 95-96 θεώρηση τιμολογίων. Που πήγαινε, περίμενε στην ουρά να μόλις τελείωνε το μπλοκάκι, πήγαινε και σου το θεωρούσαν, σου τρυπούσαν το επόμενο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να είχε. Πρέπει η θεώρηση να περιλάμβανε και το τρύπημα, γιατί κάποια στιγμή δεν είχε τρύπημα πλέον. Περνούσε, είχε θεώρηση όμως.
0: Απλώς περνούσε από τον κισέ, έφτιαχναν τα χαρτιά κτλ. Μπουρουμπούρου, σου δίνανε το χαρτί, πήγαινε στο καινούριο στο μπλοκάκι. Τώρα μιλάω για μένα, μικροελεύθερο επαγγελματία, δεν μιλάω τώρα για μεγάλες επιχειρήσεις. Και πήγαινε στο τρυπητήρι,
1: βρήκα τώρα γιατί έψαχνα κάτι παλιά χαρτιά. Ναι. Και βρήκα ένα μπλοκάκι
0: που ήταν τρυπημένο.
1: Όταν είχα ξεκινήσει να δουλεύω, που είχα κάνει ένα ξεπαγγέλμα, έπρεπε να έχω μπλοκάκι να κόβω.
0: Σωστό.
1: Και είναι τρυπημένο και έχει πολλά ελεύθερα. Δεν θα σου κόψω τίποτα.
0: Και εμένα, όχι, δεν θέλω. Δεν έχεις κάτι... Όχι. Το φοβερό τώρα, μια και λες, γιατί εσύ μπορείς να το καταλάβεις και όπως και οι περισσότεροι μπορούν να το καταλάβουν, ενώ ότι εγώ δεν είμαι έμπορος και δεν μπορούσα να το καταλάβω, υπήρχε ένα συγγενικό πρόσωπο που είχε μπλέξει πολύ άσχημα στην. Επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και είχε μπλέξει με τοκογλύφους, με λογιστές, ένα περίεργο κύκλωμα επάνω με εφοριακούς. Όχι ότι βρήκε ποτέ το δίκαιο του άνθρωπος.
1: Μήπως έπαιζε χαρτιά?
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Γιατί αν παίζεις αυτά σίγουρα θα
0: παίξεις. Καμία σχέση, σου λέω. Λοιπόν, έφυγε τη ζωή με αυτό το γκαϊμό ο άνθρωπος και το κύκλωμα δεν ξεσκεπάστηκε. Απλώς εμένα ως αδαΐ, όταν κάθισε μπροστά μου και μου λέει, Μάνο, κοίτα να δεις, εδώ ο λογιστής μου επί χρόνια. Είχε βενζινάδικο αυτό το γενικό πρόσωπο. Και ο λογιστής μονίμως του έκανε μηδενικές περιοδικές φορολογικές δηλώσεις. Θυμάσαι ένα τρίμηνο. Μηδενικές. Και τρώω μια φλασιά τότε να σε ρωτήσω κάτι. Τιμολόγια θεωρούσες? Βέβαια, κανονικά. Και πώς θεωρούσες, άλλαζες μπλοκ, τελείωνε το ένα και θεωρούσες το επόμενο με μηδενικές περιοδικές φορολογικές δηλώσεις? Και λέω, φέρτο, θέλω να πάω στην εφορία. Και πάνω κάτω μου είπανε τώρα μην ανακατεύεσαι.
1: Τι το είπε ο
0: Τι είχα εγώ στην εφορία.
1: Εσύ
0: λέω, ναι, τα πήρα τα τιμολόγια και λέω αυτές είναι μηδενικές περιοδικές φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή την όλη
1: κανένα
0: εφορία,
1: έσοδο, ναι.
0: Κανένα έσοδο, αλλά παρόλα αυτά θεωρεί καινούργια μπλοκ. Έχει τελειώσει το ένα και
1: τελειώνει
0: το άλλο. Τι γίνεται εδώ.
1: Τα οποία μπλοκ για να τελειώσουν κάτι έχει κόψει έσοδο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια παραξενιά του συστήματος.
0: Ακριβώς. Κάπως έτσι μου απάντησαν. Κύκλωμα τεράστιο το οποίο δεν χτυπήθηκε ποτέ. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά.
1: Λοιπόν, έλα να σου πω τα στοιχεία Σεπτεμβρίου του αυτοκινήτου. Έκανα 50 ταξίδια. Κάλυψα μια απόσταση 990 χιλιόμετρων.
0: Ποιος? 50 ταξίδια.
1: 50 ταξίδια.
0: Διαδρομές.
1: Εννοεί διαδρομές. Επειδή μου πάω από το σπίτι στη δουλειά.
0: Μου λες δικά σου δεδομένα, μου δίνεις κάποιο στατιστικό.
1: Το αυτοκινήτου που χρησιμοποιώ.
0: Α. Δικά
1: 50 ταξίδια, μήνα Σεπτέμβριος.
0: 50 διαδρομές, ναι.
1: Έτσι, έκανα 987 χιλιόμετρα.
0: Ωραία.
1: Κάθε ταξίδι, λέει, κατά μέσον όρο ο χρόνος ήταν 46 λεπτά. Οδήγησα για μία μέρα 14 ώρες 22 λεπτά. Πάμε τώρα στα ενδιαφέροντα.
0: 14 ώρες οδήγησε μία ημέρα.
1: Μία μέρα, μία ολόκληρη μέρα.
0: Ναι.
1: 14 ώρες και 22 λεπτά.
0: Σύγε δύο γυναίκα από το σπίτι και μίλησε στο αυτοκίνητο, τι έκανε.
1: Όχι, βρε, μα τόσο παίρνει. Να πας πέρα, δόθε στις δουλειές, τόσο εσύ το εισβάλλει. Άμα το βάλεις, θα δεις, σου πάρει παραπάνω εσένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι κατανάλωσα. Σε βενζίνη κατανάλωσα 1,1 λίτρο στα 100 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Σε βενζίνη. Και σε ηλεκτρισμό κατανάλωσα 13,9-14 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Τι. Πολύ λίγα.
0: Πολύ λίγα.
1: Πάρα πολύ λίγα.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ πολύ λίγα.
0: Πολύ πολύ. Θες να το περιγράψεις? Σηκώθηκα να φτιάξω λίγο τη ζώνη μου και έχεις παγώσει.
1: Δεν περιγράφω, αλλά περιμένω.
0: Δεν θα έκανα κάτι άλλο. Περίμενε.
1: Και ο Νίκος το ίδιο έκανε. Με
0: ο
1: κοίταξε.
0: Νίκος
1: και... Όχι, ο Νίκος με κοίταξε για να ξέρουμε ποιος άλλο έχει σειρά.
0: Συνέχισε. Λοιπόν, λέγε.
1: Λοιπόν, τι να σου πω. Είναι το ηλεκτρικό, είναι... σε βοηθάει πολύ.
0: Ναι, βρε
1: πάπη
0: μου, αλλά δεν έχεις λεφτά να το πάρεις το ηλεκτρικό τώρα. Άσε με, σε
1: έχουν
0: παρακαλώ.
1: Φθηνίνει πολύ.
0: Άσε με, ρε συμπάμπη. Δεν είναι μόνο αυτό. Άντε εγώ που μένω στο κέντρο και νοικιάζω πάρκινγκ.
1: Μπράβο, λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Πού θα το πάω το ηλεκτρικό? Άντε και εγώ.
1: Δίκιο. Λοιπόν, τι κοίταξα τώρα, μια που κοίταγα τα στοιχεία τώρα στη Γαλλία με αφορμή αυτό. Ότι στη Γαλλία, όταν πας έξω να φορτίσεις, τους δημόσιους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πολύ πιο φθηνά από ό,τι είναι σε εμάς εδώ. Άρα σε εμάς είναι πολύ ακριβά. Και αυτό. Μα υπάρχει ένα ενεργειακό πράγμα στην Ελλάδα που να μην είναι ακριβό. Ίσως υπάρχει ένα, αλλά τέλος πάντων. Που χρειάζεται ενέργεια τουλάχιστον. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα έρχεται μεθαύριο, πρέπει να πει για πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Ναι. Σωστά, είπε ο Μητσοτάκης, πρώτα το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά το πετρέλαιο του νυφλή και μετά τι άφησε τελευταίο. Βενζίνη. Τις βενζίνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε ανάποδα. Στις βενζίνες ένα δεκαράκι.
0: Ναι.
1: 15-20 λεπτά max. Στο πετρέλαιο κίνησης πάει 30, εγώ νομίζω ότι μπορεί να το πάει και λίγο πιο πάνω. Εκεί θα σταματήσει, δεν θα δώσει παραπάνω. Στο πετρέλαιο θέρμανσης θα δώσει σίγουρα πολλά περισσότερα. Πολλά περισσότερα. Δηλαδή πιστεύω ότι από το επίπεδο που θα έβγαινε σήμερα που λέμε, γιατί τώρα ανοίγει, την Τετάρτη δηλαδή, την Πέμπτη ανοίγει η περίοδος η χειμερινή που πάντα μειωνόταν ο ειδικός φόρος, τώρα μπορεί να το κατεβάσει και στο 1,50. Και αν βάλεις και την επιδότηση, το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι αρκετά χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Και αν τα κατανείμεις ένα λίτρο, κάτι βγάζει κι αυτό. Που το επίδομα θέρμανσης, εγώ νομίζω ότι στην Αττική μπορεί να φτάσει τα 400 ή λίγο πριν. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα θα περάσει ίσως και τα 1200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά μαζί, θέλω να πω, θα του κάνουν μεγάλη κίνηση προεκλογική.
0: Όταν λες κίνηση προεκλογική.
1: Δηλαδή θα τα ενισχύσει, θα τα κάνει λόγω εκλογών, θα τα κάνει πιο ενισχυμένα.
0: Για να δούμε. Ας το κρατάω μικρό καλάθι, όχι γιατί έχω οποιαδήποτε αμφιβολία, αλλά κάτσε να δούμε τι γίνεται. Αλλά κάθε μέρα αλλάζουν τα πράγματα εδώ, καταρχάς έχουμε εκεχηρία. Δεν το ξέρουν αυτοί, αλλά έχουμε εκεχηρία. Ρωσία-Ουκρανία.
1: Η Χούθη, τι γλώσσα μιλά.
0: Εδώ ο Πούτιν και ο Ζελένσκι τα έχουν βρει. Αυτοί δεν το ξέρουν, αλλά τα έχουν βρει, ρε παιδί μου. Okay, οπότε κάτσε, περίμενε λίγο να δούμε τι γίνεται. Περίμενε να δούμε τι γίνεται. Έτσι. Δηλαδή, κρατάω μικρό καλάθι γιατί εντάξει, προφανώς θα τα θάνε εκεί κάπου από 1,60 έως 1,70 εγώ το κόβω το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πιο κάτω θα πάει.
0: Πιο κάτω λες να πάει.
1: Τι okay. Γίνεται. Από τη στιγμή που είπε ο Μητσοτάκης, εγώ το 25 φεύγω,
0: mm-hmm.
1: με 25 φεύγω,
0: ναι.
1: Πιο κάτω θα πάει.
0: Πώς το συσχετίζεις?
1: Πρώτα απ' όλα εσύ ποντάρει. Είσαι ο θεωρητικός αυτής της ιστορίας.
0: Ότι έχει ποντάρει, ότι ποντάρει μάλλον στο ότι αυτό θα δώσει παραπάνω.
1: Επειδή μου οπωσδήποτε είναι πρόβλημα για τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι το πετρέλαιο είναι πρόβλημα. Άρα...
0: Απλώς δεν ξέρω, αυτό λέω, δεν ξέρω αν αυτό θα του δώσει...
1: Αν φανεί γενναιόδωρος αυτό και κρατήσει ναι. κάπως που και,
0: okay.
1: και να κάνει όλα αυτά που λέω εγώ, πάλι ακριβότερο από πέρσι είναι, πάλι ακριβό θα είναι, πάλι θα υπάρχουν πολυκατοικίες που δεν θα μπορούν να τα βρούνε να ζεσταθούν σωστά. Έτσι, γιατί το πρόβλημα είναι πρόβλημα, αλλά όσο να είναι το μέγεθος προβλήματος...
0: Πώς έχω μπλέξει, πώς έχω βγει εγώ ξαφνικά... θα πάμε τώρα, Νικόλα, αλλά το θέμα είναι ότι το πώς έχω βγει, κάνω εγώ εκπομπή με όλους τους αριστερούς εδώ πέρα που έχουν βγει και ρίχνουν την κυβέρνηση. Είναι από τη μία ο Μπόμπης από την Παπαδημητρίου, που έχει φύγει προς αριστερά ο άνθρωπος. Δεν μαζεύεται, δεν επανέρχεται με τίποτα προς το κέντρο και προς τα δεξιά. Μετά σκάει και ο Ρογκάκος που λέει: τι να τους δώσει το επίδομα του Μητσοτάκη που ο κόσμος έχει τρελαθεί. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι πάθατε, ρε παιδιά, ξαφνικά.
1: Καλά, ο Ρογκάκος κάνει ρεπορτάζ σε ψυχιατρία.
0: Τι,
1: δεν κάνει κανονικά στους δρόμους.
0: Τι δεν καταλαβαίνω τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω.
1: Καλά.
0: Θα σας κάνω δώρο, λέει, από μια ηλεκτρική κουβέρτα. Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εγώ να τα βλέπω αυτά. Ρε είστε καλά. Που όταν τα λέγαμε, μας λέγατε λαϊκιστές. Και τώρα ξαφνικά ξυπνήσατε ότι έχει τρελαθεί ο κόσμος. Δεν τρέπεστε λίγο. Μη με κόβετε, μην πας σε διάλειμμα.
1: Τι. Πρέπει να διαλέξεις.
0: Μη με κόβεις, λέω.
2: Real FM. Radio Preveza. Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πρεμιέρα ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους και νέα διεύρυνση το Νοέμβριο. Συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Αν και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τους ελέγχους καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων, εγκαταστάσεων και των μελετών. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% στις εκλογές εκτιμάται ότι λειτουργεί ως μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Η συμφωνία για τον ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει στόχο να διευρύνει όχι μόνο το χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον με το Ζελένσκι, αλλά κυρίως των Βρυξελών με το Κίεβο. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ εντείνονται τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις.
9: Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
10: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: δεν μου έχει σχολιάσει καθόλου το άρθρο του Καρτερού. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Μετά, στη μία που έχουμε χρόνο.
0: Στη μία που έχουμε χρόνο. Γιατί τώρα θα μιλήσουμε για το όραμα.
1: Όραμα.
0: Δεν είναι αντικείμενο της πολιτικής συζήτησης πλέον και τώρα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές που λέμε. Δεν υπάρχει οραματικός λόγος. Δεν υπάρχει όραμα για τη χώρα.
1: Κάτι να ελπίζουν τα νέα παιδιά.
0: Και από ό,τι φαίνεται έχουν κολλήσει και τα νέα παιδιά. Και διαβάζετε την έρευνα του ΕΚΠΑ που λέει ότι ένα στους τέσσερις εφήβους τι δουλειά οραματίζεται. Influencer.
1: Έλα.
0: Α, influencer.
1: Πού το διάβασες αυτό?
0: Έρευνα του ΕΚΠΑ.
1: Α, αυτή, ναι. Είδα το τίτλο, έμεινα. Mm. Και μετά ξέχασα να πάω παρακάτω, αλλά να, θα μας τα πει όλα. Για τώρα.
0: Η κυρία Σίση Καραβία, σύμβουλο σταδιοδρομία, συμμετέχουσα στην έρευνα του ΕΚΠΑ. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το να το συζητήσουμε το θέμα μαζί της. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καραβία.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούω να μιλάτε για όραμα και ανησυχώ λίγο, μήπως περνάμε λάθος μήνυμα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Εσείς όταν ξεκινήσατε την έρευνα, τι περιμένετε να βρείτε τώρα μεταξύ μας?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω για να είμαστε σωστοί ότι αυτή είναι μια έρευνα που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, το ΕΚΠΑ. Ναι. Σε αυτή συμμετείχα εγώ, όπως και η κυρία Αναστασία Βρετού, σύμβουλος σταδιοδρομίας, υπό την εποπτεία της καθηγήτριάς μας και διευθύντριας του εργαστηρίου, κυρίας Κατερίνας Αργυροπούλου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Η έρευνα έγινε σε συμβούλου σταδιοδρομίας του Μητρώου Α, το οποίο σημαίνει ότι είναι σύμβουλοι πιστοποιημένοι και κατέγραψαν την εμπειρία τους από τη διάδρασή τους τόσο με νέους όσο και με ενήλικες.
0: Ναι.
2: Τώρα, αυτό είναι το σημείο που έτσι περισσότερο...
0: Έχετε δίκιο τώρα. Και εμείς πιαστήκαμε από εκεί. Είναι το πιο juicy, να το πούμε έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι. Απλώς νομίζω ότι είναι σημαντικό να σταθούμε και στους λόγους για τους οποίους βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα και τα παιδιά εστιάζουν σε αυτό.
0: Ναι.
1: Καθίστε, να το καταλάβουμε λίγο. Αν και εγώ πάντοτε ήμουν έκπληκτος όταν πλέον ήμουν αρκετά χρόνια δημοσιογράφος, γιατί τόσοι πολλοί θέλαν να γίνουν δημοσιογράφοι. Και όταν με καλούσε.
0: Επίτρεψε μου να σου πω, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο. Αλλά πάντως και τότε με εξέπληκτε, γνωρίζοντας πλέον καλά. Ρε παιδί μου, γνωρίζοντας πλέον καλά το επάγγελμα, έλεγα, μα είναι δυνατόν να θέλετε όλοι να δουλεύετε 14 ώρες. Να είστε συνεχώς με την καρδιά σας να χτυπάει σε ρυθμούς παραπάνω. Έτσι το έβλεπα εγώ τότε. Αλλά εδώ τώρα δεν το βλέπουν.
0: Λάθος το έβλεπες, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Γιατί
1: κάνεις
0: οικονομικό ρεπορτάζ, γι' αυτό ήσουν κλεισμένος στα γραφεία. Το να τρέχεις έξω, να κάνεις ρεπορτάζ είχε ιδιαίτερη αδρεναλίνη, είχε πολλά πράγματα. Μην το συζητήσουμε τώρα, βγάλουμε τα δικά μας μπροστά στην κυρία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σας ακούσουμε όμως.
2: Λοιπόν, κάθε γενιά έχει τις δικές της τάσεις, μόδες, επιρροές.
0: Σωστό.
2: Αυτή τη στιγμή σίγουρα κυριαρχούν στους νέους τα κοινωνικά δίκτυα. Κυριαρχεί το ίντερνετ, κυριαρχούν έτσι, οι influencers, θα πούμε, αυτοί που βλέπουν, οι youtubers, όλα τα ρυθίσματα που παίρνουν τα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα κοινωνικά δίκτυα. Από την άλλη, το χρήμα αποτελεί μια επαγγελματική αξία που επίσης κυριαρχεί. Και αυτό δεν προέρχεται μόνο από τα παιδιά που θέλουν να βγάλουν χρήματα και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα τα βγάλουν εύκολα. Προέρχεται και από την ανασφάλεια των γονιών, που προβάλλουν στα παιδιά ένα πρότυπο σταθερότητας που θα βρει δουλειά και που θα έχει χρήματα και που θα υπάρχει μια ασφάλεια. Όλο αυτό λοιπόν έτσι μπλέκεται με έναν τρόπο ιδιαίτερο και οδηγεί τα παιδιά να σκέφτονται ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα κουραστώ πολύ, δεν θα ταλαιπωρηθώ μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που απαιτεί πάρα πολλά από μένα χωρίς να μου προσφέρει πολλά και θα καταφέρω να κάνω το όνειρο πραγματικότητα. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος.
0: Ζητώ συγγνώμη, το όνειρο πραγματικότητα όσον αφορά το οικονομικό όνειρο πραγματικότητα.
1: Όχι, ταυτόχρονα
2: ναι,
1: γιατί.
2: Κάνουν
1: και κάτι που σου αρέσει.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν το σκέφτονται πάρα πολύ. Ναι. Γιατί ίσως και εμείς δεν τα οδηγούμε τα παιδιά στο δρόμο της αυτογνωσίας, τόσο μέσα από την εκπαίδευση, όσο και μέσα από την έλλειψη, θα έλεγα, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
0: Ναι.
2: Γιατί αν δείτε και μέσα στην έρευνα, φαίνεται ότι δύο είναι τα κυριότερα προβλήματα. Η έλλειψη αυτογνωσίας και η έλλειψη πληροφόρησης για τους νέους.
0: Ναι.
1: Και πώς εξηγείται ότι το δεύτερο σπουδαιότερο από αυτά που επιζητούν είναι το ψυχολογία και εγκληματολογία. 16% θα προτιμούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο.
2: Και αυτό μία μόδα είναι, θα πω. Δεν θέλουν όλοι να γίνουν YouTubers και influencers, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που το λέει και πιθανά να το λέει και με κάποιο προκλητικό τρόπο στη συμβουλευτική σταδιοδρομία, εκφράζοντας έτσι όλο αυτό το, πώς το πω, την ένταση που δημιουργεί η αγωνία για λήψη απόφασης στην ηλικία των 17, 16, 15, θα πω εγώ τουλάχιστον, με στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι.
2: Από την άλλη, όσα παιδιά μπορούν, τα πάνε καλά στα μαθήματα, γιατί κρίνουν με βάση κατά κύριο λόγο το πόσο καλά τα πάνε σε συγκεκριμένα μαθήματα.
0: Ναι.
2: Στρέφονται στα επαγγέλματα που είναι λίγο της μόδας, που είναι λίγο πιο εξοικειωμένα τα παιδιά. Δηλαδή, η εγκληματολογία υπήρξε μια πολύ μεγάλη μόδα, η οποία ακόμα υπάρχει, μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και τηλεοπτικά προγράμματα, λίγο πιο παλιά, τη δεκαετία του 90, αλλά που παίζονται ακόμα. Εκεί λοιπόν στην εγκληματολογία ο καθένας φαντάζεται κάτι διαφορετικό. Και
0: να,
2: γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους να λένε. Ναι.
0: Δίνω και μία άλλη ερμηνεία χωρίς να έχω λάβει μέρος στην έρευνα αυτή. Μπορώ να σκεφτώ έτσι, σαν να είμαι στο καφενείο. Λέω ότι όντως έχει γίνει της μόδας η ψυχολογία. Δηλαδή γίνεται στελής. Το βλέπω και από τις κόρες μου κτλ. Που είναι σε αυτή τη φάση τώρα. Εκεί ταιριάζει αυτό που λέει ο Μπάμπης, ότι το 94 που εγώ μπήκα στην. Ξεκίνησα να σπουδάσω δημοσιογραφία, ήταν της μόδας τότε. Έτσι και σήμερα η ψυχολογία, αλλά μου κάνει και το εξής εντύπωση, κυρία Καραβή, ότι στη δική μου γενιά, αν υπήρχε παιδί το οποίο έλεγε ότι βλέπει ψυχολόγο, θα ήταν ο τρελός του σχολείου. Και το λέω τόσο κοινικά, γιατί έτσι ήταν στη δική μου γενιά. Σήμερα. Η πλειονότητα των. Η πλειονότητα, υπερβολικό είμαι. Πάρα πολλά παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με την ψυχολογία μέσω του ψυχολόγου τους. Παιδοψυχολόγου, ψυχολόγου γενικότερα. Και λέω ότι ίσως είναι και αυτός ένας παράγοντας, ότι δεν υπάρχει οικογένεια που τουλάχιστον ένα μέλος της δεν βλέπει ψυχοθεραπευτή, ψυχαναλυτή, ψυχολόγο. Και ίσως έχει μπει πολύ περισσότερο στη ζωή μας.
1: Πολύ σωστά
2: το λέτε, και αυτό είναι και μια πραγματικότητα που βιώνουμε οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, δηλαδή και εμείς στο εργαστήριο που βλέπουμε παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά είτε παρακολουθούνται από κάποιο ειδικό ψυχικής υγείας, είτε παραπέμπουμε εμείς, γιατί υπάρχουν θέματα. Αυτό είναι η μία πλευρά. Σίγουρα τα παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα. Δεν θα πω δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι η κατάσταση. Σίγουρα δεν υπάρχει αυτό το στίγμα που υπήρχε, και επίσης θα πω και κάτι ακόμα. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην ψυχική υγεία, στην ανάγκη του κάθε ανθρώπου
0: στα
2: να έχει
0: μια
2: ισορροπία επαγγελματικά. Έτσι, μπράβο, ναι. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι ισχύει αυτό που συζητάμε, ότι είναι μόδες που δεν. Η λέξη μόδα ίσως δεν είναι σωστή, αλλά γιατί δεν είναι κάτι αρνητικό.
0: Ναι,
2: είναι αυτά
0: ναι.
2: με τα οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή περισσότερο.
0: Ναι, το τάση είναι καλύτερο όπως το λέτε.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Καραβία, διότι ένα άλλο στοιχείο της έρευνάς σας, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε και μετά όταν το ξανασκέφτηκα λέω όχι, έτσι είναι, έχει δίκιο η έρευνα. Λέτε ότι τα συνηθέστερα εμπόδια τους εφήβους είναι η έλλειψη πληροφόρησης. Το 66,5% λέει αυτό, και η έλλειψη αυτογνωσίας, που συνδέεται με αυτό που έλεγε ο Μάνος Δοφλής πριν για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα ψυχολογία, κατά 65%. Δηλαδή, και ότι επομένως σε πάρα πολλούς είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Το σημειώνει η έρευνά σας, και έλλειψη πληροφόρησης και έλλειψη αυτογνωσίας. Πώς να κατευθυνθούν αυτά τα παιδιά?
2: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από το ότι η συμβουλευτική σταδιοδρομία δεν είναι απλά η χορήγηση ενός ερωτηματολογίου. Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ο νέος ανακαλύπτει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, εκείνα που μπορούν να κουμπώσουν σε επαγγελματικές διαδρομές. Η έλλειψη αυτογνωσίας δεν καλλιεργείται φυσικά μόνο από τη συμβουλευτική, καλλιεργείται από το σχολείο, από τις κοινωνικές σχέσεις, από την οικογένεια. Τα παιδιά λοιπόν όταν λένε έλλειψη αυτογνωσίας, συχνά δεν είναι ότι δεν ξέρουν τι τους αρέσει, τι είναι καλή, τι θα ήθελα να κάνουν, είναι ότι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν αυτή τη σύνδεση. Και εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα που θα έλεγα ότι είναι περισσότερο θεσμικό, να το πω. Υπάρχει ένα κενό εκεί, δεν βοηθάμε τους νέους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει σύμβουλος σταδιοδρομίας στα δημόσια σχολεία, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Από την άλλη, η πληροφόρηση είναι. Ενώ η πληροφορία βρίσκεται εκεί έξω,
0: έτσι,
2: είναι ένα χάος.
0: Αυτό είναι. Όχι, απλώς συμφωνώ, υπερθεματίζω αυτό που λέτε. Υπάρχει περίσσια πληροφορία, αλλά δεν υπάρχει πληροφόρηση.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλοηγηθεί ένας νέος άνθρωπος μόνος του όταν δεν ξέρει τι ψάχνει.
0: Ναι.
2: Και αυτό δημιουργεί και ένα μεγάλο άγχος.
1: Μάλιστα. Να πούμε και κάτι ακόμη το οποίο αφορά τη δουλειά που κάνετε εσείς. Και...
0: γιατί σου το χίλιε για αυτό σχέση με την πληροφορία. Γιατί η πληροφορία έχει πάρα πολύ σχετίζεται με τις έρευνες που δείχνουν ότι οι νέοι ενημερώνονται, σε εισαγωγικά ενημερώνονται ή πληροφορούνται ή διαβάζουν την επικαιρότητα περισσότερο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Λοιπόν, καθόμουν χθες στο μπαλκόνι εκεί και μου λέει η κόρη μου, τι έγινε πάλι στο Ριάντ βόμβες. Της λέω, αυτό είναι προχθεσινό. Γιατί εγώ φεύγοντας από την Αθήνα είχα στο μυαλό μου τις βόμβες που έπεσαν Παρασκευή προς Σάββατο. Της λέω, και μου λέει, μα εδώ έχει σκοτωμό μεγάλο. Της λέω, όχι, δεν είχε θύματα. Προσέξτε, η κόρη μου πρωί ήταν τώρα. Πολύ πρωί, ήταν ούτε 9. Κυριακή πρωί. Ήξερε τα πάντα για τη δεύτερη επίθεση στο αεροδρόμιο. Και αυτό άνοιξε μια συζήτηση για τους Χούτι και τα λοιπά. Αλλά να πούμε, θέλω να πω ότι δεν είναι ότι οι νέοι δεν παρακολουθούν, δεν καταλαβαίνουν. Και το λέω αυτό μια μέρα που ξεκινάει και η διαδικασία της απαγόρευσης των mass media στους κάτω των 15. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Αλλά θέλω πριν, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, να μιλήσουμε για το δικό σας, για τη δική σας ειδικότητα. Ενώ οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας εδώ και κάποια χρόνια κάποιοι το ξεκίνησαν και κάπως το καλλιέργησαν, δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στο σχολείο αυτό. Μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, όταν είσαι 14-15, είναι που πρέπει να αρχίσεις να προβληματίζεσαι, να μαθαίνεις.
2: Αχ, πείτε το άλλο μία φορά αυτό. Πραγματικά. Εννοείται ότι θα έπρεπε να είμαστε.
0: Έτσι.
2: Και βέβαια. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ακόμη και έλλειψη αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των συμβούλων σταδιοδρομίας στην Ελλάδα. Καθώς οποιοδήποτε μπορεί να ονομάσει τον εαυτό του σύμβουλο σταδιοδρομίας, έτσι. Εμείς είμαστε πιστοποιημένοι σύμβουλοι στο Μητρό του ΕΟΠΕΠ, γιατί προερχόμαστε από μεταπτυχιακό τη συμβουλευτική σταδιοδρομία, από το ΕΚΠΑ. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται στα σχολεία.
1: Στο σχολείο, ποιος κάνει έτσι, ποιος ανοίγει μια τέτοια κουβέντα.
2: Κάποιος καθηγητής που έχει την όρεξη, τη διάθεση.
1: Μάλιστα, κάποιο θύμα έχει βρεθεί εκεί και το φορτώνουν όλοι οι άλλοι, μου φαίνεται.
2: Εντάξει, υπάρχει το κομμάτι.
1: Κάποιος έχει καλή διάθεση.
2: Ναι, κάπως έτσι. Υπάρχει το κομμάτι των δεξιοτήτων στην Τρίτη Γυμνασίου που έχει ένα μέρος, είναι η συμβουλευτική σταδιοδρομία, αλλά δεν υπάρχει νομίζω και αρκετή υποστήριξη από του. Από το κράτος, ώστε μάλιστα. Να έχουν τη γνώση.
0: Κυρία Καραβία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα snacks. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
9: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Φρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Say hello.

Νίκο Σαφρανίδη, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινώ να δω το The Night, το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως για την τέταρτη season του The Bear, το Murders in the Building, που είναι και αυτό super. Είναι λογικό να τα σκέφτομαι όλα αυτά, γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO μαζί. Οπότε όταν ψάχνετε το βράδυ τι θα δείτε, το δύσκολο δεν είναι να βρείτε κάτι καλό, αλλά να διαλέξετε από ποια σειρά θα ξεκινήσετε.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με την κατάσταση στους δρόμους. Αν είναι ομαλή ή ανώμαλη.
1: Να δούμε τι τηλεόραση είμαστε. Να ακούσουμε.
0: Έλα, έλα πάμε, πάνω... πάμε, πάμε.
1: Όχι πάμε.
0: Πάμε.
1: Όχι πάμε, όχι πάμε. Όχι πάμε.
0: Πάμε κίνηση.
1: Να ακούσουμε, λέμε, στο ραδιοφωνό και να δούμε. Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ. Αχ, η εκδίκηση
0: να κάνω χρήση των ιατρικών μυστικών που μου έχει εμπιστευτεί.
1: Κάνε χρήση, κάνε χρήση. Έλα, Παναγιώτη μου, τι γίνεται στους δρόμους.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Πάρε κανένα το ραδιόφωνο μόνο να ακούσουν μπορούν και όχι να δουν, γιατί είχαμε πανηγυρισμούς τώρα.
1: Άρα, σωστά. Να ακούσουμε και να δούμε.
2: Οπότε θα ακούσουμε και την ανώμαλη κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τουλάχιστον ο Κηφισός είναι άδειος και στα δύο ρεύματα χωρίς προβλήματα διεξάγει την κυκλοφορία.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Εντάξει, Παναγία, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό σου μεσημέρι.
0: Τάδες.
1: Τι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Ωραία είναι η εικόνα στους δρόμους.
1: Δεν έχει
0: εικόνα στους δρόμους.
1: Είναι. Ναι, η εικόνα είναι. Μεταφέρεται. Μεταφέρεται. Εικόνα. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι ο Κηφισός είναι άδειος, μπορεί να πνίγεται το υπόλοιπο κέντρο στην κίνηση, αλλά μόλις ακούσατε ότι ο Κηφισός είναι άδειος, όλα καλά, τέλεια, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
0: Φύγαμε Κηφισό.
1: Α, μπράβο.
0: Επιστρέφοντας λοιπόν χθες από την Εύβοια, ήταν η ώρα που έβγαλε μπουρίνι μεγάλο και ξαφνικά εκεί λίγο πριν την ψηλή γέφυρα άρχισε να βρέχει. Είχε σκοτεινιάσει ήδη και ξεκίνησε μέχρι που φτάσαμε στις υπόρειες της Πάρνηθας. Έβρεχε πάρα πάρα πολύ άσχημα. Αυτό που λες δεν βλέπω στα 3 μέτρα, έτσι. Και πρέπει να πω ότι όλοι ήταν πολύ καθώς πρέπει. Δηλαδή έκοβαν ταχύτητα, άναβαν τα, πώς τα λέμε αυτά, τα φλάς. Κάποιοι άναβαν σωστά το κόκκινο φωτάκι της ομίχλης, γιατί πράγματι δεν έβλεπες. Και το πιο ωραίο είναι ότι κάποιοι από αυτούς το έσβηναν όταν βγήκαμε από την καταιγίδα και πλέον βλέπαμε μπροστά μας. Το έσβηναν. Διότι άλλοι κυκλοφορούν με αυτό, σου λέει καλύτερα να με βλέπουν.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους οδηγούς που ήταν εκείνη την ώρα και ήταν πάρα πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Ναι. Καλό είναι αυτό. Καλός ιονός. Κάπως έτσι θα πάμε στην αλλαγή της ώρας, το δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής.
0: Όπου θα συζητήσουμε το θέμα ανόητος ή βλάκας.
1: Το πάλεψα όμως, είδες. Το πάλεψε.
0: Κάτι έκανες.
1: Λίγο ραδιοσκηνοθεσία.
0: Κάτι έκανες.
1: Το παλεύουμε.

0: Real FM.
1: Sí.
2: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Hoga.
11: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Hoga.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και...
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
13: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε.

0: Καλύτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
3: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Παντού. Ιντερβέτερ. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Όσο εσύ θα μιλάς για βλάκες και ανόητους, εγώ θα κοιτάζω παράλληλα την έρευνα που μου πάσαρε ο συνάδελφός μας ο κύριος Παπανδρέου από το real.gr για τον ΙΕΛΚΑ. 26 δισεκατομμύρια ευρώ η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου. Και έχει και αλλαγές στο διατροφικό γαλάθι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η έρευνα.
1: 26 δις είναι κοντά 10% της κατανάλωσης
0: καφέ. Ενώ.
1: Της κατανάλωσης καφέ.
0: Ναι. Ναι, τι.
1: Είναι μεγάλο κομμάτι.
0: Ωραία. Για πάμε.
1: Πού θες να πάω.
0: Είπες, έχεις κάνει προαναγγελία.
1: Όχι, επειδή όταν λέω ανόητους κάποιους με επαναφέρει στην τάξη.
0: Βέβαια, και θα συνεχίσω με τον τι πάνω.
1: Ναι. Λέω τι πρέπει να πει κανείς όταν αποκαλεί με όλο το δικαίωμα που έχει. Κατ' εμέ υπάρχει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ποιο υπάρχει.
1: Ρε παιδί μου, πιάνει και γράφει ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στον Τσίπρα, που βεβαίως είναι αυτογράφος ο άνθρωπος και πρέπει να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Λέει και αποκαλεί βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, του Πασόκ. Και μετά διαμαρτύρονται της Ελλάς γιατί το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Εκεί εγώ αρχίζω και τα χάνω. Ενώ όσο αναγνωρίζω στο Θανάση Καρτερό το απόλυτο δικαίωμα να μιλάει όπως θέλει.
0: Όχι, με συγχωρείς. Εδώ διαφωνώ.
1: Όχι, όχι. Πρόσεχε να δεις.
0: Παρακαλώ.
1: Το σκεπτικό μου.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω, γράφεις, πρέπει να είσαι εντελώς ελεύθερος. Και αν γράψεις κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, πάλι κατ' ελευθερία να το έχεις γράψει, ας σε κρίνουμε, ναι, επί τούτου.
0: Ναι.
1: Αλλά το να λέει η Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, ότι το θέμα το έχει το Πασόκ, διότι το Πασόκ απάντησε σε κάποιον ο οποίος φέρεται ότι είναι και πολύ στενό πρόσωπο του Τσίπρα και ήταν επί πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Που αποκαλεί βλάκα τον Ανδρουλάκη, μου φαίνεται τρελό. Άρα να ζητάει για τα ρέστα.
0: Άρα εσύ λες ότι κακώς διαμαρτύρεται η Ελλάς για το γεγονός ότι το Πασόκ αντέδρασε σε αυτό.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Για μένα έχεις πάει, στη δική μου άποψη, δική μου θέση, έχεις πάει 2-3 βήματα παρακάτω. Γιατί διαφωνώ στην εκκίνηση της σκέψης. Δηλαδή, ότι δεν είσαι ένας αρθρογράφος, έχεις μία ταμπέλα, να το πω έτσι. Επί σειρά ετών ήσουν στενός συνεργάτης του τότε Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, στο Μαξίμου, μέσα. Σήμερα είσαι, συνεχίζεις να είσαι συνεργάτης του και μέλος ενός κόμματος ή θα πω διαφορετικά στέλεχος ενός κόμματος. Άρα δεν είναι μόνο αυτό που γράφεις, είναι και υπό ποια ιδιότητα το γράφεις. Δεν γράφεις απλώς αρθρογράφος, με συγχωρείς. Αν ήταν ένας συγγραφέας παύλα αρθρογράφος, αν θέλεις και ένας δημοσιογράφος, για μένα θα το έκνα και δημοσιογραφικά, είναι απόλυτα εξωθεσμικό. Δεν μπορείς να αποκαλείς βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκτός αν απευθύνεσαι σε καφενείο. Αλλά πόσο δε μάλλον όταν είσαι χαρακτηρισμένος ως στενός συνεργάτης ενός πολιτικού αρχηγού.
1: Okay.
0: Αυτό προσδίδει μια ιδιότητα, προσδίδει ένα βάρος πολύ πολύ μεγαλύτερο. Και για μένα δεν κάνω σύγκριση εμπειρίας ή δημοσιογραφικής δυνότητας οτιδήποτε άλλο. Κρίνω ως αναγνώστης. Δεν θα πω πέφτω από τα σύννεφα ή δεν πέφτω από τα σύννεφα. Είναι αυτό που λέμε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Όλοι μας μυρικάζουμε και κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Πώς έχει γίνει η κοινωνία μας τόσο τοξική? Γιατί υπάρχει τέτοια αντίδραση? Γιατί όλοι αντιδρούμε έτσι? Γιατί μιλάμε όπως μιλάμε? Έχουμε χάσει κάθε αίσθηση θεσμικότητας.
1: Ναι.
0: Και αυτό, αλήθεια στο λέω, με ενοχλεί απίστευτα. Απίστευτα με ενοχλεί. Απαιτώ από πρόσωπα τα οποία δημοσιολογούν υποσυγκεκριμένη ιδιότητα να τηρούν και τις αποστάσεις ασφαλείας.
1: Αυτό δεν είναι άδικο, γιατί όταν είσαι εκτεθειμένος σε ένα πολιτικό ρόλο, αυτός ο απόλυτος βαθμός ελευθερίας τον οποίο επικαλέστηκα εγώ για τους γραφιάδες, διότι κάποιος που εκφράζεται γραπτός, και λέω και γραπτός επίτηδες, γιατί το γραπτό είναι εκεί, έτσι. Δεν είναι αυτό το ότι κάτι είπα, ναι, το κόψανε, το ξαναπαίξανε. Το γραπτό είναι εκεί, μπορεί να το διαβάσεις, έχει αρχή, μέση, τέλος. Ακόμη και στο τέλος, εκεί είναι το θέμα που έχεις δίκιο σε αυτό. Ότι όλο το γραπτό του Θανάση Καρτερού είναι για να καταλήξει στο τέλος, αφού βρίσκεται την Άννα, μια Άννα, χωρίς επίθετο,
0: ναι,
1: υποθέτω ότι είναι η Διαμαντοπούλου, διότι άλλοι Άννα του Πασόκ δεν έχουμε γνωστεί τουλάχιστον. Ναι, ναι. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω άλλη. Να πει ότι αυτό όλο είναι ένα παιχνίδι, ότι ετοιμάζεται το Πασόκ να υποστηρίξει το Μητσοτάκη.
0: Για μένα, και το λέω πλέον ευθέως, έχω ολοκληρωμένη άποψη, σε πολλά εισαγωγικά το ολοκληρωμένη άποψη. Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κάνει νεύρα. Κάνει πολλά νεύρα. Θα σου πω ότι έχω διαπιστώσει, θα μου πεις είναι ορθόδοξος τρόπος αυτός να το κρίνεις, όχι. Το διακρίνω από τα πολιτικά πάνελ, τα τηλεοπτικά. Ρωτάς τα στελέχη εδώ και δύο εβδομάδες, σημαίνει αυτό, δύο-τρεις εβδομάδες, ρωτάς τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να σου πούν για την ακρίβεια και οτιδήποτε άλλο και επιστρέφουν με απάντηση κατά του Πασόκ. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μια γραμμή. Είναι πείρωμα δόν κατά του Πασόκ. Είναι επιλογή πλέον. Αυτό είναι δική μου ερμηνεία, δείχνει ότι στην Ελλάς κάνει νεύρα. Εάν με ρωτήσεις δε αν αυτό κάνει καλό ή κακό στο Πασόκ, κάνει πολύ καλό στο Πασόκ. Κάνει πάρα πολύ καλό στο Πασόκ.
1: Γι' αυτό όμως σηκώσαν την περίπτωση του.
0: Του Κωνσταντινόπουλου, αυτό του.
1: Κωνσταντόπουλου. Ο οποίος εγώ τον γνώρισα στη Βουλή και είναι αλήθεια ότι είναι πολύ ζωηρός και ότι παίρνει φωτιά αμέσως.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Όχι, σου λέω ότι έχω διαπιστώσει.
0: Απαράδεκτο.
1: Ρε αγάπη μου, προφανώς δεν πρέπει να συμπεριφέρεσαι και πρέπει να φυλάγεσαι.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω να φυλάγεσαι, δηλαδή αφού ξέρεις ότι θα σου κάνουν κάτι για να πάρεις φωτιά και είσαι και τέτοιος τύπος, πρέπει να φυλάγεσαι 10 φορές και 100 φορές αν είσαι να κάνεις με γυναίκα. Διότι έχεις και το βάρος να είσαι 10 φορές πιο προσεκτικός. Άρα λέω ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα μεγάλης. Διάβασα δε και ο κύριος Καρανίκας, και αυτός σύμβουλος την ίδια εποχή, στον ίδιο χώρο, δίπλα ήταν τα γραφεία τους, με τον κύριο Θανάση Καρτερό στο Μαξίμου του Τσίπρα. Ο Καρανίκας, ας πούμε, που έχει έναν πολύ πολύ κοφτερό λόγο, τα λέει αλλιώς ο άνθρωπος και αυτό τους εκνευρίζει πάρα πολύ, το ότι συζητιέται. Ναι. Αλλά είναι μια συζήτηση μεταξύ τους, δεν χρειάζεται τώρα, γιατί έχουν βρει το Πασόκ να το φάνε.
0: Σου ξαναλέω.
1: Έχει κοντζά Μητσοτάκη να το φάνε.
0: Σου ξαναλέω. Μα αυτή η απορία σου είναι αυτό που μόλις σου περιέγραψα, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει βάλει μπροστά το Πασόκ. Τους ρωτάς για την κυβέρνηση και σου απαντούν για το Πασόκ. Είναι πρόβλημα.
1: Κάνουν το βλάκα δηλαδή.
0: Το πρωί η κυρία Κουφονικολάκου, όχι δεν λέω αυτό ότι κάνουν πλάτες στην κυβέρνηση για παράδειγμα, το πρωί η κυρία Κουφονικολάκου μου έκανε εντύπωση. Φώναζε τον κύριο Βαρδακαστάνη, μας κουράσατε πια. Φτάνει, μας κουράσατε. Και λέω, τι έχει γίνει. Κοιτιόμαστε διαρκώς, λέμε κάτι εμείς δεν έχουμε καταλάβει σωστά.
1: Ευτυχώς που ο Βαρδακαστάνης είναι.
0: Για μένα. Η Ελλάς έχει βάλει πλώρη κατά του Πασόκ. Δεν ξέρω αν θα της βγει. Και επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι αυτό κάνει καλό στο Πασόκ. Δηλαδή εγώ αν ήμουν Ανδρουλάκης θα έτρεβα τα χέρια μου τώρα.
1: Εντάξει. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή κάτι τσίπησε ο Ανδρουλάκης, κάτι δεν δείχνει να τσιμπάει ο Τσίπρας, αναμενόμενο είναι.
0: Ναι, okay. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτηση, σοβαρή, και συνεχίζουμε, σχολιάζουμε και αργότερα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, είναι καθηγήτρια διευθύνους δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Πάμε να δούμε για αυτή την εκεχηρία που μόνο ο Τραμπ την ξέρει. Ναι. Έτσι. Οι υπόλοιποι δεν. Κυρία Γαβουνέλη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά εσείς.
1: Εμείς μια χαρά.
0: Για την αποδοχή της.
1: Ο Ζελένσκι γενικώς έχει κάποια θέματα, αλλά δεν βαριέστε τώρα.
2: Καλό του κάνει του Ζελένσκι. Κάθε φορά που βγαίνει και τον προγκάει ο πρόεδρος Τραμπ, ανεβαίνουν οι μετοχές του στο εσωτερικό της χώρας του.
0: Σωστό.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Είναι δυνατόν να γίνουν εκλογές σε μια χώρα που έχει καταληφθεί ένα κομμάτι της, άρα οι εκεί πολίτες έχουν ήδη μετονομαστεί σε πολίτες άλλης χώρας, εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα?
2: Προφανώς δεν μπορούν να γίνουν, και ακόμη και στο μη κατεχόμενο κομμάτι. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει σε μια ώρα που ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε ουρές για να ψηφίσουν? Δηλαδή είναι σαν να παρακαλάει κάποιος, στείλτε ένα πύραυλο, ένα οτιδήποτε. Αυτά είναι αυτοκτονίες. Από κανέναν σοβαρό άνθρωπο δεν μπορεί να συζητηθούν.
1: Μάλιστα. Άρα ο Τραμπ τι κάνει? Παίζει ντόμινο με τον φίλο του τον Πούτιν?
2: Νομίζω ναι. Και στέλνει την πάρα στην Κερκίδα, διότι εμπροκειμένου είναι παραπάνω από σαφές ότι αυτή η διαδικασία της αγοράς υποτίθεται του ρωσικού πετρελαίου δεν φαίνεται να υπάρχει. Δηλαδή ακόμη και έτσι όπως το παρουσιάζει, ακόμη και αν γίνει, που έχω μείζονες επιφυλάξεις για το αν θα γίνει τελικά, καταλαβαίνω από τους ειδικότερους εμού ότι πρόκειται για πολύ μικρές ποσότητες. Επομένως, οι πιθανότητες να επηρεάσουν τέλος πάντων την τιμή στην Αντλία, που είναι το πολιτικό ζητούμενο, νομίζω δεν θα επιτευχθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που λέει κάτι ο πρόεδρος και δεν γίνεται. Αλλά το πολιτικό μήνυμα ότι αφήνω την Ουκρανία μόνη της και πάω να βοηθήσω τον φίλο μου στη Ρωσία, έστω και να συμμαζέψει κάποια χρήματα από εδώ, έστω και να πάρει μια ανάσα από τις κυρώσεις ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, είναι νομίζω σαφές και ξεκάθαρο. Πείτε.
3: Τίποτα, κάτι έλεγες.
0: Όχι, δεν είπα κάτι.
3: Λέω, αυτό όμως αφήνει στην Ευρώπη όλο το βάρος της συνεχιζόμενης υποστήριξης της Ουκρανίας.
2: Αυτό έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό όμως.
3: Ναι, εντάξει, έχει συμβεί. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Αλλά εκτός από το κόστος, που πες ένα θέμα είναι το κόστος, το άλλο θέμα είναι ότι αυτό έχει αρχίσει και βαραίνει στις εσωτερικές πολιτικές διεργασίες στα μεγάλα κράτη.
2: Χωρίς καμία αμφιβολία, και βαραίνει στις εσωτερικές διεργασίες, επειδή είναι χρονιά εκλογών αυτή. Έχουμε εκλογές σε 7 χώρες. Με την Ισπανία και όλα, θα έχουμε εκλογές και σε εμάς. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση αρχίζει να γίνεται μια συζήτηση που εμπλέκεται στην εσωτερική μας καθημερινότητα. Και σας υπενθυμίζω ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, το AfD ήδη οργανώνει ειδική συμφωνία με τη Ρωσία για το πώς θα πάρουν ευθυνότερο αέριο και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι η χαρά του πρόεδρου Πούτιν, χωρίς καμία αμφιβολία, έτσι. Και δεν νομίζω ότι σου κατέβηκε η ιδέα χωρίς κάποιος να την έχει ψιθυρίσει αυτή από την ρωσική πλευρά. Είναι μια χρονιά που θα δούμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι προφανές ότι κάθε προσπάθεια παρέμβασης, άμεσης, έμεσης, online, στο διαδίκτυο, misinformation, disinformation, ό,τι την ευχή του Θεού θέλετε να το πείτε, αυτό θα το δούμε. Και είναι νομίζω πολύ σημαντική και η παρατήρηση, η δημόσια ανακοίνωση του Βρετανού Πρωθυπουργού, ότι και το Brexit επηρεάστηκε από τέτοιου είδους παρεμβάσεις ρωσικές. Θα πρέπει να ηχήσει ως μια προειδοποίηση στα αυτιά μας. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι στην Ευρώπη.
0: Α, μάλιστα. Εδώ δεν είναι. Το θέμα είναι τους επόμενους μήνες η εξέλιξη ποια θα είναι, γιατί με τα τερτύπια αυτά, και η αλήθεια είναι δεν γίνονται πρώτη φορά τέτοιες εννοήσεις και βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές. Απλώς το θέμα είναι ότι πού φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα, πού φαίνεται να κάθεται η μπίλια πέραν των αντιδράσεων της Ευρώπης και την κατάσταση όπως θα διαμορφωθεί, όπως πολύ σωστά λέτε, έρχονται δύσκολοι μήνες. Εκεί τι βλέπετε στο μέτωπο, να το πω έτσι.
2: Επίσης είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η Ουκρανία φαίνεται ότι προχωράει λίγο στο μέτωπο. Το προχωράει τώρα και το υποχωρεί είναι πάρα πολύ σχετικές έννοιες. Μιλάμε τώρα για κάτι μέτρα, έτσι. Οι άνθρωποι σκοτώνονται στα χαρακόμματα, σαν να είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μιλάμε τρελά πράγματα. Έρχεται χειμώνας. Επομένως, ό,τι και να είναι, αυτές είναι οι τελευταίες αναλαμπές πριν από τον χειμώνα. Είναι παραπάνω από σαφές ότι η Ουκρανία ήταν εξαιρετικά επιτυχής στο να καταστρέψει την ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας. Ένας από τους λόγους που φαίνεται ότι η Ρωσία δεν μπορεί καν να προμηθεύσει αυτή τη μικρή ποσότητα που φαίνεται να έχει συμφωνήσει ο πρόεδρος Τραμπ είναι γιατί τα δηληστήριά της είναι πειραγμένα στον αέρα. Επομένως, πώς την ευχή του Θεού θα βγάλει αυτές τις ποσότητες για να μπορέσει να τις δώσει πιο πέρα. Διαπιστώνουμε επίσης, και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, ότι μέσα σε αυτά που βομβαρδίστηκαν από τους Ουκρανούς είναι διάφορα data centers, και με το που βομβαρδίστηκαν αυτά τα data centers έπαψαν να κυκλοφορούν διάφορα bot και παρατηρήσεις που παρενέβαιναν. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
3: Σύμπτωση, κυρία Γαβουνέλη, σύμπτωση.
2: Η κατατύχη, αλλά κοίτα να δεις. Η απάντηση της Ρωσίας είναι επίθεση στους άοπλους και στους ανθρώπους που ουσιαστικά βρίσκονται, στους άμαχους. στην Ουκρανική Ακαδημία Επιστημών. Αντιλαμβάνεστε, μοιάζομαι για το συνάφη μου, αλλά που να πάρει δεν νομίζω ότι η ακαδημαϊκή είναι η πρώτη γραμμή του πολέμου. Επομένως, έχουμε μια κατάσταση που φαίνεται να μην πάει καλά για τη Ρωσία. Ο πρόεδρος θα προσπαθεί για πολλωστή φορά να τους δώσει μια ανάσα. Φοβούμαι όμως ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Βγήκε και ανακοίνωσε την εκεχηρία. Ο πρόεδρος Ζελένσκι αντέδρασε και είπε ναι να το συζητήσω. Έχετε ακούσει κάτι από τη Μόσχα? Και τώρα δεν το έχω ακούσει.
3: Όχι, όλα τα διεθνή δίκτυα λένε περιμένουμε τον Πούτιν τώρα. Κάτσι. Διάβαζα τώρα με την ευκαιρία όσων λέει η κυρία Γαβουνέλη ότι είναι ατιμούλιδες οι Ουκρανοί όμως. Διότι φτιάξανε κάτι drones τα οποία πάνε και χτυπάνε από όλο το δηληστήριο που έχει μηχανήματα για αυτά τα ψηλά πράγματα. Πάνε και χτυπάνε ένα σημείο συγκεκριμένο το οποίο είναι κρίσιμο για τη λειτουργία του δηληστηρίου και όχι μόνο αυτό δεν επιδιορθώνεται εύκολα και όχι μόνο αυτό δεν υπάρχουν ανταλλακτικά στην αγορά. Δηλαδή προφανώς έχει δημιουργήσει η Ουκρανία τεράστια προβλήματα στον Πούτιν.
2: Μα ναι, και οι Ουκρανοί έχουν αλλάξει τη φύση του πολέμου. Το πώς κάναμε πόλεμο πριν από 5 χρόνια και πώς κάνουμε πόλεμο ή τέλος πάντων πώς θα κάνουμε πόλεμο από τώρα και στο εξής είναι το πριν και το μετά την Ουκρανία. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Και ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που και εμείς έχουμε κάνει βήματα, μας αρέσει να γκρινιάζουμε, αλλά ξεχνάμε πόσα βήματα έχουμε κάνει, είναι ότι προσπαθούμε να σχεδιάσουμε μία αμυντική ένωση, ενώ αλλάζουν οι κανόνες. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να λέμε πω βρε παιδιά, πόσα τάγκς έχουμε, πόσα πλοία, πόσα αεροπλάνα, πόσα φυσίγγια και πόσους πυράβλους. Και ξαφνικά μας είπαν, ξέρεις, αυτό δεν χρειαζόμαστε υποχρεωτικά. Εμείς τώρα θέλουμε drones. Και πάμε να δούμε τώρα τι είδους drones θέλουμε. Και αυτό πώς το κάνεις ακριβώς. Και μήπως δεν θέλεις καν drones, αλλά θέλεις μόνο αντίμετρα ηλεκτρονικά. Δηλαδή, πραγματικά προσπαθούμε να βάλουμε γκολ, αλλά το τέρμα μετακινείται.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαβουνέλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας. Καλά.
3: Έβλεπες τις εικόνες.
0: Τις εικόνες.
3: Τις εικόνες, πρέπει να πάμε για διάλειμμα πάλι.
0: Όχι παιδάκι μου, τι τρελάθηκες. Για πες.
3: Λέω τις εικόνες που πήγε ένας σταμόνας ενός εστιατορίου να πιάσει τραπέζι με το αυτοκίνητο. Πώς δεν σκοτώθηκε κανείς, δηλαδή. Θαύμα, μεγάλο θαύμα.
0: Είχε τραυματίες. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλαγή ημιώρου επιστρέφω.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πρεμιέρα ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους και νέα διεύρυνση τον Νοέμβριο. Συνενώσεις ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο πολεοδομικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Αν και δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τους ελέγχους καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων, εγκαταστάσεων και των μελετών. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% στις εκλογές εκτιμάται ότι λειτουργεί ως μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ηγεσία του κόμματος. Η συμφωνία για τον ντίζελ μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει στόχο να διευρύνει όχι μόνο το χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον με τον Ζελένσκι, αλλά κυρίως των Βρυξελών με το Κίεβο. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντς εντείνονται τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιοργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Κηφισία, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στην κάθοδο της Αλεξάνδρας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάσχεση της κυκλοφορίας επίσης στην είσοδο της Αθηνών στο Εγάλαιο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Αν χάλασε η συσκευή σας, μην πανικοβάλλεστε. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή, σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχετε έτσι τη σιγουριά που χρειάζεστε. Περισσότερα θα μάθετε προφανώς στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.

0: Κι άλλα καλά νέα έχω για σας. Λοιπόν, η Δήμητρα Μπαρκούκη έχει κερδίσει, μάλλον η Φλή, το τριήμερο στην Αράχοβα. Δήμητρα Μπαρκούκη. Τώρα, η Λαβρία. Λαβρία.
1: Ωραίο.
0: Τι όνομα, ε. Λαβρία, ελπίζω να το λέω σωστά. Λαβρία Πλακούτσι έχει κερδίσει το διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Και τον αφιγραντήρα της Μόρις από τη σειρά Premier Plus τον έχει κερδίσει ο Γιώργος Αγαθός. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Έτσι πάντα σας θέλουμε. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Θες να πεις τον επόμενο διαγωνισμό?
1: Ό,τι θέλεις.
0: Θα τον πω αμέσως. Τετραήμερο στην Ορεινή Πίνδο.
1: Ωραίο.
0: Boots on the ground.
1: Κοτόπουλα μας φέρετε.
0: Γιατί ρε παιδάκι μου?
1: Κοτόπουλα Πίνδος.
0: Αυτά δεν είναι στην Ορεινή, πρέπει να είναι στην Πεντινή.
1: Εντάξει, θα περάσει
0: επειδή. Γυρνώντας παιδιά, πάρτε κοτόπουλα. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν τη μοναδική φθινοπορεινή απόδραση δύο ατόμων στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις μέρες στην Βάλια Κάλτα.
1: Ωραίο.
0: Βάλια Κάλτα. Από 22 έως 25 Οκτωβρίου. Επισκέψεις Σαμαρίνα, Βοβούσα, Μέτσοβο και όλα τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Διαδρομή με Jeep 4-4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Όλα αυτά οργανωμένα από τη Manesis Travel. Πάει αυτό τέσσερις μέρες. Δωροεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Σόφα Days για την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες, μοντέρνους, άνετους, ποιοτικούς καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που σας βολεύουν και τις θέλετε. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλιοφάλιρο ή το kotsopoulos.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Όλα αυτά, realplayer.gr, θα βρείτε τα απαραίτητα, θα μπείτε στο διαγωνισμό και θα κερδίσετε. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, εδώ από τον Μάνο Νιφλή.
1: Λοιπόν, και τον Πάπα Δημητρίου, πάμε στην επόμενη συζήτηση, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η πιο ουσιαστική και η πιο βαρετή συζήτηση που κάνουμε και θα το ιδεολογήσω αμέσως για να μην παρεξηγηθούμε. Δηλαδή, μας το κλείσει στα μούτρα η προσκεκλημένη μας. Είναι η κυρία Ελένη Παπατζίκου, ειδική γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπατζίκου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Αιτιολογώ κατευθείαν το ουσιαστική και το βαρετή. Είναι γιατί ουσιαστική, γιατί μιλάμε για το κυκλοφοριακό και τις επιπτώσεις αυτού και όλο αυτό που καταγράφουμε. Βαρετή γιατί κάνουμε ένα κύκλο μεταξύ μας, συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, κάνουμε διαπιστώσεις, βγαίνουν έρευνες που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά δεν υπάρχει καμία λύση.
2: Έτσι είναι, όπως θα λέτε. Δυστυχώς το κυκλοφοριακό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, όχι μόνο της Αθήνας, όλων των μεγάλων αστικών κέντρων. Ναι. Και στην Ελλάδα γενικότερα και στην Αθήνα ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια αυτό το πρόβλημα το βάλαμε λιγάκι κάτω από το χαλί, γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης υπήρξε η αντίστοιχη ύφεση στους ρυθμούς μετακίνησης τόσο των προσώπων όσο και των εμπορευμάτων. Επομένως, ήταν κάτι που ρυθμίστηκε προσωρινά χωρίς να γίνει κάποια συντονισμένη προσπάθεια. Τώρα όμως που έχουμε μια οικονομική ανάκαμψη και που οι ρυθμοί μετακίνησης έχουν επανέλθει σε προηγούμενα επίπεδα, είμαστε πάλι αντιμέτωποι με το ίδιο καθημερινό πρόβλημα που έχει σημαντική οικονομική επίπτωση σε όλους μας, αλλά και επίπτωση στην ποιότητα ζωής μας.
0: Κυρία Παπατζίκου, είπατε τη μαγική λέξη για να αντιδράσει ο Παπαδημητρίου, διότι είπατε κόστος. Και όταν εγώ λέω εδώ στον αγαπητό Μάνο Νιφλή ότι ξέρεις πόσο κοστίζει όλη αυτή η ιστορία και τώρα που έχουμε και πρόβλημα με την ακρίβεια των καυσίμων, πάλι πέφτουμε σε μια συζήτηση που δεν βγάζεις πουθενά, γιατί σου λέει και τι να κάνεις. Θα βάλεις βεζίνη, θα βάλεις πετρέλαιο,
1: πες
0: θα
1: το πας εκεί. Δε, πες το κόστος από το να
0: πεις πόσο. Εγώ να το πει η κυρία Παπατζίκου, να το πει σωστά, μην κάνω καλά λάθος.
2: Σε καθαρά οικονομικούς όρους, όταν ένας μετακινούμενος χάνει από καθυστερήσει καθημερινά μία ώρα στους δρόμους, μισή ώρα το πρωί και μισή ώρα το απόγευμα, το οποίο δεν είναι και κάτι υπερβολικό, είναι και κάτι μαζεμένο θα έλεγα, αυτό περίπου αντιστοιχεί σε ένα κόστος 10 ευρώ σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό που εμείς οι κοινωνιολόγοι ονομάζουμε αξία χρόνου και αν θα αναλογιστούμε αυτό σε μηνιαία ή σε αιτήσια βάση, τότε το συνολικό κόστος που πληρώνει τελικά ο καθένας μας μας ξεπερνάει και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει ούτε την ψυχική μας υγεία, ούτε το κόστος των καυσίμων, ούτε τη φθορά του αυτοκινήτου και πολλών άλλων. Σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό και
1: εδώ διαβάζουμε στην έρευνα ότι ξεπερνάει τα 90 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αλλά εδώ εμφανίζεται κι άλλος ένας κίνδυνος, γιατί διαβάζω ότι καθημερινά μετακινούνται από τον Κηφισό, διαπερνούν τον Κηφισό περισσότερα από 260.000 οχήματα. Και επειδή λέγαμε και νωρίτερα στην κίνηση, είναι το αν έχει κίνηση ο Κηφισός, είναι πρόβλημα για την Αττική. Αν δεν έχει κίνηση, λέμε όλα καλά. Εδώ το ζήτημα είναι ότι ο Κηφισός, μάλλον ολόκληρη Αττική. Ολόκληρη. Τέλος πάντων, τα βασικά κομμάτια της τείνουν να γίνουν Κηφισός.
2: Έτσι, ναι, ναι. Ο Κηφισός μας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση και μας πονάει περισσότερο, γιατί είναι ένας αστικός αυτοκινητόδρομος που θα περιμέναμε να έχουμε μία μέση ταχύτητα 80-90 χιλιόμετρα την ώρα και στις ώρες αιχμής έχουν μετρηθεί μέσα ταχύτητες 20 χιλιόμετρων, 30 χιλιόμετρων καθημερινά, δηλαδή χωρίς κάποιο έκτακτο, ας πούμε, συμβάν. Επομένως, και είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος διατρέχει όλη την Αττική. Ακόμα στο εστικό του κομμάτι διέρχεται μέσα από 9 δήμους, δηλαδή εξυπηρετεί μετακινήσεις και τοπικές μεταξύ των δήμων, αλλά και υπερτοπικές εντός και εκτός της περιφέρειας, και έχει και ένα μεγάλο αριθμό βαρέων οχημάτων που λόγω των χρήσεων γης που υπάρχουν σε παρακείμενους οδούς που σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, logistics γενικότερα. Οπότε όλο αυτό συνθέτει μια πολύ δύσκολη κατάσταση και είναι ένας πολύ σημαντικός φόρτος ο οποίος διέρχεται καθημερινά από τον Κηφισό. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κηφισός, όπως είπατε, είναι όλοι μεγάλοι αστικοί άξονες, οι οποίες στις ώρες αιχμής έχουν ταχύτητες 15 χιλιόμετρων την ώρα, 10 χιλιόμετρων την ώρα. Μιλάμε για πολύ χαμηλές ταχύτητες, οπότε και πολύ ψηλές καθυστερήσεις. Αυτό αντιστοιχεί. Και οι λύσεις δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε ανέξοδες, αλλά και η μη λήψη μάλλον μέτρων δεν είναι ανέξοδη, γιατί το πληρώνουμε καθημερινά από τον χρόνο που χάνουμε σε παραγωγικότητα ή και από την ξεκούρασή μας.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο δηλαδή ο παραγωγικός χρόνος, είναι και από την ξεκούρασή μας. Οπότε μας κοστίζει αυτό καθημερινά.
1: Ξέρετε, το ρωτάμε σε όλους τους συναδέλφους σας όποτε κάνουμε την κουβέντα αυτή. Ουσιαστική συζήτηση γίνεται. Δεν λέω αν έχει ληφθεί κάποια απόφαση και πού να το ξέρετε ή μάλλον γιατί να το ξέρετε. Ουσιαστική συζήτηση γίνεται. Σας ακούει κάποιος? Ακούγονται οι προτάσεις των συγκοινωνιολόγων στην Ελλάδα?
2: Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, ναι, θα έλεγα. Δεν είμαστε πρώτη προτεραιότητα. Ίσως κατά μία έννοια είναι λογικό αυτό και αναμενόμενο, αλλά χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια και μια διαρκής προσπάθεια, γιατί δεν είναι μόνο. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία μπορείς να πάρεις, κάποιο έργο υποδομής που θα ανακουφίσει μια περιοχή και το οποίο το κάνεις μια φορά και το ξεχνάς και παίρνεις τα ωφέλη από αυτό. Υπάρχουν όμως καθημερινές προσπάθειες που πρέπει να γίνονται για να υπάρχει ένα επίπεδο εξυπηρέτησης, και αυτό αναφέρεται περισσότερο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η οποία είναι η εναλλακτική πρόταση η οποία μπορεί να δώσει έτσι μια καλύτερη λύση σε ένα αστικό κέντρο. Γιατί μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη χωρητικότητα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι ότι έχουν κάτι μαγικό, αλλά ένα γιοταχή έχει μια μέγιστη χωρητικότητα 5 άτομα, και σε πρόσφατες μελέτες είδαμε ότι συνήθως μέσα στο γιοταχή υπάρχουν 1,2 άτομα κατά μέσο όρο. Ενώ ένα λεωφορείο έχει μια χωρητικότητα 100 ατόμων και το μετρό σχεδόν 1000 άτομα.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα μιλάμε για έναν όγκο μετακινούμενων πολύ μεγαλύτερο στον ίδιο αστικό χώρο.
0: Κυρία Παπατζήγκου, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα πείτε ότι αποφασίζουν πάρα πολύ από εμάς ότι με το κόστος των καυσίμων, τέρμα το αυτοκίνητο, θα το παρκάρω και θα πηγαίνω στις βασικές μου δουλειές, δηλαδή να πάω στη δουλειά μου, να κάνω τα βασικά, θα πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι θα κάνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
2: Εκεί πέρα χρειάζεται, εκεί πέρα χρειάζεται σίγουρα μια μεγαλύτερη προσπάθεια από την...
0: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν, αυτό λέω. Δηλαδή θα γίνει ο κακός χαμός.
2: Δυστυχώς ή ευτυχώς η συζήτηση δεν είναι τόσο ελαστική στη τιμή του καυσίμου ή του κομίστρου αντίστοιχα. Οπότε δεν έχει. Μας έχει δείξει και η εμπειρία μας, δηλαδή, και οι μελέτες που έχουν γίνει, ότι δεν γίνονται τόσο γρήγορες οι μεταβολές. Σίγουρα υπάρχουν κάποια έργα όπως το μετρό, το οποίο χρειάζονται χρόνια και δεκαετίες για να υλοποιηθούν. Αλλά το να έχουμε μία σχεδιαζόμενη βάση της ζήτησης δημόσια συγκοινωνία που θα στηρίζεται στα λεωφορεία είναι κάτι που δεν απαιτεί τόσο πολύ χρόνο για να υλοποιηθεί. Θέλει βέβαια πιο αντανακλαστικά, πιο άμεσα από και την πολιτική ηγεσία και από τον ΟΑΣΑ και από τους φορείς που σχεδιάζουν και από τους κοινωνιολόγους ακόμα που σχεδιάζουμε και συμβουλεύουμε γενικότερα. Είναι κάτι όμως που μόνο αυτό μπορεί να υπάρξει σαν λύση, γιατί ο χώρος είναι περιορισμένος. Οπότε δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ξέρετε, η κυκλοφορία είναι ανάλογο των υγρών. Όσο χώρο τους δώσεις, τόσο θα καταλάβουν. Οπότε δεν υπάρχει λογική του να φτιάξουμε ένα δεύτερο Κηφισό πάνω από τον Κηφισό. Δεν θα υπάρξει η λύση σε αυτό. Η λύση είναι σε μέσα μαζικής μεταφοράς που, όπως λέει και το όνομά τους, μπορούν να μεταφέρουν περισσότερες μετακινήσεις. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι και γρήγορα και συνεπή, αξιόπιστα και συχνά. Γιατί ο άλλος δεν θα αφήσει οποιοδήποτε από εμάς το αυτοκίνητό του ή την άνεση του με αυτοθυσία για το κοινό καλό.
1: Προφανώς και γιατί να το κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπατζηγού.
2: Να είστε καλά.
1: Καλώς
0: ήρθατε.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
9: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
8: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
9: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
8: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
9: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
8: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab. Η viral επιλογή.
14: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
15: Κύριε, κύριε!
14: Κωστάκι, για πες μας.
15: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
15: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
15: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
16: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
17: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
16: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
17: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
16: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
17: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
16: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
18: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Να, τώρα έχει ενδιαφέρον το μήνυμα που στέλνει ο Κώστας για το Κηφισό, για την κουβέντα που κάνουμε για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν συστήματα, λέει, με μετακινούμενα στη θέα, τα οποία αν τοποθετηθούν ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού και ακολουθούν την πρωινή και απογευματινή κίνηση, ο Κηφισός θα ανοίξει. Δεν ξέρω, πάντως είναι μια σκέψη τώρα στην πρόκειρη κουβέντα αυτή που κάνουμε μεταξύ μας. Κώστα μου, ίσως να έχει ένα ενδιαφέρον. Άκου, μπάμπη, λέει ο Κώστας, μετακινούμενα στη θέα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ανακατεύθυνση, να δίνεις τις ώρες αιχμής, ας πούμε, απόγευμα ή πρωί, να δίνεις επιπλέον λωρίδες. Για παράδειγμα.
0: Και έχει τώρα δίκιο, όπως και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν, ναι, επιμένω σε αυτό, υπάρχουν δρόμοι που αν φροντίζεις να τους κρατάς καθαρούς, να μην έχει διπλοπαρκαρίσματα αυτά. Εγώ το βλέπω και με τους τροχονόμους. Βλέπω πόσο πολύ διευκολύνεται. Ναι. Σε σημεία στα οποία εγώ μπλοκάρω πάρα πολύ, όχι εγώ δηλαδή, όλοι. Ναι. Και αν είναι εκεί και κάνουν τη δουλειά τους, που την κάνουν οι άνθρωποι, ξεμπλοκάρει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή διευκολύνεσαι πάρα πολύ. Όχι μόνο σε χρόνο. Είναι και τα νεύρα, είναι και οι κούρες.
1: Ναι, απλώς ουσιαστικά, ο Κηφισός είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Αττικής.
0: Έχουμε και την Αττική Οδό, η οποία δεν εξυπηρετεί τον ίδιο. Είναι, ναι, από άψη ειδικά, ναι, χρήσης, ναι. Λοιπόν, δεν μας έφταναν όλα, δηλαδή την άνοδο του πετρελαίου, λέω, και των δηλισμένων που έχουμε πρόβλημα. Εδώ και αρκετό καιρό πέφτει η αξία του ευρώ έναντι του δολαρίου. έτσι, γιατί το ευρώ ήταν αρκετά ισχυρό. Τώρα πέφτει η αξία του, από το 1,16 έχει κατέβει στο 1,11, το οποίο σημαίνει ότι μόνο εξ αυτού του λόγου ακριβαίνουν όλα τα καύσιμα. Άστα όλα τα άλλα, μόνο εξ αυτού του λόγου ακριβαίνουν. Δεν μας πάει. Και σε αυτό φταίει βεβαίως ο φόβος για το τι θα κάνουν οι Γάλλοι, αν θα εγκρίνουν τελικά τα μέτρα περικοπής των κρατικών δαπανών που χρειάζονται για να σταθεί το χρέος τους, και όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει εκεί. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά εμάς μας αφορά τώρα το γαλλικό θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλα έχουμε?
1: Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Τίποτα?
1: Όχι.
0: Εντάξει, συνήθως να φύγουμε.
1: Αν ανανεύουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 12, πολλά φιλιά.
0: Προσεκτικά, γεια σας, γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Μυθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου σήμερα, με τον μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως την ηλικία των 15 ετών και με τα όπλα στη φαρέτρα του Οικονομικού Επιτελείου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σχέδιο άμυνας καταρτίζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας την ώρα που εντείνεται η ενεργειακή κρίση. Τέσσερα όπλα ρίχνει στη μάχη το Οικονομικό Επιτελείο, όπως αποκάλυψε η Real News, με παρεμβάσεις στην ενέργεια, εορταστικό καλάθι, αυστηρότερους ελέγχους και αύξηση εισοδημάτων. Την ίδια ώρα, κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι την παραβίασε, πλήττοντας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Ρωσία τηρεί σύγχυνη χθείως. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψος 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 10 ετών.
0: Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αστυνομικοί τη βρήκαν με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα και ίχνη πάλης και προσδιορίσε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της.
1: Προφυλακιστή κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και απέρριψαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
0: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα των ειδικών. Να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής, ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
1: Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενοίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
0: Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους αφορά μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού.
1: Περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην ΟΜΠΑΝ κοντά στη Μασσαλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, τραυματίστηκαν ο διευθυντής και ένας καθηγητής από πειρά 14χρονου μαθητή, ο οποίος συνελήφθη. Τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 10 ετών.
0: Νεκρή εντοπίστηκε 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αστυνομικοί τη βρήκαν με μόλοπες και αμοιχές στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα και ίχνη πάλης και προσδιορίσε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της.
1: Προφυλακιστή κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και απέρριψαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
0: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα των ειδικών. Να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής, ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
1: Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενοίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
0: Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους αφορά μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά.

0: λαιμό, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα και ίχνη πάλης και προσδιορίσε ως αιτία θανάτου την ασφυξία. Έχει προσαχθεί ως ύποπτος ο 62χρονος γιος της.
1: Προφυλακιστή εγκρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέριψαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
0: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα των ειδικών. Να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής, ζητεί ο Δήμος Αθηναίων. Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης.
1: Βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες. Σε ποιες περιοχές το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 1.200 ευρώ.
0: Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους αφορά μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού.
1: Περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο στην Ομπάγκοντα στη Μασαλία. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, τραυματίστηκαν ο διευθυντής και ένας καθηγητής από πειρά 14χρονου μαθητή, ο οποίος συνελήφθη.
0: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι υποχρέωσαν τους πράσινους στην πρώτη τους σίτα στο πρωτάθλημα.
1: Με 3-0 η ΑΕΚ κέρδισε το Σάββατο τον Όφη και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την προσεχή Τετάρτη στο Λονδίνο για τη League Phase του Champions League. Στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.
0: Στα του καιρού, επιδείνωση προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αναμένονται ίσχυρες βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Αναλυτική πρόγνωση.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Βούλα μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, Παναγιώτη, για μία ακόμη εβδομάδα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εκείνες τις ώρες, τίθεται σε λειτουργία η λεωφοριακή γραμμή Χ20 από τη στάση μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τη στάση μετρό Χαλάνδρη και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ασπίδα κατά των ανατιμήσεων που πυροδοτούνται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση επιχειρεί να υψώσει το οικονομικό επιτελείο. Η ηγεσία του καταρτίζει σχέδιο άμυνας με σκοπό να συγκρατηθούν οι τιμές και να περιοριστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού που παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας. Οι άμεσες παρεμβάσεις αφορούν στην ενέργεια και θα ξεδιπλώνονται ανά 15ήμερο ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού την περίοδο των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης και ενίσχυση μισθών και εισοδημάτων. Στη φαρέτρα με τα όπλα Σύση Σταυροπιεράκου περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση ποσού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2027, όπως αποκάλυψε η Real News, για τη δημιουργία ισχυρότερων αναχωμάτων.
4: Πράγματι, Βασίλη, αυτό είναι το σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα νοικοκυριά. Η νέα επιτάχυνση, όπως επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της Ελστάτ την περασμένη Παρασκευή, διαμορφώνει ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αυξήσεις των τιμών με επίκεντρο την ενέργεια απειλούν να διαχειριστούν στο σύνολο της αγοράς και όσο περισσότερο διατηρείται υψηλό το ενεργειακό κόστος, γνωρίζουμε ότι τόσο αυξάνεται το κίνδυνος το φαινόμενο να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το σχέδιο του Οικονομικού Επιτελείου κινείται σε τρεις βασικούς άξονας. Ο πρώτος είναι οι παρεμβάσεις στην ενέργεια. Στόχος είναι να

0: περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ, ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα διεκδικεί στις Βρυξέλλες μεγαλύτερα περιθώρια για μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα και τα καύσιμα θα ανακοινωθούν την προσευχή Τετάρτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 35 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κοντά στα 1,60 ή και 1,55 ευρώ το λίτρο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της αγοράς είναι κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα θα έχουμε οριζόντια αύξηση 20% του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η Αθήνα επιδιώκει από το ποσό του 1 δις ευρώ που εξασφάλισε για ενεργειακές επενδύσεις να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από αυτό ώστε να αξιοποιήσει για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Χρειάζεται ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες. Γι' αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει την προσεχή εβδομάδα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο οικονομικό επιτελείο κρατά εφεδρίες ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, περίπου 200 εκατομμύρια μπορούν να αξιοποιηθούν στο τέλος του έτους, ενώ άλλα 200 εκατομμύρια προορίζονται να παραμείνουν ως πρόσθετο αποθεματικό για τους πρώτους μήνες του 2027, προκειμένου να βγει ο δύσκολος χειμώνας, όπως αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, η δεύτερη γραμμή άμυνας αφορά την ίδια την αγορά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Και ο στόχος εδώ είναι να αποτραπεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε μια περίοδο, την πιο πανηρή περίοδο θα έλεγα του έτους, και να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Επίσης, κλειδί στην άμυνα απέναντι στο πληθωρισμό αποτελούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τις αρχές Απριλίου του 2027. Σήμερα έχουμε ένα κατώτατο μισθό στα 920, θα διαμορφωθεί στα 960-970 ευρώ, ώστε να φτάσει στα 1000 ευρώ έως το 2028. Πρόσθετη ενίσχυση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να προκύψει και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, ενώ στο δημόσιο προβλέπεται αντίστοιχη οριζόντια αναπροσαρμογή μισθών, καθώς συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σχεδιάζεται και καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων στο τέλος του επόμενου έτους. Σημαντικό είναι και η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, η οποία συνδέεται με τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται με την εικόνα που υπάρχει η αύξηση θα είναι 2,8 για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εφόσον όμως ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως θα απαιτηθεί και μεγαλύτερη αναπροσαρμογή.
1: Η ενεργειακή κρίση που ταλαιπωρεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη πυροδοτείται από τα δύο πολεμικά μέτωπα και οι τελευταίες κινήσεις του Τραμπ καθάλληλα παραβοήθησαν την κατάσταση, καθώς σε μια ευνηδιαστική κίνηση ανακοίνωσε ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προκαλώντας την έκπληξη του Κιέβου και τη σιωπή από τη Μόσχα, η οποία ωστόσο συνέχισε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα είναι έντονες οι αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας για τη συμφωνία του Τραμπ με τη Μόσχα σχετικά με το ρωσικό ντίζελ. Αμερικανοί γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητά της. Πυκνές οι εξελίξεις, πάμε να τις δούμε όλες με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάθεση τουλάχιστον 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαλαρώνοντας προσωρινά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας σε μια προσπάθεια συγκράτηση των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ, άλλους 500.000 τον Νοέμβριο, 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις, ενώ η Μόσχα είρε εν μέρη την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ, επιτρέποντας τη διάση 500.000 τόνων στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία έρχεται ενώ η τιμή του δίζελ στις ΗΠΑ έχει φτάσει περίπου τα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 70%. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα της Ουάσκο να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, τις οποίες ο Λευκός Οίκος θεωρεί επιβαρυντικές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει οικονομικά τον Πούτιν. Δήλωσε πάντως πρόθυμος να αποδεχτεί την ενεργειακή ακυκυρία, εφόσον δεσμευτεί και η Ρωσία αναμένει τις λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον. Αντιδράσεις καταγράφονται από το Κογκρέσο, όπου 7 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικάνοι και 3 δημοκρατικοί αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας.
1: Πάντως, φαίνεται ότι και οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντέδρασαν με επιφύλαξη στη συμφωνία αυτή, καθώς θεωρούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση των τιμών. Είδαμε κιόλας ότι το Brent κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα για μία ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
3: Οξύτατες ήταν τώρα οι αντιδράσεις και των Ευρωπαίων αξιωματούχων για την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ενώ εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την τήρηση της ρωσο-ουκρανικής εκεχηρίας που αφορά επιθέσεις εκατέρωθεν σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε νέα βοήθεια προς το Κίεβο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Κιέβου, δήλωσε από την πλευρά του και ο Γάλλος πρόεδρος. Μέσα σε αυτό το ασταθές κλίμα, με πολλά ανοιχτά καυτά ζητήματα πάνω στο τραπέζι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες Βαγγέλη Αρετέο θα επιχειρήσουν για μία ακόμη φορά να βρουν κοινό βηματισμό στην προσεχή σύνοδο.
4: Έναν βηματισμό που όλα δείχνουν, Βασίλη, ότι δεν θα είναι πολύ κοινό, τουλάχιστον με όλα τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε θέσεις μάχης εν όψη της συνόδου που αρχίζει την Πέμπτη. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα σε χώρες του Βορρά
3: και χώρες του Νότου.
4: Και βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις του Τραμπ και όλη αυτή η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία φέρουν ακόμα πιο μεγάλες δυσκολίες στους Ευρωπαίους. Είχαμε, όπως είπε εσύ, τη στήριξη των ευρωπαϊκών ηγεσιών στην Ουκρανία και αναμένεται να υπάρξουν και νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Ωστόσο, το μέτωπο δεν είναι συμπαγές. Υπάρχουν σιγά σιγά ορισμένες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που θεωρούν ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ενόησης με την Ρωσία. Και βεβαίως όλη αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο παράγοντας Τραμπ επιβεβαιώνει και όσους αυτούς φοβόντουσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την ενεργειακή κρίση σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συναντήσεις και τις προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο διπλωματών, οι οποίες θα συνεχιστούν σίγουρα μέχρι και την Πέμπτη, Βασίλη, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος κοινός τόπος εν όψη της συνόδου και της προσέλευσης των ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες. Αλλά προς το παρόν, όπως είπαμε και πριν, η ονή είναι μάλλον σκοτεινή.
3: Οι ελπίδες είναι μηδαμινές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην απαγόρευση που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου στην πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ελληνικό σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση, ούτε ειδικό περιορισμένο λογαριασμό για τις ηλικίες 13 έως 15, ενώ επιχειρεί να θέσει πρώτων ευθυνών του τις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει στο εξής να επαληθεύουν την ηλικία του χρήστη. Ήρθε η ώρα, Γιώργο Λικουρέτζο, να περάσουμε, όπως είπε ο Άκης Τσιέρτσος, από την ατομική ευθύνη γονέων και παιδιών στην εταιρική ευθύνη.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη καταδεθεί στη Βουλή και από αύριο αρχίζει η επεξεργασία του στις επιτροπές. Ότι μετακυλείεται δηλαδή το βάρος της ευθύνης για την επαλήθευση της ηλικίας των νέων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση των πλατφορμών ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτούς δεν φεύγει ακόμα και από τα χέρια των γονέων η δυνατότητα να μπορεί ένα παιδί κάτω των ηλικίας κάτω των 15 ετών να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο, όπως σας είπα, η επεξεργασία του αρχίζει αύριο στην Επιτροπή. Η εκτίμηση είναι πως μέχρι την άλλη εβδομάδα πιθανότατα θα έχει ψηφιστεί και θα έχει γίνει νόμος του κράτους με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η ημερομηνία έναρξης των διατάξεών του οι νέοι ηλικίας κάτω των 15 ετών να μην μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε καν τα ονόματα. Είναι όλες οι γνωστές
1: πλατφόρμες. Είναι πολύ γνωστές, ναι.
5: Ακριβώς. Και δεν πάει με το όνομα κάθε πλατφόρμας. Είναι όσες πλατφόρμες έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επί της ουσίας, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά.
1: Mm-hmm.
5: Η διαδικασία της επαλήθευσης αυτής της ηλικίας περνά αποκλειστικά στους παρόχους, στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σε συνεργασία με το Kids Wallet θα προχωρούν στην επαλήθευση της ηλικίας των παιδιών. Τόσο ο κύριος Κέρτος, όσο ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαστεργίου, οι τρεις υπουργοί οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα το νομοσχέδιο, υποστήριξαν ότι θα υπάρχουν μια σειρά από φίλτρα τα οποία θα μπορούν να τσεκάρουν ακόμα και το αν κάποιο παιδί δηλώσει ψευδή ηλικία, δηλαδή δηλώσει μια ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση. Πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν θα μπορεί ο γονιός να εξαιρεί το παιδί του από αυτή την απαγόρευση. Άρα μιλάμε για μια οριζόντια απαγόρευση. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρηστή. Ενώ σημείωσε ότι το Kids Wallet δεν θα διαβιβάζει στις πλατφόρμες την ημερομηνία γέννησης των παιδιών, αλλά ένα ψηφιακό σήμα το οποίο θα επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, προκειμένου να μην υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και να μην υπονομεύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, ο οποίος είναι και ο επισπεύδων σε αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή είναι αυτός που θα το εισηγηθεί αύριο στην Επιτροπή, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, επεσήμανε πάρα πολύ το ζήτημα της ευθύνης των εταιριών, λέγοντας ότι η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων για τις εταιρείες τεχνολογίας. Ενώ πρέπει να σας πω ότι πολύ σημαντική ήταν η παρέμβαση και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος από την υπερβολική χρήση η οποία παρατηρείται. Μίλησε για πολύ ανησυχητικά στοιχεία τα οποία φτάνουν στο Υπουργείο.
1: Είναι ανησυχητικό όταν ακούς και από τους υπουργούς ή βλέπεις τα στοιχεία ότι είναι περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση των social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών.
5: Με πρόλαβες. Ενώ ένας στους τέσσερις, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, δηλώνει, παραδέχεται ότι κάνει υπερβολική χρήση, ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση. Κατά την παρουσίαση, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
7: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
8: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1η Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
3: Συνεχίζονται οι προανακρίσεις για την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη. Η αστυνομία προσήγαγε ως βασικό ύποπτο τον 62χρονο γιο της. Η 89χρονη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Και ο θάνατος της 89χρονης οφείλεται σε ασφυξία, η οποία προήλθε όχι με αποφράξη των έξω αναπνευστικών οδών, αλλά διαστραγγαλισμού. Αυτό είναι το πρώτο πόρισμα του
3: ιατροδικαστή.
9: Ακριβώς. Όσον αφορά στην νεκροψία, διότι η νεκροτομία δεν έχει γίνει ακόμα, σαφέστατα συμπεράσματα θα έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν αυτή την υπόθεση όταν ολοκληρωθεί η νεκροτομία. Τώρα, γεγονός είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλούμε, από τις δύο τα ξημερώματα, ο γιος, ο 64χρονος γιος, ο 62χρονος, συγγνώμη, γιος της 89χρονης γυναίκας κρατείται και ανακρίνεται. Και ανακρίνεται γιατί? Να πάρουμε από τα καλά οι ακροατές μας. Ο αρχικός σε λόγο του θύματος, γύρω στη μία και μισή, λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα, άκουσε φωνές του εξαδέλφου του να φωνάζει ληστεία, ληστεία, ληστεία. Και βοήθεια. Αμέσως έτρεξε προς το σπίτι και αντίκρισε την γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της, έχοντας μόλοπες στο πρόσωπο και αμυντικά τραύματα στα χέρια.
3: Που μαρτυρούν αμέσως το μαρτυρικό θάνατο που πέρασε, Θεόδος, η ηλικιωμένη.
9: Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να καλέσουν και ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής τώρα, ο οποίος έφτασε στο σημείο, πρέπει να σας πω πολύ σύντομα, γύρω στις 2 και 20 το πολύ ήταν εκεί, αμέσως έκανε την νεκροψία. Η νεκροψία είναι το πρώτο συμπέρασμα, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο τα σημάδια ήταν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα το πρώτο συμπέρασμα του ιατροδικαστή να κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο και μάλιστα για θάνατο ο οποίος σημειώθηκε γύρω στις 6 με 7 το απόγευμα της Κυριακής. Κατά συνέπεια, όλο αυτό, οι ληστές που μπήκαν στο σπίτι και σκότωσαν την μητέρα μου, όπως λέει στην κατάθεσή του ο γιος της, όλα δείχνουν ότι δεν ισχύει. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο της μητέρας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά το παρελθόν είχε μακροχρόνιες νοσηλίες σε ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα με χρήση ναρκωτικών, καθώς δύο φορές έχει προσπαθήσει σε θεραπευτικές κοινότητες να καθαρίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Μάλιστα, κάποιες μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί λένε ότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και η ίδια η μητέρα του, διότι έχει ένα θέμα με την όρασή του, είναι κάπως μειωμένη η όραση, ήταν αναγκασμένη να τον παίρνει η ίδια και να τον οδηγεί στις κάτσες των τοξικομανών για να προμηθευτεί τη δόση του. Κατά πάσα πιθανότητα την εξανάγκαζε να το κάνει αυτό. Και οι δύο είναι ρακοσυλλέκτες, διαμένουν σε μια μικρή μονοκατοικία στο Μενίδη. Δίπλα ακριβώς μένει, όπως είπαμε, και ο Άνιψος, όπου ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενημέρωσε την αστυνομία για αυτό το έγκλημα, γιατί για έγκλημα πρέπει να συζητούμε.
3: Θεοδόση, οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη παραβίασης στην οικία που διαμένουν που διέμενε το θύμα και ο 62χρονος. Δεν υπάρχουν.
9: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, όχι. Το κυριότερο όμως όλων, όπως σας είπα, είναι αυτό που έλεγε ο γιος της, ότι μπήκαν ληστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκότωσαν τη μητέρα μου, τους κατάλαβα τελευταία στιγμή, προσπάθησα να τους καταδιώξω. Όλα αυτά όμως έρχονται σε αντίθεση με τα όσα διεπίστωσε ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε.
3: Γι' αυτό μπήκε και στο κάδρο ο 62χρονος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε αυτή τη μαραθώνια διαδικασία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες, έκαναν λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας παράλληλα ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης. Ενώ οι τελευταίοι ισχυρίστηκαν ότι περιορίστηκαν στα λογιστικά τους καθήκοντα. Αλληλοκατηγορίες λοιπόν, Δημήτρη Δαμιανέ.
10: Έτσι ακριβώς, δύο μέτωπα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είδαμε σε αυτή τη διαδικασία την ανακριτική για την υπόθεση απάτης των ΙΕΦΚΑ. Από τη μία ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του δευτερευόντος, αλλά κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του προς τους κατηγορούμενους λογιστές, λέγοντας ότι Εγώ είχα κάποιες εταιρείες, άνοιξα κάποιες άλλες, αλλά ενώ είχα κλείσει την προηγούμενη εταιρεία, οι λογιστές δεν έκαναν τη δουλειά τους, την άφηναν ανοιχτή και έτσι έτρεχαν τα ένσημα που φαίνονταν να κολλούνταν στον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους εκεί και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, οι λογιστές έχουν ακριβώς το αντίθετο αφήγημα, ότι δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός που ήταν επικεφαλής όλου αυτού του κυκλώματος, τους έφερνε απλώς τα χαρτιά και οι ίδιοι υπέγραφαν και έκαναν τη δουλειά τους. Οι δικαστικές αρχές, όπως είπατε κι εσείς, κάπου στη μέση είναι. Θεωρούν ότι η ευθύνη είναι και στις δύο μεριές. Mm-hmm. Και αυτό γιατί αποφάσισαν να προφυλακιστούν 5 άτομα, συγκεκριμένα ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας από τους 3 λογιστές, στον οποίο προφανώς αποδίδεται ότι αυτός είχε το πρόσταγμα σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους του, εν πάση περιπτώσει, και 2 ακόμη άτομα, ένα ζευγάρι, τα οποία φέρονται ως αχυράνθρωποι αυτού του κυκλώματος και στους οποίους οι δικαστικές αρχές αποδίδουν κομβικό ρόλο και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Τώρα όλοι όσοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών αρνήθηκαν και έδειχναν προς τους συγκατηγορούμενούς τους, αυτή ήταν η τακτική που ακολουθήθηκε. Η διαδικασία ήταν μαραθώνια, ξεκίνησε 9 η ώρα το πρωί.
1: Κράτησε 17 ώρες.
10: Ναι, περίπου τόσο. 3 το πρωί ανακοινώθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέας στους κατηγορούμενους. Θα δούμε βεβαίως στην πορεία της υπόθεσης, γιατί η ανάκριση συνεχίζεται, τι άλλο μπορεί να βγει. Το κατηγορητήριο είναι ήδη πολύ βαρύ. Μιλάει για ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των απατηλών δηλώσεων που είχαν κάνει οι κατηγορούμενοι. Και βεβαίως θα δούμε και στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης αν θα αλλάξουν τους ισχυρισμούς τους οι εμπλεκόμενοι σε αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν και σήμερα τα μαθήματα των παιδιών που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για την οσμία αερίου. Τα τεχνικά κλιμάκια στο πόρισμά τους αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται διαρροή. Κλειστό για προληπτικούς λόγους έμεινε και το σχολείο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου έπεσαν σοβάδες, τραυματίζοντας ελαφρά έναν 14χρονο μαθητή. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
11: Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων 2 εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παρέμεινε και σήμερα κλειστό και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων, παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Οι τεχνικοί έλεγχοι διεξήχθησαν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου και αφορούσαν 2 εγκαταστάσεις, εκείνη του 40ου Γυμνασίου και του 40ου Λυκείου Αθηνών, καθώς και το κεντρικό λεβιτοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος. Παρά τα αποτελέσματα των ελέγχων, η τεχνική έκθεση δεν προσδιορίζει την αιτία της οσμής που καταγράφηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στα συγκεκριμένα δίκτυα σωληνώσεων δεν αρκεί από μόνο του για να εξηγήσει την προέλευση της οσμής. Τώρα, την ίδια ώρα, προσωρινά κλειστό παρέμεινε σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή, καθώς τμήμα σοβά και τσιμέντου αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και τραυμάτισε στο κεφάλι έναν 14χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι από μηχανικούς του Δήμου για την ασφάλεια του κτηρίου και αναμένονται τα αποτελέσματά τους. Οι γονείς των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου πάντως δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να επιστρέψουν στα Θρανία αν δεν υπάρξει γραπτή πιστοποίηση καταλληλότητας του κτηρίου.
1: Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, από όπου περνάει ο μετροπόντικας της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Χρήστος Δήμας υπογράμμισε ότι καμία πραγματογνωμοσύνη δεν έκρινε κάποιο κτίριο ακατάλληλο για χρήση και είπε ότι οι αποκαταστάσεις των βλαβών σε 20 κτίρια γίνονται με πλήρη κάλυψη του κόστους από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Ο Αλέξανδρος Κόντης, ο επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
12: Ελισάβετε, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έδωσε σήμερα αναλυτική συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα, το οποίο από το καλοκαίρι πραγματικά έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Μιλάμε για περισσότερα από τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα κτίρια ενδεχομένως να είναι πολύ περισσότερα, διότι οι πληροφορίες μιλούν για 87 κτίρια τα οποία θα ελεγχθούν.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλα.
12: Ναι. Και να δούμε τώρα και πώς αν θα είναι τόσο άμεση όπως τον εισηγήσε του Υπουργείου Υποδομών σήμερα. η αποκατάσταση των ζημιών, καθότι αυτή θα γίνει εφικτή μόνο μετά την ολοκλήρωση ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης από το ΤΕΕ, που θα διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα και όλες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Η επιτροπή λοιπόν θα γίνει από το ΤΕΕ. Ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν στη συνέντευξη τύπου, τόνισε ότι θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για τη μετεγκατάσταση των ενίκων αυτών των κτίριων σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο κάτι τέτοιο. Άρα υπάρχει εδώ πέρα.
1: Άρα υπάρχει σενάριο στο τραπέζι. Λοιπόν.
12: Και το είπε ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ότι σε περίπτωση όπου απαιτείται προσωρινή απομάκρυση ενίκων, θα υπάρξει μέρημνα από τους αρμόδιους φορείς για την μετεγκατάστασή τους. Τόνισε επίσης ο κ. Στασινός ότι υπάρχει ανάγκη για υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των βλαβών, σε συνεννόηση με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα θα κρατήσει αρκετούς μήνες, όπως επίσης και αρκετούς μήνες θα χρειαστεί να περάσουμε.
1: Θα πάει πίσω η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνουμε των εργασιών του Μετροπόντικα.
12: Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Αρκετοί μήνες θα χρειαστεί να περάσουν μέχρι να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον τελικά της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Θα έρθει εδώ και ένας ανεξάρτητος, πολύ έμπειρος Βρετανός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα μελετήσει και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις εργασίες. Το έδαφος όντως έχει προβλήματα στην Κυψέλη. Είναι αρκετά ρευστό, όπως το χαρακτηρίζουν οι τεχνικοί. Πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ο Βρετανός εμπειρογνώμονας έχει και τίτλο τιμής, είναι λόρδος, έχει όντως την απαραίτητη ακαδημαϊκή εξειδίκευση και θα πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες, ούτως ώστε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της γραμμής.
1: Έχουμε πολύ μέλλον λοιπόν σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, βραχνά στο κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Κατά 40% αυξήθηκαν τα ενίκια την τελευταία πενταετία για κατοικίες που επιλέγουν κυρίως οικογένειες.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
14: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
14: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
17: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
16: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
17: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
16: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
17: Τζοέλ.
16: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
18: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
19: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
18: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
19: Ποιος Ανδρέας?
18: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
19: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
18: Τι εννοείς?
19: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
18: Ναι.
19: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
20: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
21: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
20: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
21: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
20: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
22: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
23: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
24: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φωτιά έχουν πάρει τιμές των ενοικίων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, πέραν από τις φοιτητικές και στις οικογενειακές κατοικίες. Οι αυξήσεις στα μεγαλύτερα σπίτια ξεπερνούν ακόμα και το 40%, με την εκτείναξη να οφείλεται κυρίως στη ραγδαία μείωση της διαθεσιμότητας. Στην Αττική, τουλάχιστον 16 περιοχές καταγράφουν εκρηκτική άνοδο. Το κόστος στέγασης για μια οικογένεια με δύο παιδιά κυμαίνεται από 1.200 έως και 1.500 ευρώ το μήνα. Ποσά τα οποία δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων. Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη. Σε κοινωνικό γρίφο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η έβρεση στέγης στην Αθήνα, με το κόστος διαβίωσης να πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικής έρευνας, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης στην πρωτεύουσα έχουν καταγράψει εκτόξευση κοντά στο 40% μέσα σε διάστημα 5 ετών από το 2022 μέχρι φέτος. Μάλιστα, η άνοδος συνεχίζεται ακάθεκτη, καθώς μόνο στον τελευταίο χρόνο οι τιμές σημείωσαν νέα αύξηση της τάξης του 5,96%. Με ακτινογραφία της αγοράς στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αττικής για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου και άνω, κατασκευασμένες από το 2000 και μετά. Μιλάμε δηλαδή για πιο καινούργιες κατοικίες, δηλαδή σπίτια που αναζητούν κατά κύριο λόγο νέα ζευγάρια και οικογένειες. Η μεσοσταθμική τιμή από τα 9,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που βρισκόταν το 2022 έχει σκαρφαλώσει σήμερα πάνω από τα 13,15 ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν τα 14 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή το 2026 η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή για τα ενοίκια στις 16 αυτές περιοχές να διαμορφώνονται από τα 10,8 ευρώ, με μέση ανώτατη στα 16,49. Με άλλα λόγια, για μια οικογενειακή κατοικία ενδεικτικά το κόστος φτάνει έως 1.500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, η εκτενογραφία των στοιχείων δείχνει ότι το κύμα της ακρίβειας σαρώνει και ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με ορισμένες γειτονιές να προκαλούν σοκ. Απόλυτος πρωταθλητής αναδεικνύονται οι αμπελόκηποι, όπου η ζητούμενη τιμή έκανε ένα σύλληπτο άλμα από τα 7,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στα 13,70 ευρώ το 2026, καταγράφοντας μέσα στην πενταετία συνολική αύξηση 74,52%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, εκεί που μια οικογένεια πλήρωνε 785 ευρώ το μήνα, τώρα καλείται να δώσει 1.370 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια καθαρή επιβάρυνση 585 ευρώ.
1: Σχεδόν διπλασιασμό μιλάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, των τιμών.
2: Ακριβώς. Ο νοικιαστής σε ένα χρόνο δηλαδή πληρώνει 7.000 ευρώ παραπάνω, μόνο και μόνο για να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Η ανάλογη κρίση χτυπάει κόκκινο και σε άλλες περιοχές που παραδοσιακά αποτελούσαν καταφύγιο για μια μεσοαστική οικογένεια. Στο Γαλάτσι, για παράδειγμα, οι τιμές έσπασαν και εκεί το φράγμα των 9 με 10 ευρώ το τετραγωνικό. Στο Χαλάνδρι, μια παραδοσιακή premium περιοχή, οι τιμές για μεγάλα οικογενειακά σπίτια αυξάνονται από τα 8,75 ευρώ στα 12,5 ευρώ το τετραγωνικό. Το ίδιο και στα Ανατολικά Προάστια. Στο Γέρακα, η τιμή ένα τετραγωνικό έκανε άλμα από τα 6,30 ευρώ στα 10,15 ευρώ το 2026. Και εκεί σημαίνεται ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, όταν μια οικογένεια πλήρωνε 630 ευρώ το 2022, θα ζητούν πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αλλά και άλλες παραδοσιακές οικογενειακές γειτονιές, το Νέο Ηράκλειο, η Καλλιθέα, όπου η τιμή σκαρφάλωσε 10,20 ευρώ σε μια πενταετία. Και κάποιες άλλες περιοχές σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με κάποιες άλλες, όπως είναι για παράδειγμα η Νέα Σμύρνη, το Παλαιοφάλιρο και η Καλλιθέα. Εκεί πάλι οι κατοικίες κυμαίνονται, δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικών κυμαίνονται από τα, στα 1.200 με 1.350 ευρώ το τετραγωνικό και παραπάνω και 1.500. Ακόμα και στη Νίκη και στον Κορυδαλό, παραδοσιακά λαϊκές γειτονιές, οι ζητούμενες τιμές έχουν πλέον ξεπεράσει τα 8 με 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας αυξήσεις που, όπως είπαμε, αγγίζουν το 40% στην πενταετία. Βλέπουμε δηλαδή, Βασίλη, ότι οι περιοχές που κάποτε αποτέλουσαν καταφύγιο για τη μεσαία τάξη έχουν γίνει πλέον απληστείες.
1: Οι τιμές και σε αυτές έχουν εκτοξευθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ολοκληρώθηκε το πιλωτικό στάδιο και περνάμε στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, Αργυρό Μαυρούλη.
4: Υποχρεωτική λοιπόν, Ελισάβετ, γίνεται από σήμερα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με την επέκταση να πραγματοποιείται μάλιστα σε δύο φάσεις. και αφορά συνολικά 500.000 εργαζόμενους, αυτούς που θα πούμε στους ακροατές μας. Η πρώτη φάση, όπως είπες και εσύ, εντάσσονται σήμερα ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, οι τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα συντικής, τα καθαριστήρια, επιχειρήσεις καθαρισμού, καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης. Αυτός ο κόσμος είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι πιλωτικά να χτυπά κάρτα. Από σήμερα είναι υποχρεωτική η κάρτα όταν θα εισέρχεται στο χώρο εργασίας και όταν θα αποχωρεί. Σε δεύτερη φάση, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, 16 Νοεμβρίου, γίνεται υποχρεωτική ψηφιακή κάρτα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, αποθήκες και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τυχερά παιχνίδια σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών. Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο φάσεων, η ψηφιακή κάρτα θα είναι υποχρεωτική για 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτονται από αυτήν.
3: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα οι εργοδότες ψάχνουν συνεχώς παραθυράκια αργυρό για να παρακάμπτουν την ψηφιακή κάρτα.
4: Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και από τα στοιχεία του Υπουργείου, τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 2.299 παραβάσεις ψηφιακής εργασίας για το χτύπημα της κάρτας, με τα πρόστιμα να πλησιάζουν ολικά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα, να πούμε ότι είναι 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της κάρτας και 3.000 ευρώ για αποκλήση μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου χρόνου εργασίας. Ουσιαστικά, αν κάποιος δεν χτυπήσει την κάρτα του, είναι πλέον δηλώνεται και το πρόστιμο είναι ως ανασφάλιστος εργαζόμενος. Συνολικά, η επιθεώρηση εργασίας τογματοποιείται περισσότερους από 95.000 ελέγχους το οκτάμινο, επιβάλλοντας πρόστιμα 34,6 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί κατά 121% μέσα σε 2 χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποιεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τοξικότητα και λίβελο ενός κόμματος που ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα, έκανε λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
5: Με μία φράση θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει στην ερώτηση ή μάλλον στην δήλωση από πλευράς του Πασόκ. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Στην πραγματικότητα, στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι η διαχρονική σχέση του Θανάση Καρτερού με τον Αλέξη Τσίπρα τους κάνει να πιστεύουν μάλλον ότι υπαγορεύει εκείνος, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή, και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς, όπως λένε. Πάντως και στην απάντηση του Πασόκ δεν ήταν λίγες οι αιχμές. Θυμίζω ότι ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ, ο κύριος Κατσικάρης, υποστήριξε ότι ο Θανάσης Καρτερός έχει το σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολήματα και σε ρόλο πρόθυμου μπροστινού αποκαλύπτει τα αδιέξοδα των σωτήρων με γλιώδεις ύβρις και λιδωρίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι. Τώρα, μιλώντας νωρίτερα με την Χαριλάου Τρικούπη, μου έλεγαν ότι στο Πασόκ δεν πρόκειται να ετεροπροσδιοριστούν. Θα συνεχίσουν την πολιτική του κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο πολιτικός της αντίπαλος. Από την άλλη, λένε ότι ο κύριος Καρτερός ήταν αυτός που παλιότερα έβριζε, για παράδειγμα, την κυρία Χτσιόγλου, και όχι μόνο, κάνοντας λόγο για ένα επαγγελματία υβριστή που έχει επιλεγεί για να κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα. Βάσιλη.
3: Αθλητικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Από όλα είχε το ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δημήτρη, πάθος, ένταση, νεύρα, πολλές κάρτες και ένα γκολ που έκρινε τον νικητή.
6: Με τον γκολ λοιπόν του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκό 1-0 στο ντέρμπι των αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, υποχρεώντας τους πράσινους την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 66ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλιακα, κατάφερε να πάρει το τρίποντο, ήταν πιο αποφασισμένος, είχε αρκετά καλά διαστήματα απέναντι στον πολύ μέτριο Παναθηναϊκό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Σάββατο άνετα κέρδισε 3-0 τον κυπελούχο Όφη. Ο Άρης πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από 2 μήνες, επικρατώντας 3-2 του Βόλου. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Αστέρα Τρίπολης 2-1 τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά 2-0 τον Πανετολικό. Ο Ηρακλής επίσης 2-0 τον Λεβαδιακό. Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ 12, ο Άρης 10, 10 και ο Όφη η πρώτη εξάδα. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, 10ος ο Αστέρας Τρίπολης με 5, Καλαμάτα 5, Ατρόμητος 2, 13ος πρώτο λεπτός ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι αυτό, ανέφερε ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Με τα μεγάλη νίκη για την ομάδα, νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα απλώς κοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος. Θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα. Την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνιζόντουσαν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κριθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός. Αλλά νομίζω αυτό το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
6: Για τη σημασία που είχε αυτή η νίκη για την ομάδα του, μίλησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
8: Λόγος τάκλαρος και...
9: Είναι το τέταρτο παιχνίδι του στην Ελλάδα, είναι ένα ντέρμπι. Όμως έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες στην ομάδα που και για εκείνους είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν έρθει εδώ και πολύ λίγο χρόνο στον Ολυμπιακό. Όμως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι παίχτες της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα στη φανέλα σου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την ομάδα. Νομίζω πως ήμασταν μια ομάδα που δείξαμε ανωτερότητα. Δείξαμε πως δίκαια πήραμε την νίκη αυτή. Ήταν μια νίκη που την αξίζαμε. Δεν νομίζω πως ήταν κατά τύχη η νίκη μας. Παίξαμε λοιπόν απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ θάρρος, με πάρα πολύ μεγάλη θέληση και τόλμη. Και νομίζω πως γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ να έρχονται τα παιχνίδια αυτά, να έρχονται οι νίκες, γιατί δείχνουν πως έχουμε όλοι μαζί καταλάβει πού βρισκόμαστε και έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε.
6: Κάναμε μια ηλίθια ήττα, είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ.
10: Νομίζω ότι είναι μια χαζή αυτή που κάναμε, παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος το ρώτησαν 95 λεπτά, ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξεδόθη πριν από λίγο. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο και την Τετάρτη. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, θα μας εξηγήσει ο Τάσος Αρνιακός αμέσως.
11: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, νέα κακοκαιρία έρχεται αύριο με το νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραγικές καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σταδιακά. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Με άλλα λόγια, ολόκληρη η χώρα θα βρεθεί κάτω από τη δίνη αυτής της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα βουριάδες στα 4 μέχρι υποφόρ, από το απόγευμα όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8. Στις νότιες περιοχές θα εξακολουθήσουν να βυθούν νοτιοδυτικοί άνεμοι με 6 τοπικά 7 η θερμοκρασία σε πτώση. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 22 με 24, στην Κρήτη έως και 25 βαθμούς. Όσον αφορά τώρα την Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν στην αρχή ασθενείς, όμως σιγά σιγά οι βοριάδες θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 με 6, στα νυχτά έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες με αυξημένες νεφώσεις που κυρίως το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι με τοπικές βροχές και καταιγίδες βεβαίως και σταδιακή βελτίωση του καιρού. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 μέχρι υποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε περισσότερη ενίσχυση των ανέμων στα 9 με 10 υποφόρ στο Αιγαίο και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας. 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με χθες και σήμερα, αφού από τους 26 θα πέσουμε στους 16-17.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Φιλοθέη. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα μικρός δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr έκτακτο δελτίο καιρού, βροχές, καταιγίδες, καλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι. Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα.
3: Και στο enikos.gr, social media, πώς θα λειτουργεί ο κόφτης για τα παιδιά, ποιες πλατφόρμες αφορά και πώς θα ελέγχεται η ηλικία. 28 ερωτήσεις και απαντήσεις.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχάη, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσο. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
13: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας, με έντονη εξωστρέφεια και δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 147 χώρες. Ο κλάδος υλοποιεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στη χώρα, που προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύγχρονο εγχώριο σύστημα διαθέτει πλέον 51 εργοστάσια και 31 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ τα ελληνικά φαρμακευτικά προϊόντα θωρακίζουν τη δημόσια υγεία, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 8 εκατομμυρίων άμκα. Η συμμετοχή των εταιριών στην Παγκόσμια Διεθνή Έκθεση Φαρμάκου αποτελεί μια στρατηγική πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την επιχειρηματική επέκταση. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η διείσδυση των ελληνικών σκευασμάτων στις παγκόσμιες αγορές, αναβαθμίζοντας καθοριστικά το ρόλο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Φαρμακευτικό Χάρτη. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις προοπτικές εργασίας και τα κίνητρα για υψηλές αμοιβές στα νησιά φέρει στο φως έρευνα της χρηστής ευκαιρίας. Οι μισθοί στην περιφέρεια εμφανίζονται έως και 91% υψηλότεροι σε σχέση με τα αστικά κέντρα, καθώς η έντονη εποχικότητα και οι ανάγκες του τουρισμού αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Την ίδια στιγμή, οι τεχνικοί και οι επαγγελματίες της τεχνολογίας αναδεικνύονται στους πιο περιζήτητους κλάδους της αγοράς. Στον αντίποδα, η έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τα παραδοσιακά προσόντα. Η γνώση ξένων γλωσσών και η τηλεργασία δεν εξασφαλίζουν πλέον ούτε υψηλότερες αποδοχές, ούτε περισσότερες ευκαιρίες ανέλυξης. Τα ευρήματα δείχνουν στροφή της αγοράς. Οι πρακτικές δεξιότητες και η γεωγραφική μετακίνηση αποτελούν πλέον τα βασικά κλειδιά για καλύτερες αμοιβές, ξεπερνώντας σε αξία τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη το 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του επταμήνου να καταγράφει αύξηση μεγαλύτερη του 10% και να αγγίζει σχεδόν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ασφαλίσεις ζωής ηγούνται αυτής της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Παράλληλα, οι ασφαλίσεις καταζημιών, με επίκεντρο την υγεία, την περιουσία και τα οχήματα, διατηρούνται σταθερή ανωδική τους πορεία. Η τάση αυτή τροφοδοτείται από τη στροφή των καταναλωτών προς συμπληρωματικές παροχές υγείας ή ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, οι αυξανόμενες ανάγκες για υγειονομική κάλυψη και συνταξιοδοτική θωράκιση οθούν τους καταναλωτές προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι εταιρείες από την πλευρά τους αναβαθμίζουν διαρκώς τα προϊόντα τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη νέων κοινωνικών ομάδων.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Επόμενος.
15: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας, λέγομαι. Άλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στα 26 δισεκατομμύρια η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων της Ελστάτ, λιγότερο κόκκινο κρέας, πλήρες γάλα, ελαιόλαδο και ζάχαρη, ισχυρή άνοδος στα έτοιμα γεύματα. Ο 62χρονος γιος της φέρεται ως ο κυριότερος ύποπτος για τη δολοφονία μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδη. Με μείγμα εμπορικών και οικιστικών χρήσεων ή και χώρων γραφείων, αναβιώνει στη Θεσσαλονίκη μία πλειάδα ιστορικών πρώην βιομηχανικών ακινήτων, τόσο στην ανατολική πλευρά της πόλης, όσο και στην αναπτυσσόμενη επενδυτικά περιοχή της Δυτικής Εισόδου. Στους 27 το Μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για τον αγωγό φυσικού αερίου. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών καταγγέλει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και θέτει ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας της Άγκυρας. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.574 μονάδες. Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ λόγω δημοσιευμάτων για ανάρμοστη συμπεριφορά.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: 93FM Radio.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hoga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Hoga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 26820 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hoga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Hoga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.

0: Lab ή ο Shift Bookings. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
0: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στα 26 δισεκατομμύρια η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων της Ελστάτ, λιγότερο κόκκινο κρέας, πλήρες γάλα, ελαιόλαδο και ζάχαρη, ισχυρή άνοδος στα έτοιμα γεύματα. Ο 62χρονος γιος της φέρεται ως ο κυριότερος ύποπτος για τη δολοφονία μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδη. Με μείγμα εμπορικών και οικιστικών χρήσεων ή και χώρων γραφείων, αναβιώνει στη Θεσσαλονίκη μία πλειάδα ιστορικών πρώην βιομηχανικών ακινήτων, τόσο στην ανατολική πλευρά της πόλης, όσο και στην αναπτυσσόμενη επενδυτικά περιοχή της δυτικής εισόδου. Στους 27 το Μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για τον αγωγό φυσικού αερίου. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών καταγγέλει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και θέτει ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπιστίας της Άγκυρας. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.574 μονάδες. Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ λόγω δημοσιευμάτων για ανάρμοστη συμπεριφορά.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
5: Γιωργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
6: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
4: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
6: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
8: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
7: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
8: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
7: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
8: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
7: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
11: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. διαδρομές 5-10 χιλιομέτρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιομέτρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

93. Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες, δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937, σαν σήμερα, και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότι, που γεννήθηκε το 1935, σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ, που το 1938, σαν σήμερα, άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου, που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93FM Radio.
1: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετά τις αστραπές, τους κεραυνούς που δημιούργησαν πολλές ζημιές στο νομό της Πρέβεζας, επιστρέφουμε κατά κάποιο τρόπο στην κανονικότητα, γιατί πάλι θα έχουμε βροχούλες. Όχι σε τέτοιο επίπεδο, αλλά από Τετάρτη δείχνει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα δούμε πώς θα τσουλήσει αυτή η εβδομάδα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, 12 Οκτώβρη σήμερα, έτσι. Εντάξει, μπορεί να φοράμε ακόμα κοντομάνικα. Μπορεί κάποιοι να συνεχίζετε να κυκλοφορείτε στους δρόμους οδηγώντας δίκυκλα και πατίνια χωρίς κράνος.
1: Πλήττα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετά τις αστραπές, τους κεραυνούς που δημιούργησαν πολλές ζημιές στο νομό της Πρέβεζας, επιστρέφουμε κατά κάποιο τρόπο στην κανονικότητα, γιατί πάλι θα έχουμε βροχούλες. Όχι σε τέτοιο επίπεδο, αλλά από Τετάρτη δείχνει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα δούμε πώς θα τσουλήσει αυτή η εβδομάδα.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετά τις αστραπές, τους κεραυνούς που δημιούργησαν πολλές ζημιές στο νομό της Πρέβεζας, επιστρέφουμε κατά κάποιο τρόπο στην κανονικότητα, γιατί πάλι θα έχουμε βροχούλες. Όχι σε τέτοιο επίπεδο, αλλά από Τετάρτη δείχνει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα δούμε πώς θα τσουλήσει αυτή η εβδομάδα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, 12 Οκτώβρη σήμερα, έτσι. Εντάξει, μπορεί να φοράμε ακόμα κοντομάνικα. Μπορεί κάποιοι να συνεχίζετε να κυκλοφορείτε στους δρόμους οδηγώντας δίκυκλα και πατίνια χωρίς κράνος. Μπορεί κάποιοι άλλοι μετά τις 9.30-10 η ώρα το βράδυ, τύπου πλάκας, χαβαλέ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αχαρακτήριστο, να συνεχίζετε να κάνετε τις λεγόμενες μπιπ, μπιπ, μπιπ επί της λεωφόρου Ειρήνης, αδιαφορώντας αν περνάει κάποιος πεζός, αν είναι κάποιος με καροτσάκι, οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, συνεχίστε να παίζετε. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Είναι μέχρι να χτυπήσει το κεφάλι σας στον τοίχο. Καλησπέρα στη Μαρία Δήμα και τον Γιάννη Μοκάνο. Όπου το Σάββατο στο Άτριο θα γίνει ο τρελός χαμός. Ο τρελός χαμός.

Πανηγύρια εν μέσω χειμώνα. Γιάννης Καψάλης, Κώστας Τζίμας, Μάκης Τσίγκος, η Διαλεκτή, Ματίνα Μέρη και Δημήτρης Μουκάνος. Dream Team. Μιλάμε για δύο απίστευτα κλαρίνα, μιλάμε για απίστευτες φωνές, μιλάμε για το άτριο, μιλάμε για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε πεντεμερούλες. Και όποιος δεν έχει κλείσει ρεζερβέ, δυστυχώς, από ό,τι πληροφορούμε, το μαγαζί είναι ήδη sold out, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Για επικοινωνήστε στο 6949-826-34, 6949-826-444, μετά τις 10 το βράδυ, έτσι, το Σάββατο. Νωρίτερα μπορείτε να πάτε με την οικογένεια, να πιείτε το καφεδάκι, να φάτε όμορφο και ωραία και να έρθετε στο άτριο να διασκεδάσετε. Θα γίνει ο χαμός μέχρι το πρωί. Και επειδή είναι κλειστός ο χώρος, λοιπόν, κάποιοι που παίρνετε τηλέφωνο καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ενοχλεί η μουσική, ακόμα και από τις 9 η ώρα το βράδυ. Με ενοχλεί η φωνή, με ενοχλεί τόνα, με ενοχλεί τ' άλλο. Και πήγαινε η αστυνομία και έπαιρνε ανθρώπους στα αυτόφορα. Τώρα στο άτριο τι θα κάνετε? Είναι κλειστός ο χώρος, δεν βγαίνει η μουσική απ' έξω. Ποιον θα ενοχλήσει? Κανέναν. Έτσι λοιπόν, μέχρι το πρωί. Αυτά λοιπόν. Και επειδή έχω την ενημέρωση, να ξέρετε ότι μέχρι και τα Χριστούγεννα θα υπάρξουν και άλλα παρόμοια τέτοια events. Μεγάλα, μεγάλα, έτσι. Καλησπέρα και στη Ρίτα Γέρου. Είναι σήμερα, δεν έχουμε ελληνικά στο πρόγραμμα? Τι έγινε, αφεντικό? Σας τα είπαμε τα νέα? Α, δεν σας τα είπαμε τα νέα. Και νέος κυκλικός κόμβος στο κανάλι τώρα. Αναμένετε στο Μύτικα, πάμε στο κανάλι και έχουμε ακόμα. Από κόμβους, άλλο τίποτα. Δημοπρατείτε, προϋπολογισμό ξέφυγε. 1.405 παρακαλώ. Η μελέτη έχει εκπονηθεί με προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν στη μελλοντική ανακατασκευή του οδικού άξονα. Δηλαδή, θα φτιάξουμε κόμβο στο κανάλι πάνω στην Εθνική Οδό, αλλά

με προδιαγραφές μελλοντικές. Μέχρι και διαστημόπλια θα μπορώ να παρκάρουν. Μιλάμε για τέτοιες προδιαγραφές. Γι' αυτό ξεκίνησαν οι κόμβοι πριν 3-4 χρόνια στα 600 χιλιάρικα. Πήγαμε στα 800, στο 1, 100, 1,405. Αν το άλλο, τα καινούργια κόλπα με τις διαγραμμές στο ποδηλατόδρομο, το Super Wow εδώ πέρα που όμοιος δεν υπάρχει παγκόσμια, έτσι. Πηγαίνοντας λοιπόν το Σάββατο προς Πάργα, περάστε μετά το τούνελ εκεί λίγο πριν φτάσουμε στο καναλάκι και κοιτάξτε αριστερά σας. Θα δείτε ένα... Αυτό τι να πει, σαν να πω. Ίσα που πήγε μια μπολτοζίτσα, έξισε μια φλούδα, βάλανε από πάνω μισό εκατοστό πίσα για να πούνε ότι να κάναν το έργο. Βάλαν και 2-3 κολονάκια και δεν το παραξήλωσαν. Αλλά βέβαια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όλο το κομμάτι αυτό, λίγο πριν φτάσουμε στο καναλάκι επαναλαμβάνω, έχει καλυφθεί από χώμα. Σε πολλά σημεία η πίσα εννοείται ότι έφυγε, πήγε σπίτι της. Και αυτό γιατί είναι έργο προδιαγραφών ευρωπαϊκών. Και βάλε. Και αν κάποιοι σφίγγονται ακόμα για αυτόν τον ποδηλατόδρομο, συγγνώμη, τα είπε ο κύριος Καχρημάνης σε ερώτηση με τις διαγραμμίσεις, να μπαίνει μία διαγράμμιση μέσα στον δρόμο. Και λέει, okay, εκεί θα τα βρουν οι οδηγοί. Δηλαδή, θα τρέχει ο άλλος με 120, θα βλέπει το ποδηλάτι και θα του λέει, παίρνα εσύ και μετά εγώ. Αυτά τώρα να το πάρουμε σαν ανέκδοτα. Ή θα αγκαλιάζονται και θα φιλιούνται, ή σαν ανέκδοτο. Προτεραιότητα πού, στην Εθνική Οδό? Θα δίνει το γιοταχή στο ποδήλατο? Επειδή κάποιοι πήγαν και έβαλαν, λέει, βάση μελέτης. Εκπονήθηκε μελέτη έτσι, με τις γραμμές να κάνουν ζιγζάκ. Εγώ ήθελα να ξέρω, οι ποδηλάτες θα πρέπει να έχουν φάει πριν κάνω αυτή τη διαδρομή, ή νηστικοί? Γιατί αν έχουν φάει, πολύ φοβάμαι ότι κάπου στο δρόμο κάτι θα αφήσουν παρά έξω. Τα ντερά τους ήταν αυτά, δεν ξέρω, το μεσημεριανό, το πρωινό, κάτι θα αφήσουν. Μα τόσο ζιγζάκ, ρε φίλε. Αν πεις τώρα, δεν γινόταν αλλιώς. Μας διώξατε από το μονολίθι. Έχει προβλήματα ο δρόμος. Δεν πρέπει να κάνουμε ζιγζάκ. Ανέβα κατέβα είναι. Καλησπέρα στον Δημήτρο Λόλη, τον Κώστα τον Ισπόγλου, τον Κώστα τον Ζήση, Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, τον Γιάννη τον Τίτσο και τον Θοδωρή τον Δημόπουλο. Τι λέει, μας δουλεύει ο Πασάς Γιάννη. Ποιος Πασάς, τι εννοείς? Καλησπέρα στον Σπύρο Ηλιόπουλο, τον Σταύρο Ευαγγέλου, την Άννα την Κορόγια. Πάμε να μεγαλώσει η παρέα εδώ, Ράδιο Πρόβες 93. Εμείς εδώ δεν χαμπαριάζουμε ούτε από κεραυνούς, ούτε από στραπές, ούτε από βροντές. Και εννοείται ότι τα λέμε έξω από τα δόντια, έτσι. Και μπορεί κάποιοι να καφιώνται ότι κάνουν έργα αναπτυξιακά, έργα οσίας, έργα. Δεν είναι παρά μόνο μία βιτρίνα. Κάποιοι βέβαια συνεχίζουν και λένε αριστερά και δεξιά κουβέντες για κάποιους άλλους ανθρώπους. Κουβέντες κακές, πιπέρι. Τι γίνεται, ρε φίλε, εκεί στο Μίτικα? Εσύ να μας τα πεις, εκεί είσαι εσύ. Τι σε έχουμε ανταποκριτή? Να πούμε ότι ο Γιάννης ο Ντίτσος χθες ήτανε και στο γήπεδο Αθανασία Τσουμελέκα, 4-0 ο Πασπρέβεζα, και στο καπάκι πήγε και στο κλειστό γυμναστήριο, κέρδισε η Νικόπολη το καναλάκι στο τοπικό ντέρμπι. Άρα λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε γούρι, θα παίρνετε το Γιάννη τον Τίτσο. Ο Πασάς από τα Γιάννο, Καχρημάνης, ντε. Α, δεν ξέρω τέτοιες ορολογίες εγώ. Πασάδες, Βελιγκέκες. Τσα, Τόμι, ποιος είσαι εσύ? Καλησπέρα και συμβάκια στο Ροντίλα. Τόμι, τι είσαι εσύ? Όπως είπε ένας Μητροπολίτης στο Δήμαρχο, νομίζω στην Κοζάνη. Έγινε και μια γιορτή. Τέλος πάντων, πάει να πάρει αντίδωρο ο Δήμαρχος, νομίζω Κοζάνη, δεν είμαι σίγουρος. Και του λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης εκεί, εσύ, του λέει, ποιος είσαι? Και μάλιστα διάβασε ότι τη συγκεκριμένη έκφραση τη λέει πολύ συχνά ο Μητροπολίτης, ο συγκεκριμένος. Δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα και κακός που δεν το θυμάμαι. Σε κάποιους λέει που έχει να τους δει πολύ καιρό.
Εμείς εδώ όμως, όχι, έχουμε δήμαρχο, Κυριακή στην εκκλησία, γιορτή στην εκκλησία, επέτειες στην εκκλησία, είναι δίπλα στην εκκλησία. Οπότε δεν έχουμε να πούμε τέτοια κουβέντα. Σε αυτούς που έχουμε να πούμε είναι στους ανθρώπους της αντιπεριφέρειας εδώ. Δεν πατάει κανείς το πόδι του, μόνο ένας. Δύο. Ο δεύτερος πάει μόνο σε γιορτές, ο άλλος πάει και Κυριακές. Τώρα θα μου πείτε, βάζεις δύσκολα. Βάζω δύσκολα, ναι. Ήθελα να ξέρω, ρε φίλε, όμως. Συγγνώμη. Εμείς εδώ ψηφίσαμε για να έχουμε εκπροσώπους που μπορούμε να τους βλέπουμε. Ή ψηφίσαμε εκπροσώπους για να φεύγουν ταξίδια, για να λένε λόγω ελλειμμένων υποχρεώσεων, για να μην εμφανίζονται πουθενά, να είναι τύπου φαντομάδες, να στέλνουν εκπροσώπους, να μην στέλνουν εκπροσώπους. Τελικά τι ανθρώπους ψηφίσαμε, μπορείτε να μου πείτε? Εύχομαι το 28 να μην ξανακάνουμε πάλι το ίδιο λάθος. Καλησπέρα στον Διονύση Τούρλα. Καλησπέρα στον Άγγελο Τσόλη. Ο Γιάννης Οντίτσος λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι με ευχαριστεί, στην αλήθεια είπα. Συγχαρητήρια στις διοικήσεις, τα staff, τους προπονητές δηλαδή, βοηθούς, τους πάντες, αλλά κυρίως τους αθλητές, τόσο του Πασπρέβεζα, αλλά και της Νικόπολη Ιλμόντο. Ο Μεν Πασπρέβεζα κέρδισε 4-0 την ομάδα Λεβάντε, κάνοντας το 3-3. Ένα πρώτο 25 λεπτό κάτω από πολύ δυνατή βροχή. Ο κόσμος παρόλα αυτά σας ενημερώνω ότι βρέθηκε στο γήπεδο και με τη βροχή. Περίπου στα 450 άτομα μέτρησα κεφάλια. Και μάλιστα αφού σταμάτησε η βροχή, ο Πασπρέβεζα χρειάστηκε μόλις 12 λεπτά για να σημειώσει 4 τέρματα

Λοιπόν, είναι ο Άγγελος ο Παπουτσής. Η σειρά των τερμάτων βέβαια ήταν Μουσκοτίτσας, Παπουτσής, Μαγκανάς και Γιαννής. Αλλά για μένα προσωπικά το καλύτερο τέρμα το πέτυχε ο Άγγελος. Παρ' όλα αυτά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Πάμε τώρα για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι την Κυριακή στην Πάτρα με τον Ατρόμητο Πατρών. Και η Πάτρα και εμείς έχουμε το απόλυτο, δηλαδή 3-3. Καλησπέρα και στον Τίμο Μπάμπη στη Γερμανία. Καλησπέρα και στην Ξένια Μίτση. Εμείς θα είμαστε και στην Πάτρα, γιατί έχουμε μάθει σαν sportspress.gr να είμαστε δίπλα στις ομάδες μας.

0: Ακρόπολη τώρα, χθες 7 η ώρα το απόγευμα, κέρδισε στο ντέρμπι του νομού 90. Την Αθλητική Ένωση Καναλακίου με 91-74. Με τρία πρώτα δεκάλεπτα, απίθανα. Απίθανα, τα λέμε απίθανα. Η διαφορά έφτασε στους 18-20 πόντους. Το πρώτο πεντάλεπτο του τέταρτου δεκαλέπτου, η Νικόπολη θα λέγαμε ότι έμεινε στον πάγκο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το καναλάκι να βρει δρόμο, να βρει στόχο κυρίως από τη γραμμή των 6,75, δηλαδή από το τρίποντο, και να μειώσει τη διαφορά φτάνοντας ακόμη και τους 6 από τους 18-20. Και εκεί ήταν που ο coach Ζαφυρούδης παίρνει time out, σταματά την ταχύτητα του καναλακίου, επιστρέφει η Νικόπολη μέσα και στο τελευταίο δεκάλεπτο η διαφορά εκτοξεύθηκε στους 17, 91-74. 2-2 για την Νικόπολη. Να λοιπόν και τα ελληνικά τραγούδια. Καλησπέρα στο Διονύση του Καλλίνικο, από τον Αλέξανδρο του Βασιλιάδη και την κάβα ποτών του Βασιλείου Ευαγγέλου.
1: Και μη φοβηθείς στον ήρω.
0: Και επίσης το σημαντικό είναι ότι ο coach Ζαφυρούδης έκανε ένα rotation 11 παιχτών, δηλαδή όσους είχε στη διάθεσή του, τους χρησιμοποίησε όλους, έδωσε σε όλους χρόνο συμμετοχής και αυτό είναι καλό. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Χρήστος Ομπάλας βγήκε MVP του παιχνιδιού. Σημείωσε 15 πόντους. Τους ίδιους και ο Ξούρας. Ο Δάρατζης 11, Μισαηλίδης 14, Χαρίτογλου 8, Ζαφυρούδης 7, Τζεμπατζίδης 14, Δόνος 2, Δούβλης 2, Μπούσιος 3 και χωρίς πόντο μόνο ο Ντόστας. Για το καναλάκι, Λαζάρου 13, Ρανιέ 8, Ντούμας 18, Βελώνης 2, Πάνο 8, Πολύσος 19, Κασκάνης 6, Κασελούρης Χρυσανθόπουλος χωρίς πόντους. Καλησπέρα και στο Φώτη Ντόμ. Ο Τόμι συνεχίζει να μου λέει τσα!

0: Λοιπόν, είχαμε και φιλικά παιχνίδια. Παρακολουθήσαμε δύο από αυτά.
1: Και μη φοβηθείς στον ήρω.
0: Ο Απόλλωνας Πάργας ιτήθηκε από το Σούλη Παραμυθιάς με 3-2. Ο Ερμής Καναλίου 4-0 άνετα τον Κεραυνό.

μιας και είμαστε στο ποδόσφαιρο, να πούμε και του σκόρερ της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, με τρία τέρματα είναι δύο παίκτες του Ατρόμητου Πατρών, ο Σκούρτας και ο Μπαλασόπουλος. Με τρία και ο Μακρύς του Πανηγιάλιου. Με δύο τώρα είναι Μαγκανάς Παπουτσής Γιαννής του Πασπρέβεζα, Κόστογλου Πλαταριά, Κουτσαντώνης Ατρόμητος Πατρών, Μπουρλάκης Πανηγιάλιος, Νηφορόπουλος, συγγνώμη, Παναχαϊκή, Πατρώνης Παναχαϊκή, Κοκόνης Πανεγρινιακός. Με ένα τέρμα είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Και πάμε και στο Δήμο Φιλιππιάδος. 307.520 ευρώ για την ανάπλαση των πλατείων Καραμαλή και Κρυστάλλι. Το έργο εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου του Πράσινου Τομείου, το οποίο ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 230.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό, 76.000, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ζηρού. Κάτι το οποίο πέρασε και ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού και εγγράφηκε ως έργο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2026. Καλησπέρα στον Χρήστο Λεόπουλο, τον Περικλή Αθανασόπουλο, τον Νικόλα Τσιόρη. Καλησπέρα και στην Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Δήμο Πάργας, όπου είδε και απόειδε ο Δήμος Πάργας σχετικά με τις εταιρείες, με την εταιρεία μάλλον J&K συμφερόντων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, η οποία είχε πάρει, είχε νοικιάσει το δημοτικό ακίνητο στη θέση Κλιμάτη στην Λούτσα, συνολικής έκτασης 40.000 τετραγωνικών μέτρων, μαζί με τις κτηριακές εγκαταστάσεις, προκειμένου να έκανε ένα πεντάστρο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ξενοδοχείο. Ο συγκεκριμένος χώρος είχε εκμισθωθεί από την Black Delta Entertainment Service ΑΕ με συμφωνητικό που είχε υπογραφεί στις 11 Μαρτίου του 2022 για 40 χρόνια. Δηλαδή ως 28 Φεβρουαρίου του 62 και με τίσιο μίσθημα 330.000 ευρώ. Με βάση λοιπόν τους όρους που είχαν μπει στο συμφωνητικό, οι καθυστέρησεις καταβολής πέραν των 5 ημερών προβλέπεται να οδηγήσει σε καταγγελία της μίσθωσης και έναρξη της διαδικασίας έξωσης. Η Δημοτική Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει τον έμιστο δικηγόρο του Δήμου Πάργας, προκειμένου να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, να εισπράξει ο Δήμος το αντίτιμο των οφειλών της εταιρείας. Καλησπέρα και στον Δωμάκο Λιοφώτη.

0: Σήμερα το πρωί παρακολούθησα μία όμορφη δράση των μαθητών του πρώτου δημοτικού σχολείου. Και μάλιστα οι μαθητές της τρίτης τάξης. Μία δράση με τίτλο «Ο μπαλονάνθρωπος και το στιγματόπλεγμα», το οποίο ανέδειξε την αξία της αποδοχής, της συνέστησης και της συμπερίληψης. Ένα ξεχωριστό λοιπόν μήνυμα ανθρωπιάς, αποδοχής και ευαισθητοποίησης γύρω από την ψυχική υγεία έστειλε το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα από αυτή την βιωματική δράση. Ο μπαλονάνθρωπος και το στιγματόπλεγμα, η οποία πραγματοποιήθηκε όπως είπαμε σήμερα το πρωί έξω από το χώρο της Θεοφανίου, στην κεντρική αγορά της Απρέβεζας, για όσους γνωρίζουν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στους δασκάλους των μικρών παιδιών, στους γονείς τους που ήταν η πλειοψηφία τους εκεί. Να χαίρεσε τα αστέρια σας. Και τα παιδιά φυσικά μοίρασαν χαρτάκια με μηνύματα πάνω όσον αφορά την ψυχική υγεία, σε όλους τους περαστικούς. Καλησπέρα στον Περικλή Ζαβιτσάνο και τον Γιώργο Δρόσο.
1: Έβεζα 93.
0: Τέτοιες δράσεις, ναι, και να τις παρακολουθούμε και να τις χειροκροτούμε και να τις δυναμώνουμε να συνεχίσουν

Λοιπόν, έχουμε και τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων για την επέτειο της απελευθέρωσης Πρέβεζας. Τα 114 χρόνια γιορτάζουμε φέτος. Έτσι λοιπόν, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα είναι από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Με ένα πρόγραμμα που θα συνδυάζει ιστορική έρευνα, απόδοση τιμής στους πεζόντες και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, η Πρέβεζα ετοιμάζεται να γιορτάσει τη συμπλήρωση των 114 χρόνων από την απελευθέρωσή της, αναδεικνύοντας την ιστορική διαδρομή της πόλης και τη σημασία της διατήρησης της συλλογικής μνήμης. Στις φετινές εκδηλώσεις, ξεχωριστή θέση έχει το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Ιστορία της Πρέβεζας μέσα από τις αρχαϊκές νομικές πηγές», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα του Δήμου Πρέβεζας. Διοργανώνεται από την νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής τον επίκουρο καθηγητή Αλέξανδρο Διαρμακόπουλο. Την 3η 20 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Πεσότων Νικόπολης. Το βράδυ της ίδιας μέρας στη Διοφάνειος αίθουσα θα φιλοξενήσει η κεντρική εκδήλωση της επετείου. Και Τετάρτη 21 του μήνα, ημέρα κορύφωση των επιτελειακών εκδηλώσεων, 10.30 θα τελεστεί η δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου. Θα ακολουθήσει η ομιλία για την επέτειο, επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρών, κατάθεση στεφάνων και όλα αυτά για τα 114 χρόνια από την απελευθέρωση της Πρέβεζας. Καλησπέρα στον Χάρη Διαμάτη, τη Μαρία Ντελή. Καλησπέρα, δεν βλέπω, νέα δεν βλέπω, σχόλια δεν βλέπω, καλά πάμε δηλαδή. Είναι όλα καλά. Θυμάστε πριν τις βροχές που λέγαμε εύχομαι να είναι καθαριστά τα φρεάτια, οι δρόμοι και όλα αυτά για να μην ξαναδούμε καπάκια στον αέρα. Τα είδαμε λοιπόν στον αέρα, χθες. Είδαμε λοιπόν τα καπάκια στον αέρα εδώ πίσω από τα γυμνάσια για πολλωστή φορά. Ένα άλλο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ορισμένες υπηρεσίες κινούνται με τη ταχύτητα φωτός, το λέω χαριτολογώντας, έτσι, ενώ έχετε ενημερωθεί από πολίτες ότι υπάρχει σπάσιμο σε έναν αγωγό ή σε κάποιο σημείο στην πόλη, το αφήνετε να περάσει καμιά εβδομάδα. Okay. Και μετά, αφού με ενημερώσουν και εμένα οι πολίτες, γιατί βλέπουν ότι αργείται και εγώ ενημερώνω εσάς, τι μου λέτε, πάμε αμέσως. Αν είναι να λειτουργούμε έτσι, τότε να πηγαίνω κάθε πρώτη του μήνα να εισπράττω εγώ αντί για εσάς. Καλησπέρα στον Κώστα Τουλκερίδη. Λοιπόν, ένα παρόμοιο πρόβλημα είχαμε με ένα κόψιμο. Δεν ξέρω αν είναι αγωγός, το είδα πολύ μικρό το κομμάτι αυτό. Σωλήνα, δεν ξέρω τι σωλήνας είναι. Επί της οδού, μαντέψτε πια οδό. Ναι, δεν το βρήκατε. Συνοδό καλημέρι, καλά ακούσατε. Εκεί που υποτίθεται ότι όχι μόνο σκάφτηκε, αλλά την αποτελείωσα την οδό, μέχρι τέρμα φτάσα, μέχρι το πάτο της, για να περάσουνε υπόγεια καλώδια ρεύματος, φυσικό αέριο, καινούργιους αγωγούς νερού, οπτικές ίνες και όλα αυτά τα μάτζαρα φάτζαρα. Και ναι, επί μια εβδομάδα ήταν κομμένος ο λίνας και το νερό έρε άφθονο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μια κυρία η οποία αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας και μένει στην περιοχή, σε προσπάθεια έτσι να βγει από το σπίτι της, να πάει η γυναίκα στη γωνία να ψωνίσει, γλίστρησε και έπεσε. Ευτυχώς, από ό,τι με ενημέρωσε ο γιος της, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Με ενημέρωσαν όμως ότι έχουν κάνει καταγγελίες στην αστυνομία, έχουν κάνει καταγγελίες στο Δήμο, αλλά πόσο και ο μήνας, 12. Τι να πω. Τι να πω.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ με πολλά πολλά πολιτικά σχόλια.
1: Radio Preveza 93.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη. Ανησυχία επικρατεί στο Κρυονέρι και ευρύτερα στον Δήμο Διονύσου για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων data centers. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καταστώντας σαφές ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος της δημόσιας υγείας, των υδάτινων αποθεμάτων και του οικιστικού χαρακτήρα του Κρυονερίου. Την πιθανή εμπλοκή και τρίτου ατόμου στον θάνατο της 20χρονης έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη εξετάζουν οι αρχές. Στην ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν θα βρεθούν ξανά αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μυρίσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 2684041217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο. Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
10: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
11: 93 FM Radio.
0: Beautiful girls all over the world. Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Καλησπέρα στον Βασίλη Κατσανάκη. Καλησπέρα, λέει Γιάννη από Βύρονα Αττικής. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα και στον κύριο Αναστάσιο Δράκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πύρου. Τον Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη, τη Μέρη Παπαδοπούλου, τον Παντελή Πάντα, τη Βασιλική Δρόσου και τη Σπυριδούλα Σολδάτου. Πάμε λοιπόν στα πολιτικά μας σχόλια. Σας είχαμε πει ότι. Θα βρίσκοντας στην Πρέβεζα χθες το πρωί. Η Νάντια Γιαννακοπούλου, συνέδρια της Θεοφανίου, προκειμένου να μιλήσει για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εν ώψη των εθνικών εκλογών. Σας είχαμε πει ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι τα πιο αγαπητά πρόσωπα που υπάρχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά, η εικόνα που είδα από φωτογραφίες, εγώ ίδιος δεν πήγα, ήταν μια εικόνα περίπου 50 ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν εκεί τέλος πάντων για να ακούσουν τα όσα είχε να πει η Νάντια Γιαννακόπουλου, η οποία έκανε ένα ανοιχτό κάλεσμα συστράτευσης εν ώψη των εθνικών εκλογών. Η ίδια μίλησε για το ενεργειακό κόστος, τις τιμές των καυσίμων, για την ακρίβεια.

πολλές οικονομικές πιέσεις αποδέχονται τα νοικοκυριά, δίνοντας έμφαση, όπως είπαμε και στην αρχή, στο ενεργειακό κόστος, στα καύσιμα και την ακρίβεια. Ζητήματα που επηρεάζουν φυσικά την καθημερινότητα των πολιτών. Παρουσίασε παράλληλα ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας την ανάγκη να προβληθούν οι προτάσεις και θέσεις του κόμματος μέσα από το κυβερνητικό πρόγραμμα.

οι πολιτευτές. Γιώργος Δημητρίου, Παύλος Φρακούλης, Μαρία Χίτα. Αλλά και ο πρώην γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος. Μπροστά ο αντιδήμαρχος Πρέβεζας, ο Φώτης Ζέρβας. Λίγο πιο πίσω, δεύτερη σειρά, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες πάντα και τα λέμε τώρα, ο Χρήστος Μπαΐλης. Πρώην πρόεδρος κοινότητας Μύτικα, ο Γιώργος Ονόβας. Και πρώην συντονίστρια του Μπασόκο, η Άννα Γκορόγια. I'm always hearing your name. Ο πρώην βουλευτής ο Τάκης ο Ντούσκας. No matter where I'm at, girl, you make me wanna sing. Whether a bus or a plane. Πρώην δημοτική σύμβουλη, αντιδήμαρχη, no other girls. Του Δήμου Πρέβεζας. And you

0: όμως που μπορεί να μάθατε, αλλά να μην ήσασταν εκεί να τα ακούσετε, ήταν ότι στα πηγαδάκια που υπήρχαν στην αίθουσα του Στεφανίου μέσα και έξω, πολλοί μίλησαν για ανθρώπους μονοματεπώνυμο, όχι έτσι στον αέρα, για ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν ξεκίνησαν από το Πασόκ, επωφελήθηκαν από το Πασόκ, πήραν θέσεις από το Πασόκ, έτσι, βάζοντας πλάτη το Πασόκ, και τώρα λέει φαίνεται να κοιτούν προς τη μεριά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Σας λέει κάτι αυτό? Καλησπέρα στη Σπυριδούλα, την Σολδάτη, τον Φώτη, τον Μελά, την Ειρήνη, την Κυριαζή, τον Αντώνη, τον Μαμάκο, τον Νίκο, τον Πατακιάρα. Σας λέει κάτι αυτό? Είναι ορισμένοι άνθρωποι που πάνε από κόμμα σε κόμμα, όπως οι μελισσούλες, τσουπ τσουπ λίγο από εδώ, τσουπ τσουπ λίγο από εκεί, αναλόγως τα συμφέροντα, κυρίως τα προσωπικά τους, κυρίως το πού θέλουν να πάνε για να αναδειχτούν ακόμα περισσότερο, να ανέβουν, σκαλιά εξουσίας, δεν ξέρω τι άλλο, και αρχίζουν και διαδίδουν αριστερά και δεξιά ότι εγώ επιθυμώ να είμαι εκεί, αν και εφόσον μου κάνει πρόταση. Και σιγά ρε μεγάλη, ποιος είσαι τώρα εσύ που θα σου κάνει πρόταση οποιοδήποτε? Σιγά τώρα, υπήρξε ένα φεγγάρι, ξέρω εγώ, δήμαρχος, βουλευτής, νομάρχης. Και τώρα τι θα σε ξαναγυρίσουμε πάλι τα νάσκελα? Λοιπόν, για μένα, όσοι είσαστε σειρές εφεδρείας, καθίστε στα αυγά σας. Καθίστε στα αυγά σας. Σας φάγαμε στη μάπα, σας είδαμε μια φορά, σας είδαμε δύο, καθίστε στην πάντα. Να το πούμε πρεβεζάνικα. Αφήστε να πει και κανένας νέος. Αφήστε να μπει και ένας νέος. Συνταξιούχοι είσαστε. Πάρτε τα καφενεία. Ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Αφήστε την πολιτική. Δώστε τόπο στα νιάτα. Αυτό να δω πότε θα γίνει πράξη. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους 75, 80 και να θέλουν να είναι ακόμα σε πολιτικά όργανα. Να έχουν εξουσία. Και, δηλαδή να έχουν καρέκλα. Δώστε μια καρέκλα ρε παιδιά. Δώσε τους μια καρέκλα. Αναπαυτικά όμως, έτσι. Yeah. Όχι από αυτές τις ξύλινες, τις πλαστικές που έχουμε εμείς εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα. Αναπαυτικά. Έτσι. Για να κουνά το δάχτυλο καλύτερα. Καλησπέρα στο Λάμπρο τον Κανιόρη, την Αντιγόνη τη Ρουσά. Όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, ορισμένοι δεν περιορίζονται μόνο σε επαφές και συνομιλίες με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά φαίνονται κατά τους ίδιους να έχουν και αυξημένες πιθανότητες να ενταχθούν στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο στο νομό της Πρέβεζας. Για σας που με παρακολουθείτε καθημερινά, σας είχα πει ότι με την επιστροφή του Τσίπρα ξανά με νέο κόμμα, υπάρχουν πολλοί μνηστήρες, παλιοί και νέοι. Οι περισσότεροι είναι από το Πασόκ αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε παλιά που φεύγαν όλοι σοριδών από το Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μου τον κάνατε μάγκα? Έτσι. Ξαναπάτε τώρα να το ξανακάνετε πάλι μάγκα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ναι μεν κυβέρνησε, αλλά ουσιαστικά δεν έκανε και τίποτα. Δεν έκανε και τίποτα. Α, ξέχασα, υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Ας πρίσαν και λίγο τα μαλάκια του. Ίσως να φωτίστηκε λιγάκι περισσότερο. Ίσως να τα λέει λίγο καλύτερα. Αλήθεια, με τα αγγλικά πώς τα πάει? Do you speak English? Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε τις Οξφόρδες παιδιά, αλλά οκ, okay, ρε παιδί μου, τουλάχιστον μία προφορά την έχουμε. Καλησπέρα στο Βυσσαρίον Σάκο. Αλλά ρε φίλε, να μου φεύγετε από το Πασόκ ορισμένοι, να πηγαίνετε στο ΣΥΡΙΖΑ για να βγει ο Τσίπρας πρωθυπουργός που βγήκε, να του ζητάτε και να λαμβάνετε θέσεις, να ξαναεπιστρέφετε πάλι πίσω στο Πασόκ, και τώρα ξαναφεύγετε να πηγαίνετε μαζί του πάλι πίσω γυρίσματα. Αν ήμουν Ανδρουλάκης, θα σας είχα κόψει τα πόδια. Στην κυριολεξία τα πόδια.
1: Το Radio Preveza 93.
0: Για να μην το πω ακόμα πιο πρεβεζάνικα, καταλαβαίνετε ότι γελάω. Λοιπόν, να μην το πω ακόμα πιο πρεβεζάνικα, τι θα σας είχα κάνει.
1: και αυτό.
0: Και οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ εχθές λέγανε ότι είναι αχάριστοι, έχουν προσωπικό όφελος. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Μην κοιτάτε εσείς τώρα που μείνατε στο ΠΑΣΟΚ ότι είσαστε ρομαντικοί. Οκ, κάποιοι είναι, ρε παιδί μου, δεν έχουν ρομαντισμό.
1: 93.
0: Αφού να φανταστείτε στη γυναίκα τους, παράδειγμα του Αγίου Βαλεντίνου, δεν πάνε λουλούδια. Κοψίδια πάνε. Και μάλιστα τους χαρακτηρίσατε ορισμένοι που κάνατε εκεί τα πηγαδάκια, εχθές Θεοφάνιο, ως πολιτικούς γυρολόγους. Αυτά τα λέτε μεταξύ σας. Δεν πάτε να τους βρείτε να τους τα πείτε στα μάτια μπροστά, στο πρόσωπο, face to face. Εγώ πώς θα σας χαρακτηρίσω σας, που τα λέτε

0: Τώρα η Αθήνα έχει γίνει Far West, έτσι. Μενίδη την έσπασαν στο ξύλο και συνέχεια την έπνιξαν. 89 ετών γυναίκα. Έριχνε δηλητήριο στα γεύματα του ενδιαστάσει συζύγου της στο Περιστέρι, μία γυναίκα. Δηλαδή, okay.
1: Κοίτα να δεις πως αλλάξαμε.
0: Ένας γυναικολόγος στην Αθήνα είχε όνομα Μικρός Πρίγκιπας, 52 ετών αυτός. Και είχε πορνογραφικό υλικό σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο κινητό του, στο λάπτοπ, στο γραφείο του, στο σπίτι του, παντού. Παντού, παντού. Και αυτός ήταν γυναικολόγος. Ένας άλλος στην Αθήνα πάλι νίκιαζε σπίτι σε φοιτήτρια και της είχε κρυφή κάμερα, μία σε κρεβατοκάμερα στο φωτιστικό και μία στο μπάνιο. Και ευτυχώς μια κοπέλα το πήρε χαμπάρι και έγινε ο τρελός χαμός. Ορισμένοι δεν πάτε καλά καθόλου, έτσι. Δεν πάτε καθόλου καλά. Έχετε μυαλό αχαρακτήριστο. Έρχονται τα παιδιά του κόσμου να σπουδάσουν και εσείς χρησιμοποιείτε το σπίτι που νοικιάζετε προκειμένου τι, ρε φίλε. Τι. Εγώ πάντως αν είχα τη δυνατότητα και ήμουνα δικαιοσύνη με συνοπτικές διαδικασίες, ούτε ακροματικές διαδικασίες, ούτε απολογίες, τίποτα. Μέσα, μέσα. Στο πολύ μέσα όμως. Εκεί που στο βάθος, πολύ βάθος, πέφτει το σαπούνι κάτω. Εκεί θα σας είχα όλους. Δεν πάει να γέμισαν οι φυλακές, θα φτιάχνα κι άλλες. Κι άλλες. Για σας, τα αρρωστημένα μυαλά.

Σας είχαμε ότι θα έρθει ο Υπουργός Υγείας εδώ στην Ήπειρο να κάνει εγγένεια. Σας είχα μιλήσει για την Πρέβεζα. Μας πρόλαβαν τα Γιάννη όμως, τα ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό. Ίσως να έρθει όμως και από εδώ. Να τα κάνει 2-1. Του πού να πηγαίνει πάλι πίσω και να ξανάρχεται. Βενζίνες, ξέρετε που έφτασε η βενζίνη. 2-20. 2-20. Αν πεις τώρα ένα κυβερνητικό αυτοκίνητο, σιγά με πληρώνει βενζίνη. Τα έχουν τζάμπα.

Διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα στο Πρέβεζα Best. Τίτλος: προχωράει η διαδικασία για την προμήθεια του τεχνικού εξοπλισμού της ΑΕΝ Πρέβεζας. Αλήθεια! Πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι προχωράει η διαδικασία εξοπλισμός. Με τόσο εξοπλισμό που έχει πάρει η ΑΕΝ τα τελευταία 5 χρόνια, με τόσα εκατομμύρια, πραγματικά, θα έπρεπε να γίνει αεροπλανοφόρο, όχι Ακαδημία Υπουργικού Ναυτικού. Και να σας πω κάτι, κύριοι. Okay. Λέτε χρήματα για εξοπλισμό. Μπράβο σας. Χρήματα όμως για το κτίριο, το κτηριακό κομμάτι, όσον αφορά εκεί τόνες, εκεί που τα παιδιά, ξέρω, θα πιούν ένα καφέ, θα καθίσουν να διαβάσουν, τις αίθουσες. Από το 70 δεν έχει πέσει φράγκο τσακιστό. Φράγκο. Εσείς κοιτάτε να πάρετε εξοπλισμό. Πάρτε εξοπλισμό. Hey, hey, oh, oh, oh. Δίνουν τα εφοπλιστικά γραφεία κάθε 3 και λίγο χιλιάδες ευρώ. Όλα τα εφοπλιστικά γραφεία προσλαμβάνουν, εννοείται, μετά απόφοιτους των Ακαδημιών Υπουργικού Ναυτικού στα καράβια, γιατί οι περισσότεροι εφοπλιστές προτιμούν Έλληνες αξιωματικούς. Λοιπόν, και δίνουν οι άνθρωποι χρήματα, χορηγίες. Αυτά τα χρήματα πραγματικά πάνε στις Ακαδημίες Υπουργικού Ναυτικού? Έτσι, το έχω μια απορία. Πάνε. Ή μέχρι να έρθουνε από Αθήνα Πρέβεζα κάπου στο δρόμο τα τρώμε σουβλάκια.

και κάτι άλλο. Σας είπα στην αρχή, στο πρώτο ημίωρο, ότι ετοιμάζεται το Δήμος Πρέβεζας να κάνει εορταστικές εκδηλώσεις για τα 114 χρόνια για την απελευθέρωση. Οκ. Okay. Εννοείται ότι στα ενδιάμεσα θα υπάρχουν και κάποια γεύματα. Καλό απόγευμα στην Γκόλφο Νικολού και στη Βασιλική τη Δρόσου. Άντε να μας έρθεις. Μας έγινες κερκυραία. Λοιπόν, σε αυτά τα τραπεζώματα ουδέποτε έχουν καλεστεί οι δημοσιογράφοι. Ποτέ. Άντε ένα κουλούρι και ένα καφέ στο πόδι. Αλλά τραπέζωμα όχι. Όχι επειδή είμαστε νηστικά το λέω, απλά έτσι. Yeah. Αν πεις τώρα δεν προβλέπεστε στο πρωτόκολλο, όχι. Στο πρωτόκολλο δεν προβλεπόμαστε να έρθουμε εμείς. Προβλέπετε ας πούμε να έρθουμε να βγάζουμε φωτογραφίες και βίντεο την ώρα που είστε με τη μασαμπούκα. Εκεί προβλέπετε να έρθουμε. Yeah. Αλλά να ταϊστούν όλα τα γραφεία του Δήμου Πρέβεζας, αυτό προβλέπετε. Yeah. Και οι οικογένειες αυτών, έτσι. Yeah. Και μη μου πείτε δεν έχει γίνει. Γιατί ξέρετε κάτι, κυρίες και κύριοι, έχω βαρεθεί να πληρώνω σαν πολίτης της Πρέβεζας και να βλέπω τα χρήματά μου να πηγαίνουν στον αέρα. Πραγματικά στον αέρα. Πληρώνω με νερό 27,5 με τη σύζυγο, 52 ήρθε τώρα. Double score. Σαν αυτό που πήγαμε να δούμε χθες με την Νικόπολη, σε κάποια φάση το σκορ ήταν 36-18. Το λέω χαρακτηριστικά γιατί το θυμάμαι από τη μετάδοση που έκανα. Double score. Δεν το έψαξα γιατί πλήρωσα. Και μάλιστα, σύμφωνα με το καινούριο νόμο, λέει ότι όποιος καθυστερήσει θα είναι υπεύθυνος και ο Γενικός Διευθυντής να σταλούν τα χαρτιά στην ΑΔΕ και να έχει με την ΑΔΕ να τα κάνει, έτσι. Εκτός αν πει σε δόσεις και δεν πληρώσει δόσεις και. Αυτοί που χρωστάνε ήδη χιλιάδες ευρώ, κύριοι, στη ΔΕΙΑ Πρέβεζας, θα υπάρξει μέρημνα ή θα κυνηγάμε τον απλό πολίτη? Αλλά τι τα λέω? Γιατί κουράζομαι? Γιατί αγχώνομαι? Γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί νευριάζω? Λεφτά υπάρχουν. Να φαν και κούτης. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ για την δική σας ενημέρωση. Ενημέρωση μόνο ματεπώνυμο. Και θα σας πω και κάτι να το βάλετε έτσι, να το σκεφτείτε. Γιατί πιστεύετε ότι έχω σταματήσει το τελευταίο διάστημα, ενώ ανασυχνά διαστήματα έχω καλεσμένους και δεν τους διαφημίζω πριν? Γιατί το έχω κόψει αυτό? Γιατί έχω πιστούς ακροατές και πιστούς ανθρώπους καθημερινά που παρακολουθείτε αυτήν εδώ την εκπομπή για να μαθαίνετε τα νέα της πόλης, τα νέα του νομού με το όνομά τους. Έτσι όπως δεν θα το διαβάσετε, δεν θα τα ακούσετε, δεν θα το δείτε πουθενά αλλού. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Αποστόλης ο Σόφης, γι' αυτό σας πάω. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, see you tomorrow. Ενημέρωση συνεχίζεται onprevezanews.gr, sportspress.gr. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, μουάχ. Και από μένα, πώς λέγαν παλιά, και από μένα, μουάχ, φιλάκια.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
5: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
5: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
5: Είδη barbecue.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: επιλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι και αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
2: Είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό Ντάτσια, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι τάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Ανδρέας.
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο. Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι και αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ. Πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Νέο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Zero, μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, το πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με
1: ασύγκριτη στις τιμές.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
0: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του, που θα κυκλοφορήσει το 2027, μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Patient Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σύγχρονο.

0: Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Νέο σίγγλι από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Zero, μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, το πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες, δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937, σαν σήμερα, και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότη, που γεννήθηκε το 1935, σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ, που το 1938, σαν σήμερα, άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου, που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM.

Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2 6 82 0 29 665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Sweet.

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: Radio Prefesa
1: 93.
0: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την ευθύνη για την εντός έδρας ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα ανέλαβε στον ΠΑΟΚ ο τεχνικός του Αλέσιο Λύση. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Έχουμε λάθος νοοτροπία στο γήπεδο, επισήμανε ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ Δημήτρης Πέλκας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Super League, η Καλαμάτα κέρδισε την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο handball, ο πρωτοπόρος και αίτητος Ολυμπιακός νίκησε με 34-30 την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Α1 των Ανδρών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Δεν το είπα πριν στη ρύθμιση των ήχων. Τρίτη και 13. Περαστικά σας. Για όσους είναι προληπτικοί. Για όλους όσοι είναι προληπτικοί. Οι υπόλοιποι είμαστε καλά. Όχι, το λέω γιατί έχουν έρθει και μηνύματα γι' αυτό. Και τι θα κάνετε. Εντάξει, μια με... τον καιρό να προσέχετε όμως. Γιατί βλέπω εδώ στο χάρτη ότι υπάρχουν αρκετά τμήματα της χώρας που δείχνει, δεν ξέρω πόσο θα εξελιχθεί αυτό, ότι έχει, το λέει δηλαδή για το δελτίο, ότι θα έχει έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Ούτε τη διάρκεια μπορούμε να προβλέψουμε, ούτε την ένταση. Οπότε είναι μια μέρα η σημερινή, αυριανή, που θέλει προσοχή και η Τρίτη και η Τετάρτη. Την Πέμπτη το πράγμα ηρεμεί σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχει πέσει σημαντικά η θερμοκρασία. Λοιπόν, γεια σου ρε Νίκο. Ναι, τι ρωτάς, δεν ξέρεις, ξέρεις. Γιάννη, τα στοιχεία που έχει στείλει είναι αυτά που έχω βρει εγώ, είναι άσχετα τελείως αυτά που μου στέλνεις. Βλέπω και τους τομείς με τη μεγαλύτερη κάμψη και τα κλεισίματα, βλέπω και τους τομείς που πρωταγωνίστησαν σε νέα ανοίγματα. Δεν είναι αριθμοί απλοί. Άνοιξαν, έκλεισαν τόσα, αλλά άνοιξαν τόσα. Να δούμε τι έκλεισε και να δούμε τι άνοιξε. Έχει σημασία. Αν ας πούμε κλείσουν 3 μαγαζιά ένδυσης και ανοίξουν 3 mini market, δεν είναι ισοδύναμα. Έτσι. Δεν λέω ότι έγινε έτσι. Προσπαθώ να βρω στοιχεία που να είναι πιο στοχευμένα. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Χαρούμενος για την Ακάρα που κέρδισε χτες. Έπιασα και τον Ολυμπιακό, στεναχωρημένος που έχασα από τον Άρη βέβαια. Και παράλληλα με το χάτμπολ τώρα με τον Ολυμπιακό. Να κάνουμε έτσι αυτά τα παιχνίδια.
0: Καλά, εντάξει, θα γίνεται. Να κερδίζουμε παντού πάντα.
1: Και τον Ολυμπιακό χτες το πιάσαμε, μια χαρά. Όλα δεν είναι θέμα, αλλά...
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καμιά έκπληξη, Καραμπινάτη.
1: Το είχα τσεκάρει, τέλος πάντων, ναι, λέγανε για διπλό πολύ, αλλά δεν επειδή δεν πάρει.
0: Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι που τα έχει και τα τρία σημεία μέσα.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω Παναθηναϊκό βασικά. Ήθελα για να έχουμε ένα πόντο διαφορά και να...
0: Α, γι' αυτό πάντως σαν παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που έχει όλα τα σημεία μέσα. Το ΠΑΟΚ, το χθεσινό, ο ΠΑΟΚ, εγώ που δεν παίζω, δεν θα πήγαινε το... Δηλαδή, εντάξει, κάποιο που παίζει, προφανώς για να βγάλει κέρδος θα ποντάρει στην Καλαμάτα, αλλά εμένα δεν θα πήγαινε το χέρι μου.
1: Έτσι το είδα, έχω πέσει πολλές φορές μέσα βέβαια και πολλές φορές έφυγε, δεν είναι
0: πάντα. Εντάξει, το στοίχημα είναι τζόγος, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Δεν θα περνάω το περιστέρι, το τυμπάει θα λέγα τηλεφωνία. Λοιπόν, όσον αφορά για τα σαπιοκάραβα που έρχονται,
0: δεν είναι όλα σαπιοκάραβα, κύριε Γιώργο.
1: Όχι, έστω. Με τους λαθρομετανάστες, όπως τους λένε πολλούς, δεν υπάρχει λαθρέα ψυχή.
0: Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Δεν πρόκειται να.
1: Ας υποθέσουμε ότι είναι λαθρέα οι μετανάστες. Εγώ προτείνω να βάλουμε τα καράβια αυτά τώρα που δεν έχουν πολύ κόσμο πήγαινε, αλλά που πάνε στην Κρήτη. Να τους πηγαίνουν στην Κρήτη. Καλοί άνθρωποι κριτικοί. Πάει ένα πρόβλημα, αλληλέγγυη είναι από ό,τι έλεγε και ο κύριος πριν. Αφού γιατί, εκτός αν είναι αλληλέγγυη μόνο στους μεταξύ μας, Έλληνες με Έλληνες. Αυτό δεν το διευκρινίζει. Εντάξει, οκ. Αλλά εγώ λέω να βουλιάξει η Κρήτη από μετανάστες. Εγώ θα το ήθελα, ας πούμε, γιατί είναι φιλόξενη.
0: Εγώ δεν θα ήθελα καμία περιοχή της Ελλάδας να βουλιάξει από μετανάστες. Απλά.
1: Μόνο μας.
0: Πώς.
1: Θα τη βουλιάξουμε εμείς από μόνοι μας, δηλαδή.
0: Απλά πρέπει σε κάποια στιγμή η πολιτεία ή εκάστοτε κυβέρνηση, η πολιτεία γενικώς, να κληθεί να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το μεταναστευτικό, γιατί εντάξει δεν είναι η κατάσταση που ήταν την περίοδο διακυβέρνηση από τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι και καλή η κατάσταση. Πρέπει σε κάποια στιγμή να οργανωθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, διότι οι ροές λόγω και της γενικευμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν ξέρω, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει για πόσο. Κατά ψέματα.
1: Σεβαστό. Εγώ είχα πει όμως και για τον πόλεμο με την Ουκρανία και για τον πόλεμο με το Ιράν θα συνεχιστεί και μου λέγανε όλοι δεν ισχύει αυτό. Είχα πει ότι θα συνεχιστεί για πάρα πολύ και θα πω και μια ημερομηνία σταντέρα από τώρα για να την έχεις στην εικόνα και σημανόλοι ποιος μας ακούνε. Μετά τις 15.
0: Ω, κύριε Γιώργο.
1: Όχι, έστω. Με τους λαθρομετανάστες όπως τους λένε πολλούς. Δεν υπάρχει λαθρέα ψυχή.
0: Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Δεν πρόκειται να...
1: Ας υποθέσουμε ότι είναι λαθρέα οι μετανάστες. Εγώ προτείνω να βάλουμε τα καράβια αυτά τώρα που δεν έχουν πολύ κόσμο πήγαινε έλα που πάνε στην Κρήτη. Καταφέρουμε να τους πηγαίνουν στην Κρήτη. Καλοί άνθρωποι κριτικοί. Πάει ένα πρόβλημα. Αλληλέγγυη είναι από ό,τι έλεγε και ο κύριος πριν. Αφού γιατί, εκτός αν είναι αλληλέγγυη μόνο στους μεταξύ μας, Έλληνες με Έλληνες. Αυτό δεν το διευκρινίζει. Εντάξει, οκ. Αλλά εγώ λέω να βουλιάξει η Κρήτη από μετανάστες. Εγώ θα το ήθελα, ας πούμε, γιατί είναι φιλόξενη.
0: Εγώ δεν θα ήθελα καμία περιοχή της Ελλάδας να βουλιάξει από μετανάστες. Απλά.
1: Μόνο μας.
0: Πώς.
1: Θα τη βουλιάξουμε εμείς από μόνοι μας, δηλαδή.
0: Απλά πρέπει σε κάποια στιγμή η πολιτεία. Η εκάστοτε κυβέρνηση, η πολιτεία γενικώς, να κληθεί να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το μεταναστευτικό, γιατί εντάξει, δεν είναι η κατάσταση που ήταν την περίοδο διακυβέρνηση από τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι και καλή η κατάσταση. Πρέπει σε κάποια στιγμή να οργανωθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, διότι οι ροές, λόγω και της γενικευμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν ξέρω, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει για πόσο.
1: Εγώ.
0: Κατά ψέματα.
1: Σεβαστό.

0: να βουλιάσει. Κρήτη από μετανάστε. Εγώ θα το ήθελα, ας πούμε, γιατί είναι φιλόξενη.
1: Εγώ δεν θα ήθελα καμία περιοχή της Ελλάδας να βουλιάξει από μετανάστες. Απλά.
0: Μόνο μα.
1: Πώ.
0: Θα βουλιάξουμε εμεί από μόνοι μα, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Αυτό το άλλο. Για παίρνουμε
1: απλά. Πρέπει σε κάποια στιγμή η πολιτεία ή εκάστοτε κυβέρνηση, η πολιτεία γενικώς, να κληθεί να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το μεταναστευτικό, γιατί εντάξει, δεν είναι η κατάσταση που ήταν την περίοδο διακυβέρνηση από τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι και καλή η κατάσταση. Πρέπει σε κάποια στιγμή να οργανωθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, διότι οι ροές, λόγω και της γενικευμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν ξέρω, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει για πόσο. Κατά ψέματα.
0: Σεβαστό. Εγώ είχα πει όμως και για τον πόλεμο με την Ουκρανία και για τον πόλεμο με το Ιράν θα συνεχιστεί και μου λέγανε όλοι δεν ισχύει αυτό. Είχα πει ότι θα συνεχιστεί για πάρα πολύ και θα πω και μια ημερομηνία σταντέρα από τώρα, έτσι, για να την έχεις την εικόνα και σημαίνει όλοι ποιος μας ακούνε. Μετά τις 15 του μήνα, του Νοέμβρη, θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβλημα και με τον πόλεμο της Αμερικής μετά τις εκλογές.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι τόσο σύντομα θα κάνει παρέμβαση ο Τραμπ μετά τις εκλογές.
0: Βεβαίως.
1: Το ακούω και από άλλους ακροατές και το διαβάζω. Εγώ νομίζω ότι θα τα αφήσει αρκετό καιρό.
0: Το γυρίσανε τούμπα όμως και η Πακιστάν. Ο Πακιστάν και η Τουρκία. Λέει τώρα είναι λέει, μόνο για άμυνα αυτό που υπογράψαν στη Μέκα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ή η Ουκρανία με τη Ρωσία τώρα ότι θα βομβαρδίζουμε λέει πετρελαίο τέτοια και βάσεις που έχουν.
1: Τώρα που. Να δούμε και πώς. Τι συμφωνία είναι αυτή που κλείστηκε.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ... Αυτό είναι για τα τερτύπια. Ο Τραμπ και τον Πούτιν δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Απλά τώρα με την Ουκρανία έγινε ο πόλεμος γιατί ήθελε να κάνει, να έχει βάση. Η Αμερική την έβαλε την Ουκρανία να πολεμήσει με την Ρωσία και τώρα πάει να το γυρίσει τούμπα και να πετάξει
1: έξω το δεν πάει, το γύρισε.
0: Ναι, σαν τη στιγμή λιμονοκουά. Τώρα δεν τα ξέρουμε αυτά. Είναι τερτύπια των λαών. Γι' αυτό δεν θέλω να πω τα σύνθημα και θα παρεξηγηθώ. Ότι Αμερική, Ρωσία, μαμώ την εξουσία. Τώρα τι να λέμε. Δεν είναι εξουσιαστές οι άνθρωποι. Είναι και οι δύο φασιστοειδοί. Έχουν να κάνουν εκλογές και όταν κάνουν, τουλάχιστον στη Ρωσία, με το πιστόλι στον πρόταγο. Έτσι θα ψηφίσω και εγώ και εσύ και όλοι.
1: Στη Ρωσία έχω ξεχάσει πότε κάνουν εκλογές.
0: Γιατί στην Ουκρανία. Γιατί.
1: Αλλά αφήστε η Ουκρανία, εντάξει.
0: Κατάλαβες, εντάξει. Γι' αυτό λέμε τώρα. Μην τσιμπάει ο κόσμος με τα 350.000 βαρέλια και τα 800 και τα 1 εκατομμύριο. Αυτά είναι καραγκιουζιλίκια. Το πέλετ που θα πέσει και τα σανίδια που θα καίγονται.
1: Αν είναι πέλετ, είναι καλά. Τα σανίδια είναι το πρόβλημα.
0: Άστο, το πελεκούδι. Λοιπόν.
1: Γιατί το πέλετ λειτουργεί. Τα σανίδια είναι το πρόβλημα. Και που θα πετάνε μετά τα καρφιά.
0: Ακριβώς. Τι θα κάψουν και τι θα βρωμήσει όλο ο τόπος και
1: Το βερνίκι θα πάει σύννεφο.
0: Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, μη ζωτάξει και ξέρω ψωμί. Είχα μία νίκη και λέω είχα, γιατί εγώ δεν είχα ακούσει ούτε τον κύριο Μητρόπουλο, ούτε κανέναν άλλο να πει. Θυμάσαι, το είχα πει εγώ και είχα πει ότι για τα άτομα που έχουν πρόβλημα είναι κάτω των 55 και δεν παίρνουν επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Γιατί αν είσαι κάτω του 55 και παίρνει επίδομα του ΟΠΕΚΑ, οκ, μπορεί να πάρει και το 400. Αλλά κάποιο που παίρνει μόνο αναπηρική σύνταξη και δεν παίρνει το του ΟΠΕΚΑ, γιατί χρειάζεται να έχει κάποιο ποσοστό να πειράζει για να πάρει και το ΟΠΕΚΑ, τέλο πάντων είναι μια λεπτομέρεια, δεν μπορούσε να πάρει κάτω από τα 65 το ποσό αυτό. Είχα πει πρώτο ότι είναι αδικία και πρέπει να μου κοιτάξει να το κάνει. Ευελπιστώ και έχω ξανακουστεί από το Ρίο Λεφέ με εδώ το σταθμό. Κάποιοι δικοί σου ακούγεται, δεν ταραβερίζομαι και με πολλούς έτσι να κάνω όπως άλλοι που βγαίνουν παντού και πουθενά. Όχι ότι δεν βγαίνω κι εγώ, βγαίνω, αλλά όχι παντού και πουθενά.
1: Καθενός είναι, άλλοι μόνο.
0: Ακριβώς, ναι, όχι. Και τα λέω τα ίδια παντού. Δεν είμαι αλλού εδώ και αλλού εκεί και αλλού. Εγώ είμαι καρμπό. Δεν είμαι δεξιός και από εκεί είμαι αριστερός και από εκεί είμαι αρχικός και από εκεί είμαι ακροδεξιός.
1: Κουραστικό είναι πρέπει να είναι αυτό όποιος το κάνει.
0: Τώρα γιατί ακούω.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω, δεν πάω να ακούσω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά αν κάποιος βγαίνει σε διαφορετικούς σταθμούς και παίζει άλλο ρόλο, είναι κουραστικό. Ξέρω εγώ μετά το δικά που το χάνεις.
0: Τρόλια, γιατί δεν το λες. Γιατί δεν είναι, δεν κατάλαβα.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Εγώ το λέω, δεν ντρέπομαι. Γιατί αυτή πρέπει να ντρέπονται και εγώ. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εγώ μπορεί να είμαι αυτό που δεν είμαι τίποτα, αλλά είμαι.

0: τίποτα. Όμως είμαι κάτι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κατάλαβες,
1: όλοι είμαστε
0: κομμάτι του κομματικού.
1: Τι πάει να πει κομματικό, ο καθένας έχει την επιλογή του, την προτίμηση.
0: Επειδή είμαι. Τέλος πάντων. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν έχω πάει στρατό. Αυτό που είπες, δεν έχω πάει λόγω προβλήματος. Αλλά δεν τρέπομαι όμως να πω ότι και, να έβλεπα, πάλι δεν θα πήγαινα. Ήμουν πάτρης. Δεν μ' αρέσει εμένα ο στρατός. Αυτά τα πράγματα δεν τα πολύ πάω, δεν πολύ γουστάρω. Ακούς κάτι, το παρεξηγούν, Εγώ έτυχε και δεν.
1: Εντάξει, εγώ διαφωνώ προσωπικά. Δεν το παρεξηγώ, είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά εντάξει.
0: Όχι για θρησκευτικούς λόγους.
1: Όχι, πολύ είναι μια υποχρέωση, εν πάση περιπτώσει, που είναι και μια εμπειρία, δεν τίποτα. Εγώ έλεγα, μια χαρά πέρασα. Μια χαρά. Ταλαιπωρεί, αλλά μια χαρά.
0: Ναι, οκ. Okay. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ναι, τι ήθελατε να ρωτήσετε.
0: Αυτό που μου είπες ότι δεν σας βάζα σε μαγαζιά, τι. Δεν το έχω ξανακούσει, δηλαδή.
1: Εγώ το έζησα αυτό στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Έχω πάει στη Θήβα, στη Μυτιλίνη, στη Νέα Σάντα και στο Μεγάλο Πεύκο. Έχω υπηρετήσει.
0: Πυροβολικό, ναι. Ξέρω, γιατί είχα εγώ φίλους.
1: Λοιπόν, στη Μυτιλίνη έμεινα πάρα πολλούς μήνες, πάνω από ένα χρόνο. Όταν πηγαίναμε για την έπαρση της σημαίας και την υποστολή, ήμασταν ο ελληνικός στρατός τα παιδιά μας, και όταν βγαίναμε εξοδούχοι για να πάμε να φάμε, να διασκεδάσουμε, να ξεκουραστούμε, ήμασταν το λάφυρο της περιοχής. Διπλές τιμές, τριπλές τιμές. Σε κάποια μαγαζιά πήγαινες να κάτι, σου λέγει είναι κρατημένο.
0: Φοιτητές βάζουν διπλά σε τιμή, γι' αυτό και συντηρούνται αυτά τα που είναι τα πανεπιστήμια.
1: Ναι, και το. Εγώ, άμα δεν έχει πανεπιστήμιο, έχει στρατό. Και τι άλλο, και αν έβγαινες με κοπέλα. Τι νοσείς εσύ.
0: Εννοείς κοπέλα, άμα ήταν τόπια εκεί, τη ξέρανε, ας πούμε, και καλά.
1: Ωραία, άμα δεν την ξέρανε. Άμα την ξέρανε, σε είχαν πάρει στο κυνήγι. Μου έτυχε με την πρώην σύζυγό μου, που είχε έρθει να με επισκεφθεί στην Μυτιλίνη και πήγαμε να πιούμε ένα καφέ και γυρνάει και κάνει ο έρθινες για μας πάρει και λέει, τι νοσείς εσύ.
0: Ναι. Αν είσαι εσύ, τι νοσείς εσύ, παιδί μου, ναι.
1: Δεν το ήξερα. Και αυτό.
0: Ήταν εντύπωση, ναι, δεν το ήξερα. Γι' αυτό δεν βάζουν μέσα και λέω γιατί.
1: Βέβαια δεν είναι όλοι, δεν έχουν όλοι αυτή την οτροπία. Έτσι, είχα κάτσει και σε ταβέρνα που ήρθε και μάλλον παιδιά λέει στρατός εδώ, είμαστε περήφανοι και μας κερά, γιατί ήμουν στην Καλονή και σαρδέλα φάγαμε και το κρασάκι μας και πήγαμε να πληρώσουμε γιατί δεν μας πήρε για λεφτά.
0: Άρα είστε σε άνθρωπο, όχι στην νοοτροπία.
1: Η γενικότερη νοοτροπία που συνάντησα εγώ ήταν αυτή, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ ξεκάθαροι και πολύ θετικοί απέναντί μας. Και εντάξει, εγώ πήγα και σε μία ηλικία, δεν ήμουν και πολύ πιτσιρικάς.
0: Γνώριζα, επειδή δεν έχω πάει στα πέω λόγω του
1: προβλήματος. Οπουδήποτε όμως αλλού δεν το αντιμετώπισα. Απλά τώρα στη Νέα Σάντα βέβαια την αντιμετωπίσεις, χιόνια βλέπαμε και ζώα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάποιο άλλο τώρα, άκουσα ότι φεύγει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Δεν φεύγει.
0: Δεν φεύγει.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: υπάρχει μια πληροφορία ότι εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τον Ρούμπιο το αν θα την αντικαταστήσουν μετά τις καταγγελίες που γίνανε προς το πρόσωπό της. Έχει βγάλει όμως και εκείνη μια ανακοίνωση. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Είναι στο επίπεδο των πληροφοριών. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ότι φεύγει.
0: Πάντως να θυμίσω στον κόσμο και σε κάποιους υπουργούς που πηγαίνανε και τριβόντουσαν γύρω της την καλή έννοια. Και γλύφανε με τις μεγάλες γλώσσες πολιτική, γιατί το 2015 και πριν είχε βγει και μας έβριζε η κυρία αυτή. Τεμπέληδες και μόνο τον ήλιο έχει.
1: Εντάξει, είναι γνωστά αυτά. Έχουν βγει, έχουν υποθεί. Εντάξει, η Γκυλφόγλ, δικηγόρος, και έχει χρηματίσει και εισαγγελέας, έτσι. Τώρα, ο τρόπος ζωής της εμένα δεν με απασχολεί, ούτε με αφορά.
0: Ούτε εμένα. Και τι αυτό δεν με αφορά. Όχι, δικά του λεφτά είναι και δεν θα κάνει.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αν θέλει να είναι στη λογική του κουτσομπολί, αν απασχολείται κουτσομπολίστικα ή έχει έναν τρόπο ζωής που τον παρακολουθούν κάποια μέσα διαφορετικά, εμένα μου είναι αδιάφορο. Εγώ θέλω ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στη χώρα μου να όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί προφανώς στην Αμερική τα συμφέροντα της Αμερικής προάγει, όσο είναι δυνατό να είναι και υπέρ της Ελλάδας σε κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα, αν κρίνει ο Τραμπ ή δεν ξέρω εγώ ποιος και ο Ρούμπιο, δεν ξέρω τι θα κρίνουν, εγώ ελπίζω να είναι για το καλό της Ελλάδας. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει η Γκυλφόλη και κάθε Γκυλφόλη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είμαστε παντρεμένοι με κανένα πρέσβη.
0: Όχι βέβαια, εννοείται. Αλλά και ο Μαρκο Ρούμπιο που εδώ πέρα δεν έκανε τίποτα, συναλλαγή έγινε.
1: Εντάξει, για δουλειά άρχισε, δεν ήρθε για διακοπές.
0: Business, ακριβώς, τίποτα, ούτε είπε τίποτα. Χαιρόμουν που δεν πήγε στην Τουρκία. Στην Τουρκία τουλάχιστον όταν πάει δεν του κάνει τεμενάδες όπως
1: όχι,
0: ο Πιερακάκης.
1: Όταν θα έρθει η ώρα να πάει κάποιος στην Τουρκία, μπορεί να μην είναι ο Ρούμπιο, θα πάει κάποιος. Όποιος πάει και εκεί για δουλειά θα πάει. Και μετά θα αναρωτιόμαστε γιατί δεν ήρθε από εδώ. Η ίδια βλακεία είναι αυτό.
0: Δεν έχει γίνει.
1: Πήγε ο Τραμπ για τη σύνοδο εκεί πέρα που κάνανε τον και δεν ήρθε. Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Και θέλω να πω και στο κύριο Μητσοτάκη που από ό,τι έχω καταλάβει κάποια πράγματα τα ακούνε. Τώρα, τι μου αυτή. Γιατί αυτό με το κομμάτι το αναπηρικό, εγώ δεν πιστεύω με συλλόγους, ούτε συνδικαλιστές, γιατί αυτό είναι το λάθος των ανθρώπων. Το εμπιστεύονται κάποιους, 10-20 άτομα, και όχι τους ανθρώπους γενικότερα που να λέγει. Και αυτοί πρέπει να είναι που θα βγαίνουν μπροστά. Αλλά όχι όμως με κομματικά συμφέροντα.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σύλλογοι που δεν βοηθούν ή δεν προασπίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων με δικές ανάγκες.
0: Σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο που ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ήταν ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα ναι. που τον άκουσα από κάπου που είχε βγει και στείλει μήνυμα μάλλον, νομίζω σε εσένα ναι, αλλά σε άλλη εκπομπή, αν θυμάμαι σωστά. Και το άκουσα και βγήκα και δεν το ήξερα. Και βγήκα και αμέσως το είπα εδώ στο σταθμό, αμέσως. Δηλαδή πήρα την πρωτοβουλία και έχουμε βουλευτές και έχουμε ανθρώπους που έχουν υπουργοί γίνει με το πρόβλημα το αναπηρικό και δεν έκαναν τίποτα. Και σε περίπτωση που έμπαινα εγώ σε ένα χώρο τέτοιον, θα μπορούσα να υποστηρίξω κάποιους ανθρώπους, θα ήμουν πολύ πολύ πολύ πιο δυνατός από αυτούς και επειδή σου λένε τα κομματικά συμφέροντα και βάζουν αυτά πρώτα. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα μπω ποτέ σε κοινοβούλιο, τα παίξω δεν περνάω, αλλά αν στην προκειμένη περίπτωση όμως θέλουν να λέγονται όμως ότι είναι υπέρ των ανθρώπων αυτών, των ανθρώπων με τις ειδικές ικανότητες, να το λένε και να μην αφήνουν τον Γιώργο, έναν Γιώργο απλά να βγαίνει στο ραδιόφωνο.
1: Καλά, εμένα δεν με καλύπτει το να λένε ότι είναι υπέρ. Πράξεις, υπέρ είμαστε όλοι.
0: Έμπρακτα, ακριβώς.
1: Υπέρ, εντάξει, υπέρ είμαι κι εγώ.
0: Ακριβώς. Και τώρα βλέπουμε το γελίο της υπόθεσης. Ότι πρώην υπουργός καχώνεται με άνθρωπο που ήταν και έχει περάσει από όλα τα κόμματα, από Κασελάκη, από ΣΥΡΙΖΑ και ξαναπάει στο Πασόκ, να μην πω το όνομά του, γιατί τέλος πάντων, χάλαμε και για χαρένια μας, λέμε. Το χωριό μου. Λοιπόν, εάν στην προηγουμένη περίπτωση τώρα κακώνεται με τον άνθρωπο που συνεργαζόταν πριν 5 μήνες, 7, ένα χρόνο και βρίζονται τώρα που ήταν μαζί, μην πω πώς το λένε το χωριό μου, και αυτό ήταν δημιουργικότητα, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ήταν μαζί, αγκαλιασμένοι και τώρα βρίζονται. Όλα είναι για το Θεαθήνε. Ο κόσμος μην τους πιστέψει, να μην πάει να τους ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είδαν τι είναι ο κόσμος. Ο Μητσοτάκης το βλέπουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Είναι κοντά τα πράγματα γιατί έχουμε και κοντή μνήμη, ξεχνάμε και εύκολα. Τώρα αυτοί που μπορούν να πούνε 5 πράγματα είναι η αριστερά, όχι συγγνώμη, οι κομμουνιστές και κάποιοι αριστεροί που έχουν το νοοτροπείο όμως το αριστερό και δεν πουλιούνται. Τώρα όλοι οι άλλοι είναι για το Θεαθήνε. Τα πατριωτικά κόμματα και αυτά είναι, παίξαμε και γλίστησα, τίποτα είναι χτες, σήμερα και αύριο δεν θα είναι. Και η οξυσικοβούση έχει γίνει ήδη στις Βρυξέλλες, στη Γαλλία, Ιταλία, παντού. Όλοι έχουν, οι νέοι έχουν εξεγερθεί. Είναι εξέγερση αυτό, δεν είναι επανάσταση, μην το μπερδεύουμε. Γιατί πολλοί το λένε επανάσταση, δεν είναι επανάσταση. Η επανάσταση είναι άλλο πράγμα. Η εξέγερση όμως.
1: Συμφωνώ, επανάσταση είναι άλλο πράγμα.
0: Ακριβώς. Και είναι εξέγερση και πρέπει και εδώ.
1: Καλά, και η εξέγερση είναι άλλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κινητοποίηση. Δυναμική, εγώ θα πω. Η εξέγερση έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Extreme, ναι, γιατί βγαίνουν. Ναι, σε κάτι που ναι, δεν συμφωνώ εγώ με το κομμάτι ας πούμε, που είναι οι κομμουνιστές ή ξέρω εγώ κάποια άλλα μικροκόμματα ας πούμε, ή κάποιες άλλες οργανώσεις. Ναι, θέλω πιο δυναμικές έχω την κινητοποίηση. Πάντα μέτρα και σωστά όρια, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν ούτε τραυματισμοί ούτε τίποτα.
1: Α, η βία δεν είναι λύση.
0: Πώς?
1: Η βία δεν είναι λύση πουθενά.
0: Κοίταξε, Μανώλη. Όλες οι επαναστάσεις, όλες οι εξεγέρσεις.
1: Δεν υπάρχει επανάσταση χωρίς βία, το ξέρω, αλλά δεν είναι, δεν είναι λύση όμως.
0: Δεν δουλεύει 8 ώρες, δουλεύει 15 ώρες.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω, δεν είναι λύση.
0: Όχι, αλλά ό,τι έχει γίνει έγινε με βία και με
1: έμαθα. Δύο πράγματα δεν είναι λύση, κύριε Γιώργο.
0: Mm.
1: Η βία και ο ύπνος.
0: Mm. Ναι, σωστό. Έτσι, έτσι. Όχι, δεν λέω κανένα να γίνει. Μακάρι να γινότανε να φτιαχνόταν όλα τα πράγματα διαμαγείας.
1: Όλα τα πράγματα διαμαγείας δεν θα φτιαχτούν ποτέ. Δεν είχε γίνει ποτέ και δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος κάθε φορά. Και όχι τώρα, ένα μπρος, τρία πίσω.
0: Έτσι. Και τώρα απώλειες υπήρχαν. Δύο παιδιά έχουν τραυματιστεί από κόλπου λάμψης και έχουν αχρωτηριαστεί στη Γαλλία. Είναι στη Γαλλία. Αυτό το πέρασαν σαν ψηλά. Δεν κατάλαβα γιατί. Δηλαδή, επειδή δεν σκοτώθηκε κάποιος, αυτό δεν είναι αίμα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα τώρα αυτή
1: τη στιγμή. Προφανώς και είναι.
0: Ακριβώς. Και δεν λέω να βγουν έξω και να αρχίσουν να πετροβολούν ό,τι βρουν μπροστά τους. Αλλά όταν όμως γίνεται μια κινητοποίηση, σίγουρα θα γίνει και πιο δυναμική. Θα ακουστούν και συνθήματα λίγο περίεργα. Μπορεί να γίνει και μια μετροσυμπλοκή ως εκεί. Αυτό όμως, γιατί είναι και κάποιοι.
1: Να ξέρετε πάντως ότι αυτές οι κινητοποιήσεις σηκώνουν πολύ προβοκάτσια.
0: Κοίταξε να δει. Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Έτσι που ακούγεται. Μέσα σε συγκεντρώσεις έχουν ακουστεί τα ίδια όσα. Εγώ, επειδή εμένα το πρόβλημά μου, είπαμε, δεν βλέπω και ακούω πολύ καλά, και αυτός που νομίζει ότι εγώ έχω εστιάσει με τον δικό τρόπο το υπερπέραν, εγώ ακούω 50 φωνές παράλληλα. Αυτό είναι, έτσι γίνεται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν κάποια απορία.
1: Γιατί αναπτύσσεται μια αίσθηση πιο πολύ από τις υπόλοιπες.
0: Έχω ακούσει μέσα από πορεία που δεν θα το πιστέψεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να υπάρχουν ποτέ. Και έχω ακούσει άνθρωπο που έπαιρνε διαταγές, ας πούμε. Και κάντε έτσι και κάντε αλλιώς. Τι να πιστέψεις.
1: Δυστυχώς αυτά υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, για τους πληστηριασμούς, είπες κάτι πριν και να πω και κάτι ακόμα να συμπληρώσω. Οι πληστηριασμοί δεν είναι μόνο αυτές οι χιλιάδες που είπες, 3.500 το μήνα. Είναι και άνθρωποι που μένουν μέσα. Γιατί μέσα μένουν τετραμελής οικογένεια.
1: Εγώ έδωσα τον αριθμό των πράξεων που εκτελούνται. Προφανώς υπάρχει από πίσω ανθρώπινος παράγοντας που σε άλλες περιπτώσεις είναι ένα άτομο και σε άλλες μπορεί να είναι και 5 και 6.
0: 4 και 5 ακριβώς. Και είναι προφανώς. Και άτομα με τις ανάγκες και είναι και άτομα που δεν βλέπουν και
1: βεβαίως
0: άτομα
1: είναι.
0: Τα προβλήματα και πρέπει
1: βεβαίως
0: να δώσει
1: είναι.
0: Μια...
1: Δεν λαμβάνεται υπόψη, κύριε Γιώργο, δυστυχώς.
0: Το ξέρω,
1: σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να λαμβάνεται, σε πολλές δεν λαμβάνεται.
0: Σε πολλές όχι. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και όταν ακούει στη γειτονιά του, στον απέναντι, στον πιο κάτω δρόμο, στην πολυκατοικία του μέσα, να μην αφήνει να γίνεται αυτή.
1: Άρα που καταλήγουμε στο ότι ο ύπνος κάνει κακό.
0: Και τι να κάνουμε, να δώσουμε, λέει, τα σπίτια του.
1: Καταλήγουμε, λέω, στο ότι ο ύπνος κάνει κακό.
0: Ναι, οι υπατακτήρες είναι κάποιοι που είναι κακοποιητές. Αυτούς.
1: Βεβαίως και είναι.
0: Κάπως είναι αρμόδιο να τους απομονώσει και να βγάλει τους άλλους, ας πούμε, από το πρόβλημα. Και κάτι τελευταίο που.
1: Ελάτε όμως, γιατί περιμένουν και το.
0: Ένα λεπτό, ούτε λεπτό. Τώρα όλες οι εταιρείες που στέλνουν τα courier, θα υπάρξει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λένε ότι δεν θα δέχονται χρήματα με αντικαταβολή.
1: Δεν θα το κάνουν.
0: Δεν θα το κάνουν και να μην τρομάζει ο κόσμος, γιατί πολλοί με πήραν ευθύνη.
1: Δεν θα το κάνουν γιατί διαμαρτυρήθηκε όλο το εμπόριο, το οποίο θεωρεί ότι βάλεται, δεν είναι το θέμα, δεν είμαστε εμείς οι καταναλωτές.
0: Επέτρεψέ μου, ότι ο κ. Τσάπαλος, που βγήκε, είναι ο άνθρωπος που πλανάει τυχτρά. Δηλαδή, δεν ξέρει τι γίνεται και δεν πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να φύγουν, να βγάλουν Μητσοτάκη και να πάω.
1: Δεν θα προχωρήσει από ό,τι μαθαίνω αυτό, διότι όλο το εμπόριο ξεσηκώθηκε για άνηση μεταχείριση και για το ότι.
0: Δεν το ήξερα, μπράβο που την έδωσε.
1: Γιατί σου λέει δεν γίνεται στο φυσικό κατάστημα να μπορείς να πληρώσεις μέχρι 500 ευρώ με μετρητά. Και το φυσικό κατάστημα που στέλνει κάτι σε μένα στο σπίτι, γιατί δεν μπορώ να πάω να το ψωνίσω από εκεί, να είμαι υποχρεωμένος να το καταβάλω μετρητής, να το με κάρτα.
0: Έχεις εσύ σαν courier. Καταρχάς, έρχεται σε αγκούρια. Πρώτον, είναι δύο τα που κάνει. Εγώ λέει για να μην δώσω μαύρο χρήμα και να ξέρουν ότι από πού το βρήκα και από πού.
1: Τι μαύρο, γιατί δεν μέχρι 500 ευρώ είναι μαύρο χρήμα στο μαγαζί.
0: Μα αυτό σου λέω και πρώτον.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι, εγώ δεν θα έβαζα εσένα να πούξει κάρτα και αυτό το Μανώλη. Σε φίλοι, πιο απάτημα καφέ που το βράδυ.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Θα το μωρέ και θα στα δώσω σε μετρητά εγώ το βράδυ. Να την έκανε την εξυπηρέτηση.
1: Προς το παρόν, σας λέω, μαθαίνω ότι δεν, το πιθανότερο είναι να την έκανα. Δεν ξέρω κιόλας. Το πιθανότερο είναι από ό,τι μαθαίνω να μην προχωρήσει. Τουλάχιστον προς ώρα. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι αύριο, θα το δούμε.
0: Και αν προχωρήσει, το λέω με τα βεβαιότητα σε αυτό ότι θα απαλλαγούν από την διαδικασία τη συγκεκριμένη τα άτομα μερικέ ανάγκε και ηλικία 65 και άνω. Βεβαίω. Να μην τρομάζει δηλαδή ο κόσμος. Και αυτό πάλι κακό είναι. Γιατί εγώ πώς θα. Ένας που δεν έχει πρόβλημα που φαίνεται. Εγώ φαίνομαι, εντάξει, οκ. Okay. Ένας και με το κινητικό πρόβλημα και εγώ δεν βλέπω.
1: Θα πρέπει να δείχνει χαρτιά, ξέρω.
0: Γιατί να κάτσει να δείξει τον κούρι τι είναι, γιατί δεν είναι προσωπικά δεδομένα αυτά, ρε Μανώλη.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω δεν θα γίνει. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Κάπαλος πρέπει να φύγει και να πάω εγώ. Άντε, ψηφίστε.
1: Καλό βράδυ.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Κυρία Ρένα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Να πιστεύω να είστε,
1: όχι, τίποτα, όχι. Δεν πιστεύω να είστε προληπτικοί.
2: Όχι καλέ. Όχι καλέ. Πρώτα απ' όλα κάθισα και τα έγραψα και σε μεγάλη γραμματοσυρά για να βλέπω. Γιατί μερικές φορές ξεχνάω. Όχι ότι δεν θα δοθεί ευκαιρία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Χαιρετισμό στο Boomerang. Και σήκωσε η Ελλάδα Μελβούρνη στο κύπελο Αυστραλίας. Για πρώτη φορά βέβαια άλλαξαν προπονητή τώρα έχουν πάρει
1: και
2: ένα...
1: δεν μου έχουν στείλει ούτε μια φανέλα τα παλιόπαιδα από εκεί οι ακροατές μας.
2: Ντροπή.
1: Έμα.
2: Δηλαδή καθόμουν να περίμενα πώς και πώς για να μιλήσω στην εκπομπή για να πω τουλάχιστον ότι ρε παιδιά σας έχουμε στο νου μας.
1: Σωστό.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, συγχαρητήρια, μπράβο τους και ήταν και πολύ ωραίες οι κερκίδες που υποστήριξαν την Ελλάδα. Λοιπόν, σας είχα στείλει μήνυμα στην εκπομπή με την κυρία Ελένη για το Ότι Τσερνία. Την ίδια ώρα που είπατε το τραγούδι, σας είχα στείλει το link.
1: Αλήθεια.
2: Με, σήμερα, χτες, 12, ναι. Ήταν τα γενέθλια του Παβαρότη.
1: Α, το διάβασα αυτό.
2: Α, και, είχε και στο link, το link ήταν το Ότι Τσερνία.
1: Το Ότι Τσερνία από τον Παβαρότη.
2: Ναι.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Αλλά εμένα μου αρέσει ο Ρεμπρόφ.
1: Με άλλο.
2: Εντάξει. Με άλλες οχτάβες.
1: Πιο αυθεντικό είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι τραγούδι του 19ου αιώνα. Τα είχα ψάξει, δεν είναι. Γιατί εμένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του 19ου αιώνα. Και μάλιστα μετά υπήρξε βασισμένο σε αυτό το τραγούδι. Υπήρχε φιλμ του Μιχάλκοφ με τον Μαρτέλο Μαστρογιάννη και τη Σιλβάνα Μαγκάνου.
1: Ναι.
2: Το είχα δει, Μάλιστα. Γιατί λάτρευα Μαστρογιάννη. Αλλά αυτό και έχει και μια πολύ πιο παλιά εκτέλεση του Ότι Τσερνία και από τον Κόκκινο Στρατό βέβαια.
1: Ναι. Καλά, χωροδία. Ο Κόκκινος Στρατός έχει, η χοροδία του έχει τραγουδήσει και το Δωράκι και Χατζηδάκι.
2: Τους είχα δει, στο μπάντμιντον
1: ναι,
2: όταν είχαν έρθει. Ναι, καταπληκτική. Λοιπόν,
1: εντάξει, καλλιτέχνες είναι έτσι τώρα. Είναι...
2: Ναι. Απλά το στηρίζει και η κυβέρνηση, κυβέρνηση. Λοιπόν, πρώτον, διάβασα ότι στη Γάζα, νομίζω στη Γάζα, επικοί δηλητηριάσουν τα ζώα για να μην βρίσκουν φαΐ.
1: Δεν το έχω δει.
2: Αυτό, τώρα το πριν από λίγο.
1: Ναι, δεν το έχω δει.
2: Να πω κάτι για το θέμα του πετρελαίου του Ρωσικού. Ουσιαστικά τι έγινε, ξεκίνημα της Ευρώπης, όχι ότι δεν το ξέραμε βέβαια, η οποία Ευρώπη βέβαια πάλι έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία. Αλλά δίνει 3 δισεκατομμύρια στον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είναι ο χρήσιμος ηλίθιος κατά τον Λένιν. Και αυτό επικράτησε ειδικά στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Ο όρος χρήσιμος ηλίθιος. Δηλαδή που κάνει όλη
1: η ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν,
1: καλά, όχι ότι δεν έχει υποφεληθεί ο Ζελένσκι από όλα αυτά.
2: Βέβαια, στο τέλος θα φάνουν οι λογαριασμοί.
1: Γιατί συνήθως ο χρήσιμος ηλίθιος δεν κερδίζει τίποτα.
2: Όχι. Εξαρτάται τώρα στην εποχή μας, όλο και κάτι συνήθως θα κερδίζει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό λέω.
2: Λοιπόν, η Αμερική πήρε τις σπάνιες γέες, έκανε τη δουλειά της εκεί πέρα, παίρνει το πετρέλαιο στα 100 ας πούμε ευρώ το βαρέλι, θα το πουλήσει στην Ευρώπη 140, θα έχει και κέρδος από εκεί και κάθε να μην πω πού στη Ευρώπη. Πάει αυτό. Ο Σάντσεθ μετά. Ο Σάντσεθ είναι ο μόνος που θα μπορούσε να πει όχι για τους δικούς του λόγους σε οποιαδήποτε τέτοια επεκτατική πολιτική, οπότε τώρα τον πολεμάνε με τη σύζυγό του για σκάνδαλα.
1: Καλά, τα έκανε και αυτός τώρα μεταξύ μας.
2: Έκανε, εντάξει. Σε ό,τι αφορά τα μαροκινά τα πλοία, υπήρχαν δημοσιεύματα ότι το Μαρόκο ενισχύεται από τους Ισραηλινούς για να πιέσουν την Ισπανία από τη Θέουτα και τη Μελίγια για να περάσουν απέναντι μετανάστες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το πράγμα. Μετά, η κυρία που είπε ότι οι εργοδότες, πώς το είπε, ότι ότι οι εργαζόμενοι δεν φέρονται καλά στους εργοδότες.
1: Κυρία Μελέ.
2: Δεν ήθελα να την πω. Πάλι δημοσίευμα έλεγε ότι ελέγχεται και για οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Άμα θέλουν βρίσκουν. Όπως το Watergate πώς έγινε. Από εφημερίδα δεν...
1: Απλά να πω κάτι, το ελέγχεται. Ναι. Δεν σημαίνει κάτι.
2: Όχι βέβαια. Όχι, δεν σημαίνει αυτομάτως ενοχή. Αλλά θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος χωρίς να χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή με την βυστιάδα και με όλα αυτά, τώρα θα πας να κάνεις. Περιμένεις δηλαδή να σου χτυπήσει καμπανάκι. Κατευθείαν πας και κάνεις. Και εντάξει, δεν έχουμε πει τίποτα για τα παιδιά με τα ναρκωτικά, το κοριτσάκι 20 χρονών που πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή σε κλαμπ και τα δύο κάνανε
1: χρήση. Φοβερό, φοβερό είναι.
2: Και αυτή και ο φίλος της δεν ξέρουν τη χάπια. Και δηλαδή με πόση άνεση κυκλοφορούν τα χάπια. Με πόση άνεση. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Και καθόμαστε τώρα να ασχοληθούμε αν θα πληρώσει 850.000 ή όχι ο κάθε καλλιτέχνης.
1: Εντάξει, αυτά δεν... μόνο σε πλαίσιο κουτσομπολιού ή ελέγχου φορολογικού.
2: Ναι, αντιάφορο, εντάξει, είναι παγερά. Να μην είναι το κύριο θέμα. Να μην είναι το κύριο θέμα. Μετά, στη Μήλο το Συμβούλιο Επικρατείας έδωσε πράσινο φως για να γίνει η επένδυση στο Σαρακίνικο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, κάπου το διάβασα.
1: Δεν νομίζω. Δεν είναι μόνο θέμα Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες.
2: Κοιτάξτε το. Καλά, για την αρχαιολογική δεν θέλω να σας μιλήσω. Αφήστε το, έχω προσωπικό παράδειγμα και με πολύ γνωστή φίλη μου που δεν μπόρεσε να περάσει το δίκαιο αίτημά της γιατί μέλος της οικογένειας του αντιθέτου προς αυτήν δούλευε στην αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Εντάξει, αυτά υπάρχουν δυστυχώς.
2: Ναι, οπότε δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω, καλά για τον delivery το άκουσα πριν. Δεν είναι μόνο αυτό στο delivery με κάρτα. Είναι και το ότι είναι υπέρ των τραπεζών αυτή η αγκίνη. Γιατί
1: γίνει.
2: Οι τράπεζες κρατάνε την προμήθεια.
1: Δεν θα γίνει.
2: Μακάρι γιατί δεν... λοιπόν και το τελευταίο...
1: Εκτός αν καταργηθεί και το 500 στα μαγαζιά που επίσης θα είναι ζημιά για τα μαγαζιά.
2: Εννοείται. Γιατί,
1: δεν ξέρω, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα το πάρουν
2: μακάρι,
1: επίσης.
2: Μακάρι. Γιατί εγώ δεν θέλω να βάζω την κάρτα μου παντού.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι, η αλήθεια είναι ότι ο λόγος είναι όντως ισότητας σε σχέση με το εμπόριο.
2: Ναι.
1: Γιατί αν εγώ αγοράσω κάτι μέσω διαδικτύου, δεν με ενδιαφέρει αν θα το πληρώσω με τριτά ή με κάρτα, γιατί δεν έχω να χρύψω κάτι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Απλά δεν μπορώ να πάω στην άλλη άκρη της Αττικής ή στην άλλη άκρη της Ελλάδας να αγοράσω κάτι, ή στο εξωτερικό προφανώς.
2: Ναι.
1: Οπότε κάνω την αγορά. Εξάλλου από το εξωτερικό υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν δέχονται αντικαταβολή.
2: Ναι,
1: οπότε...
2: Άμα παραγγέλνεις από το εξωτερικό, σίγουρα τα δέχονται.
1: Λοιπόν, καλά, τα Κινέζικα δέχονται πια.
2: Καλά, εγώ δεν ψωνίζω τα Κινέζικα. Όχι για λόγους, αρχής. Έχω δύο απαγορευτικά, Λίτλ και Κινέζικα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Άξιος ο μισθός του κυρίου Μιχάλη, να μην βλέπει μονόπατα. Εμείς εδώ, η Γερμανία κλείνει εταιρείες, εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε μία εταιρεία για να την κλείσουμε. Πέστε του χαιρετίσματα. Όποιος και να έρθει, δεν πρόκειται να έχει δικές του αποφάσεις. Από τη στιγμή που μας έχουν υπερχρεώσει, όλα θα υπόκεινται σε έλεγχο. Απλά η τωρινή κυβέρνηση είναι πιο γέθμαν από κάποιες παλιότερες.
1: Θα το δούμε.
2: Λοιπόν,
1: όταν έρθει η ώρα.
2: Δεν υπάρχει, δεν είναι αυτός δεν μπορεί. Μπορεί να κάτσει σε ένα γραφείο, τέλειωσε. Ας κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά ας πάνε να ψηφίσουν. Στον κύριο Λευτέρη, ο δήμαρχος του Αποκόρωνα είχε πάει μια αναπληρώτρια και έστησε σκηνή εκεί πέρα με το παιδάκι της για να μείνει, δεν έβρισκε να μείνει πουθενά και άνοιξε ένα κτίριο που έχει κάτι σαν ίδρυμα, δεν ξέρω τι, ο Δήμος Αποκορώνου και την εγκατέστησε εκεί την κυρία. Συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, αυτά τουλάχιστον πρόλαβα και τα είπα. Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ρένα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Και χαιρετισμού σε όλους και ειδικά στους Αυστραλούς.
1: Να είστε καλά. Έχει στείλει χαιρετίσματα.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Έχει στείλει, μου λέει κιόλας ότι δεν μπορεί, δεν έχει φανέλα να μου στείλει εκεί που είναι. Ναι.
2: Να κάνουν μπουτίκ, ευκαιρία είναι, σαν την Μπαρτσελόνα και τη Λίβερπουλ και όλες αυτές.
1: Μα δεν πρέπει.
2: Σαφώς και πρέπει.
1: Λοιπόν. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, κυρία Ρένα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας,
1: γεια σας. Ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή, ελάτε κύριε Πέτρο.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Θέλω να πιάσω τα δύο θέματα που είχατε πιάσει με την συναδελφό σας.
1: Ελάτε.
3: Ένα για το σχολείο της Γράβας. Που μυρίζει υγραέριο, ό,τι και να μυρίζει.
1: Αέριο, ναι. Κάτι μυρίζει τέλος πάντων, ναι.
3: Και ψάχνουν να βρουν τι είναι και από πού είναι και τι θα γίνει.
1: Ναι.
3: Εγώ προτείνω στους γονείς να μην στείλουν τα παιδιά τους εκεί.
1: Μα είναι κλειστό το σχολείο, δεν μπορούν να πάνε.
3: Έχουμε ήδη 57 νεκρούς.
1: Καλά. Μισό λεπτό, κύριε Πέτρο. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί κάτι, για όνομα του Θεού. Αλλά προφανώς το σχολείο δεν πρόκειται να ανοίξει.
3: Έτσι έλεγε και κάποιοι επιπέθυνοι. Εντάξει, είναι ασφαλείς και τα στείλαν τα παιδιά.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Το ίδιο πράγμα θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει, για όνομα
3: του Θεού. Ωραία. Άμα θέλουν να τα πάνε τα παιδιά του.
1: Το σχολείο είναι κλειστό, δεν ακούσατε και τον αντιδήμαρχο. Αν δεν.
3: Δεν θα είναι μόνιμα κλειστό.
1: Όχι, θα ανοίξει κάποια στιγμή, αλλά θα ανοίξει.
3: Δεν θα είναι από μια υπογραφή ενός ανθρώπου.
1: Όχι, όχι, θα ανοίξει εφόσον βεβαιωθούν άπαντες ότι είναι ασφαλές. Όχι, δεν βρήκαμε τίποτα. Προφανώς και θα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλές όταν θα ανοίξει.
3: Εγώ προτείνω στους ανθρώπους να μην στείλουν τα παιδιά του. Εγώ δεν θα το στέλνα. Εσύ θα το στέλνες.
1: Κοιτάξτε, εύκολο είναι να το λέτε ότι εγώ δεν θα το στέλνα.
3: Εγώ δεν θα το στέλνα.
1: Ναι, και σας λέω λοιπόν ότι αν το παιδί σας πηγαίνει τρίτη ηλικίου, μην το στείλετε.
3: Δεν θα το στείλω. Καλύτερα να χάσει μια χρονιά. Παρά χάσει το παιδί.
1: Δεν είναι. Η λογική δεν είναι αυτή. Η λογική είναι ότι
3: σε αυτό το κράτος που ζούμε, αυτή είναι η λογική.
1: Η λογική είναι ότι πρέπει η πολιτεία σε κάποια στιγμή να καταλήξει στο τι συμβαίνει και να διασφαλίσει ότι δεν κινδυνεύουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι εργάζονται στα σχολεία και τελειώνει η ιστορία. Και όχι να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, ούτε να είναι κλειστό το σχολείο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτη. Ναι, προφανώς. Με ανάληψη ευθύνης, με απόλυτη ασφάλεια.
3: Δηλαδή, όταν βγαίνει ένας υπουργός και λέει στο κοινοβούλιο που έχουμε, είναι ασφαλή τα.
1: Δεν θα τα βάλω σε σύγκριση. Κύριε Πέτρο, δεν θα τα βάλω σε σύγκριση. Δεν τα βάζω στη
3: σύγκριση. Σύγκριση θα το βάλω.
1: Όχι, όχι.
3: Γιατί είναι το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Πώς αύριο, άμα το υπογράψουν ότι είναι ασφαλής και γίνει να πάμε μετά, τι θα γίνει.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Το
1: και μην κακομελετάτε, δεν είναι έτσι.
3: Έτσι λες εσύ. Άμα θέλετε
1: είναι
3: να
1: έτσι, λέω εγώ.
3: Στείλτε τα. Κάντε τα ναι. Όπως έχουμε τους άλλους 57.
1: Έχετε, εσείς έχετε προβλέψει ότι θα γίνει κακό. Το θέμα είναι να μην γίνει κακό.
3: Να μην γίνει κακό.
1: Για όνομα του.
3: Δεν θέλετε να γίνει κακό, δηλαδή.
1: Όχι, αλλά λέτε ότι θα πάνε και θα γίνει το μπαμ και εγώ δεν θα στείλω το παιδί μου. Όχι, δεν είναι η λύση, δεν είναι αυτή. Η λύση είναι να βρεθεί τη συνδρομή.
3: Καλύτερα να χάσω ένα χρόνο από το σχολείο παρά να χάσω το γιο μου ή την κόρη μου.
1: Άλλο σας λέω εγώ. Δεν θέλει κανείς να χάσει το παιδί του, κύριε Πέτρο.
3: Αυτό το κράτος που ζούμε δεν εμπνέει ασφάλεια. Τελείωσε.
1: Του χρόνου θα είναι ασφαλές το σχολείο.
3: Θα σας πω κάτι, τα τρένα είναι ασφαλή τώρα.
1: Ρωτάτε εμένα.
3: Ναι, δεν είναι ασφαλή ακόμα.
1: Εγώ πάντως τρένο θα έπαιρνα. Τι να κάνω, αν πρέπει να το πάρω, θα το πάρω.
3: Εντάξει. Πάρτο και ρίσκαρε τη ζωή σου.
1: Εντάξει, υπάρχει μια λύση. Να κλειστώ στο σπίτι και να πω στο Χατζηνικολάου να μου στείλει ένα μικρόφωνο να κάνω εκπομπή από εκεί. Γιατί μπορεί και που περπατάω έξω να πέσει ένα σοβάς και να μην βρίσκουν, να με αφήσει τον τόπο και να μην βρίσκουν γιατί έπεσε.
3: Που, και άμα πέσει κανένα αστέρι, ακόμα
1: χειρότερα. Άμα πέσει αστέρι. Εκεί θα είμαι τυχερός. Άμα πέσει αστέρι θα είμαι πολύ τυχερός.
3: Δόξα τω Θεώ θα σε βοηθήσει να πάει δίπλα σου.
1: Το αστέρι όχι, ας πέσει πάνω μου, τουλάχιστον θα γίνω, εντάξει, δεν θα, αστρόσκονη θα γίνω, πραγματικά, αλλά θα γίνω και διάσημος, θα λένε ο άνθρωπος που πέσε πάνω του το αστέρι.
3: Ναι, και τα παιδιά 57 διάσημα γίνανε.
1: Δεν είπα αυτό τώρα, μην το γυρνάτε.
3: Δεν το γυρνάω.
1: Επειδή είπατε για τα αστέρια, εκεί πια αστειευόμαστε στο αστέρι. Πάει τελείως.
3: Μέσα αστείο είναι και το σοβαρό, να ξέρεις. Από τα αστεία περνάνε τα σοβαρά.
1: Όλα μέσα στη ζωή είναι. Μπλέκονται τα πράγματα πάντα. Μέσα αλλά όταν μιλάμε αστεία, για ανθρώπους που έχουν χάσει.
3: Πέρασε αστεία που ήταν πολιτικές.
1: Εντάξει.
3: Και τρόπο
1: ναι.
3: Ζωής. Από τα αστεία. Τώρα, άμα δεν τον παίρνει, θα πάρει κανείς, άλλο αυτό. Πάμε στο άλλο θέμα με το σχολείο απάνω. Που έψαχνε να βρει από τι έπεσε.
1: Με το σοβά.
3: Με το σοβά.
1: Αυτό δεν είπα.
3: Ναι, και ψάχνει να βρει ακόμα τι έγινε.
1: Εγώ.
3: Ναι.
1: Οι αρμόδιοι πρέπει να ψάξουν. Εγώ τι να ψάξω.
3: Εσύ σαν
1: μακάρι να έχω.
3: Σκεφτεί τι μπορεί να έχει γίνει.
1: Εγώ σκέφτηκα με βάση. Εγώ δεν. Μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω γνώσει. Ούτε μηχανικό είμαι. Αυτό που πάει στο μυαλό μου. Είναι ότι ή έχει κάποια υγρασία ή έχει γίνει κάποια κακοτεχνία. Μπορεί να υπάρχουν υγρασία, και άλλα.
3: Άμα ήταν υγρασία, θα το λέγανε την ίδια ώρα. Δεν είναι υγρασία, γιατί θα το λέγανε. Φαίνεται υγρασία. Πιάνει τον τύπο.
1: Επειδή εγώ δεν θα κάνω δίκη προθέσεων, ούτε θα προβλέψω.
3: Η υγρασία προειδοποιεί. Πρόσεξε. Προειδοποιεί, φουσκώνει.
1: Καλά, μπορεί να μην προειδοποιήσει.
3: Κάνεις λάθος.
1: Αφήστε να κάνω όμως και κάνα λάθος. Δεν πειράζει.
3: Αφού η υγρασία προειδοποιεί.
1: Ωραία, πείτε μου εσείς που ξέρετε τι είναι.
3: Προειδοποιεί η υγρασία.
1: Πείτε μου λοιπόν γιατί έπεσε ο σοβάς.
3: Γιατί έπεσε ο σοβάς.
1: Mm.
3: Ναι. Γιατί για να φτιάξει, γιατί μίλησε και κάποιος συνάδελφός σου ότι το 1960 και έχει μείνει ακόμα 1960.
1: Μα είναι καινούριο. Είναι καινούριο.
3: Θα σας πω ποιος θα βάφει τα σχολεία. Ιδιώτες ή οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Αναθέσεις γίνονται σε εταιρείες.
3: Άρα δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί κατηγορούν τους δημόσιους υπάλληλους.
1: Ποιος κατηγορείς?
3: Ο συνάδελφός.
1: Γιατί
3: λέει από το Καραμαλή.
1: Γιατί η ανάθεση γίνεται από το Δήμο. Και ο Δήμος παίρνει τα λεφτά από το κράτος.
3: Μπράβο, και από το κράτος και από το Δήμο γίνεται η ανάθεση. Αλλά τι κάνει.
1: Άμα στείλουν εμένα να βάψω που δεν έχω ιδέα.
3: Άκου λίγο, αφού δεν ξέρεις, θα σου πω εγώ τι γίνεται.
1: Είστε εσείς, είστε του κλαδού.
3: Δεν χρειάζεται να είμαι του κλάδου.
1: Δεν χρειάζεται.
3: Γιατί άμα τα ακούσει, θα συμφωνήσει. Όταν πάει και ζητάει ο Δήμος ή το κράτος μια προσφορά, αν νομίζετε ότι δεν θέλει και προσφορά και ο υπουργός ή ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, κάνει λάθος. Παίρνουν και αυτές τις προσφορές για πάρτι τους. Και αναγκάζεται ο κάθε ιδιώτης να κατεβάζει τις ποιότητες των υλικών του για να μπορέσει να βγει στο κόστος του. Για να μην πάει μέσα. Άμα είναι απλά, άμα είναι μεγάλα έργα, βρίσκουν άλλους τρόπους. Παίρνουν παρατάσεις και ρίχνουν και πρόστιμα. Οι ίδιες εταιρείες στο κράτος. Αλλά σε αυτά που είναι μικρά, Γιατί αντί να βάζει σοφά 20 ευρώ ποιότητας, βάζει 5. Μετά τι κάνει ο κάθε δήμαρχος για να φανεί καλός, ξαναβάζει από πάνω από το σοφά άλλο χρώμα, ξαναβάζει του χρόνου πάλι και άλλο χρώμα και αλλάζει το ποσοστό του βάρους του τείχους. Δεν είναι 5 επί 10 που είναι το δωμάτιό μας. Η τύχη είναι μακρύ και μεγαλώνει όγκος του. Γι' αυτό έπεσε χωρίς υγρασία, χωρίς σεισμό, χωρίς τίποτα. Επειδή χτυπάνε, θέλει να πάρει και ο Δήμαρχος Προμήθεια και ο Αντιδήμαρχος Προμήθεια.
1: Εγώ επειδή δεν ξέρω λοιπόν τι έχουν πάρει και αν έχουν πάρει, δεν θα κατηγορήσω εγώ έτσι τυφλά το τι έχει γίνει.
3: Τυφλά.
1: Έχετε στοιχεία εσείς.
3: Πλάκα μου κάνεις. Θες στοιχεία δηλαδή.
1: Εννοείται. Για να πάω να το καταγγείλω πρέπει να έχω στοιχεία.
3: Άμα θες στοιχεία δεν έχω.
1: Περαστικά μου. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
3: Θέλω να σου πω εγώ ένα παράδειγμα.
1: Όταν θα γίνω καλά θα σας το πω.
3: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Άντε, να σου πω ένα παράδειγμα που δεν χρειάζεται.
1: Ναι, άντε, κάντε μου και αυτή τη χάρη.
3: Ήμουνα στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη ήμουνα στην αεροπορία. Το 90. Και είχαν φτιάξει δύο σύριγγες. Τη μία δεν δούλευε, ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φάει τα λεφτά. Άμα έχει περάσει ποτέ από τη σύριγγα το 90 τη Τρυπόλεως, η μία δεν δούλευε. Και ρώτησα ρε παιδιά, γιατί δεν δουλεύει. Γιατί τα φάγα τα λεφτά. Σκέψου τι γίνεται. Ή άμα νομίζεις αξιοπιστικά αυτά τα δισεκατομμύρια που πληρώνουμε, αν δεν παίρνουν νόμιμες προμήθειες. Νόμιμες. 5%. Νόμιμες, επειδή υπογράφει. Πάμε τώρα λίγο στο... Δεν ξέρω τώρα το κατάλαβες γιατί έπεσε ο Σοβάς.
1: Ναι, πείτε εσείς τώρα, εγώ ό,τι και να πω λάθος είμαι.
3: Εντάξει, είναι δύσκολο να το καταλάβεις.
1: Καλά, για το δικό μου το μυαλό δύσκολο είναι, τι να κάνω.
3: Άμα δεν θα το καταλάβεις, το καταλαβαίνεις. Και όταν πέφτουνε χρώμα κάθε χρόνο, αυξάνεται όγκος και πέφτει, γίνεται βαρύ και πέφτει. Χωρίς να υπάρχει σεισμός, χωρίς τίποτα.
1: Μάλιστα.
3: Και για να χαμηλώσει το κόστος δεν βάζει μόνο 5 ευρώ αντί για 20 στόχο, πώς το λένε σοβά. Δεν βάζει ούτε αστάρι ή περνάει μια φορά το αστάρι αντί για 2. Για να γίνει σώμα με
1: ναι,
3: το σώμα.
1: Εγώ λοιπόν επειδή δεν είμαι ειδικός σε αυτά, περιμένω αυτοί που είναι υπεύθυνοι και πήγαν να ελέγξουν να μας πούν τι έχει συμβεί.
3: Δεν του συμφέρει να πούνε τι έχει συμβεί.
1: Δεν μπορεί, θα πούνε στο τέλος. Δεν γίνεται. Ο Σοβάς δεν πέφτει από μόνος του. Καλά, δεν γίνεται. Έχει επειδή.
3: Το μυρίζει όλο το σχολείο και δεν ξέρουν από πού μυρίζει.
1: Εντάξει. Άλλο.
3: Πάμε στο. Περίμενα μια απάντηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Μου είπε να πήγε ο. Πώς το λέει, ο Ρούμπι.
1: Τι.
3: Έφυγε ο Ρούμπι.
1: Τι συμφωνήθηκε.
3: Ναι, για παράδειγμα. Είχε πει ότι είναι Δούνε και Λαβίν. Δηλαδή θα πάρουμε και θα δώσουμε.
1: Εντάξει, μα από αυτά που έχουν γίνει γνωστά δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
3: Πήραμε τίποτα.
1: Πήραμε συμπάθεια, δεν πήραμε.
3: Τη συμπάθεια.
1: Στήριξη, κάθετο διάδρομο.
3: Κάθετο διάδρομο τι, δεν τον είχαμε.
1: Στήριξη στο έργο.
3: Πώς είσαι σίγουρος ότι σε ένα
1: σίγουρος.
3: Χρόνο.
1: Σίγουρος δεν είμαι αν θα είμαι εδώ το επόμενο λεπτό.
3: Είναι πρώτα το Θεό, ρώτα. Αν το πρώτα.
1: Ναι, τι να πω, είμαι σίγουρος. Εσείς πώς είστε σίγουρος για αυτά που λέτε.
3: Και πες και αμήν και πρώτα το Θεό.
1: Λοιπόν, έχει 4 δισεκατομμύρια αμερικανικές στρατιωτικές πωλήσεις προς την Ελλάδα. Έχει συγχρονισμό F-35. Πυλώνα σταθερά.
3: 4 δισεκατομμύρια είναι υπέρ μας ή υπέρ του.
1: Εμείς θα τα πληρώσουμε εμείς.
3: Θα πληρώσουμε δηλαδή.
1: Ναι, αφού αγοράζουμε.
3: Δεν είναι υπέρ μας. Πες μας τι πήραμε, θα μας πεις.
1: Τι πήραμε, τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου.
3: Τι διαβεβαίωση γι' αυτό.
1: Ορίστε.
3: Ήθελες διαβεβαίωση ότι είμαστε πυλώνα
1: σταθερότητας. Παίζει ρόλο πώς θα το κάνουμε.
3: Ήθελες τη διαβεβαίωση.
1: Είπαμε η έμφαση στον κάθετο διάδρομο για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.
3: Μια αφιβολία.
1: Για την περαιτέρω αξιοποίηση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
3: Εδώ παίρνουν από τη Ρωσία αέριο για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν αυτοί. Θέλουν να ικανοποιηθούν την Ευρώπη εμείς.
1: Ναι, με ρωτήσατε, σας απαντάω, δεν σας κάνουν να απαντήσουν. Τι να κάνω.
3: Πήραμε δηλαδή.
1: Λες και υπέγραψα εγώ με το Ρούμπιο.
3: Πήραμε και μια διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει πόλεμο με την Τουρκία, γιατί παίρνουμε όπλα. Εκτός άμα τα χρησιμοποιούμε για αλλού, τα θέλουμε για αλλού. Μήπως για τη Ρωσία,
1: συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά ο Ρούμπιο δεν αναφέρθηκε διεξοδικά στις τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή, δεν ξέρω από πού την
3: είπε. Είπε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να γίνει πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τα όπλα γιατί τα παίρνουμε.
1: Δεν είπε ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Τι είπε, άλλο δηλαδή.
1: Απουσίασαν γενικά συγκεκριμένες τοποθετήσεις για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Δεν είπε πράγματα ο Ρούμπιο. Κράτησε μία στάση.
3: Όχι, μια ξεκάθαρη στάση. Ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει πόλεμο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Και όμως αγοράζουμε όπλα. Για ποιο λόγο?
1: Για να μην γίνει ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας.
3: Για να μην γίνει ο πόλεμος. Αφού δεν μας εξασφαλίζουν ότι δεν θα γίνει ποτέ. Όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ.
1: Στο ΝΑΤΟ θα είμαστε, δεν πρόκειται να βγούμε.
3: Όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ, όσο υπάρχει ΝΑΤΟ, δεν ξέρουμε σε λίγο, γιατί εδώ δεν ξέρεις άμα θα ζούμε σε ένα λεπτό. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή είπε ότι είναι αδιανόητο σενάριο μια σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Τόνισε ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ. Επομένως, ένα τέτοιο γεγονός απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα το επιτρέπαμε ποτέ. Δεν μου λέει κάτι.
3: Δεν σου λέει τίποτα, δεν σου λέει σαν. Τι, μισείς τους Τούρκους δηλαδή και δεν σου λέει κάτι?
1: Εγώ να μισώ τους Τούρκους γιατί?
3: Μόνο άμα μισείς τους Τούρκους, τους βλέπεις ακόμα εχθρούς.
1: Κύριε Πέτρο, μιλάμε μαζί. Μιλάμε μαζί, είναι σίγουρο ότι δεν καταλαβαινόμαστε.
3: Μου λες δεν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία ποτέ δηλαδή? Αυτό λέω εγώ. Εσύ τι λες, θα γίνει πόλεμος ποτέ με την Τουρκία?
1: Όχι.
3: Όχι. Γιατί αγοράζουμε πλά και δεν τα βάζουμε στην παιδεία ή στην υγεία? Είμαστε καλά εκεί?
1: Εμένα γιατί με ρωτάτε?
3: Γιατί τόσα δισεκατομμύρια λέει δεν έχουμε και πλέον.
1: Εγώ τα δίνω τα δισεκατομμύρια.
3: Ορίστε.
1: Εγώ τα δίνω. Την εκπομπή την ακούτε καθόλου?
3: Εγώ την εκπομπή την ακούω.
1: Αυτά που λέμε.
3: Θα λες ολόκληρες τις αλήθειες. Η μισή αλήθεια είναι σαν ψέμα.
1: Ποια μισή αλήθεια είπα?
3: Τι να σου πω τώρα. Αυτός που καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
1: Όχι, επειδή λέτε ότι λέω μισές αλήθειες, θα μου πείτε ποια είναι η μισή αλήθεια που είπα.
3: Στεναχωρήθηκες για το τέτοιο που έπεσε στο κεφάλι του παιδιού, έτσι δεν είναι?
1: Πειράζει.
3: Όχι, καλά έκανες.
1: Α.
3: Είναι το μοναδικό σε όλα τα δαχτήρια της Ελλάδος.
1: Που έπεσε σε κεφάλι, ναι.
3: Τι προτιμάς, να αγοράσουμε όπλα ή να φτιάξουμε εκείνα όλα τα σχολεία
1: της
3: Ελλάδας?
1: Το έχω πει άπειρες φορές.
3: Πες με εσύ τι προτιμάς.
1: Να φτιάξουμε τα σχολεία και την υγεία.
3: Και γιατί αγοράζουμε όπλα και χέρες?
1: Μ' ακούσατε εμένα να χαίρομαι?
3: Βέβαια, λες πήραμε 4 εκατομμύρια, αγοράσαμε από τους Αμερικάνους 4 δις. Και χαίρες.
1: Και βγήκα και πανηγύρισα εγώ γι' αυτό.
3: Τώρα, τι έλεγες? Κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε? Από το που ήρθε ο Αμερικάνος εδώ.
1: Ναι.
3: Πιστεύω. Τι είπες, ρε φίλε? Είπες ότι κερδίσαμε από την επίσκεψη.
1: Ναι, είμαι και είμαι πολύ ευτυχισμένος.
3: Είμαστε κερδισμένοι, δηλαδή, ναι, είμαστε. Τώρα που πληρώσαμε 4 δις.
1: Απολύτως.
3: Τότε καλά κάνουν και πέφτουν τα ντουβάρια πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Έτσι λες εσύ.
1: Έτσι λέτε εσείς, εγώ
3: δεν. Γιατί αντί για τα 4 δις να τα ρίξουμε στην παιδεία και να έχουν και βοηθούς που κάτι άκουσα, ήθελε ένα παιδάκι δίπλα και δεν έχουν λεφτά για να το δώσουν.
1: Από πού το ακούσατε αυτό?
3: Από σένα.
1: Αλήθεια. Λέω και τέτοια, κακώς.
3: Αλήθεια, αλλά εσύ προτιμάς τα όπλα. Να αγοράσεις όπλα.
1: Κύριε Πέτρο, καλό βράδυ.
3: Α, τι, κόντεψες?
1: Ορίστε.
3: Κόντεψες να συζητήσεις?
1: Τόση ώρα δεν συζητάμε. Θα μου πείτε εσείς εμένα ότι κότεψα? Δεν θα ξαναβγείτε στην εκπομπή. Καληνύχτα. Γεια σας. Χαίρετε. Θα μου πεις εσύ εμένα ότι κότεψα? Δεν τρέπεσε λίγο? Ελάτε κυρία Κατερίνα. Από τα Πετράλωνα.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
4: Χαρά στην υπομονή σας, χαρά στο κουράγιο σας.
1: Κότεψα λίγο στο τέλος.
4: Ναι, τι άλλο να πω? Τι άλλο να πω?
1: Κάνουμε.
4: Εδώ έχετε λύσει απόψε, επειδή ακούω την εκπομπή το μεστατονικό.
1: Τι έχουμε, συγγνώμη.
4: Έχετε λύσει, είναι όλα τα προβλήματα απόψε.
1: Ναι, από... ναι, οι απόψε λύνω προβλήματα.
4: Ναι, ναι.
1: Δεν το κάνω κάθε βράδυ, αλλά για το, πώς το λένε,
4: όχι,
1: για
4: βράδυ.
1: Το επόμενό μου νούμερο, απόψε λύνω προβλήματα.
4: Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά έχετε μια υπομονή και ακούτε τις πάντες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχω μία υπομονή.
4: Κύριε Βάμπα, ευτυχώς έχετε και χιούμορ. Είναι καλό αυτό.
1: Εξαντλείτε.
4: Λοιπόν, ναι.
1: Θα όχι. Γίνει συλλεκτικό.
4: Ναι. Λέτε.
1: Δεν νομίζω.
4: Μπορεί να περάσει. Εγώ γι' αυτό δεν αναλώνω να τα λένε για πολιτικά. Γιατί τα έχω λύσει αυτά μέσα μου.
1: Ναι.
4: Και πιστεύω ότι ο καθένας που βγαίνει στην εκπομπή θα... Τα εσωτερικά του προσπαθεί να...
1: Προφανώς, για να μιλάμε τέτοια ώρα...
4: ναι, έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορεί να... Απλώς καλό κάνω να λέγουν τα προβλήματα. Ένα είναι το πρόβλημα ότι αν δεν αλλάξει το σύστημα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Θέμα είναι πιο βαθύ, πιο... Καταλάβατε.
1: Βέβαια σας εγώ και κατάλαβα. Απλά σκέφτομαι αυτό που λέτε, τον αλλάξει το σύστημα.
4: Βέβαια.
1: Και προσπαθώ να θυμηθώ πότε άλλαξε το σύστημα, γιατί όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το ίδιο πράγμα ακούω, να αλλάξει το σύστημα.
4: Αγώνες γίνονται, κύριε Παρδάλη, αγώνες γίνονται.
1: Πού τους είδατε τους αγώνες, κυρία Κατερίνα? Πείτε μου να κοιτάξω κι εγώ, γιατί δεν τους βλέπω.
4: Αυτό, εντάξει, δεν θα τα κουβεντιάσουμε τώρα γιατί...
1: Όχι, γιατί μου λέτε γίνονται αγώνες, εγώ δεν βλέπω κανέναν αγώνα για να αλλάξει το σύστημα.
4: Εγώ με αυτούς που συναστρέφομαι, κύριε Παρδάλη, βλέπω ότι αγωνίζονται.
1: Εννοείται ένας καθημερινός αγώνας των πολιτών.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό το δέχομαι.
4: Ναι, βλέπω.
1: Όλοι παλεύουμε στην καθημερινότητά μας για κάτι καλύτερο. Αποτέλεσμα δεν βλέπω.
4: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν θα το κουβεντιάσω, κύριε Παρδάλη.
1: Για εγώ τι θέλετε.
4: Έχω αγωνιστεί πάρα πολύ στη ζωή μου και έχω μπει και στις δρόμους, έχω μοιράσει τη σκλάβη, έχω κάνει πάρα πολλά. Λοιπόν...
1: Όπως μου λέει εδώ και μια κυρία, κύριος, δεν ξέρω, έχεις εφύγει, λέει, μαζέψου λίγο, εγώ.
4: Ποιος εσύ, ποιος από όλους
1: τώρα. Εγώ. Να σας πω, γιατί τώρα που γελάτε, παίρνω χρόνο για να ρίξουμε την ώρα και έρχομαι πάλι σε εσάς σε ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό.
4: Δεν πειράζει, το περιμένω.
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τη 1:03 τώρα, 5η και τελευταία ώρα της εκπομπής. Συγγνώμη. Κύριε Δημήτρη από τη Μελβούρνη, το μεγαλύτερο από αυτό που μου στείλατε. Μου γράφει λοιπόν εδώ ο κύριος Μάκης, μη βγάζεις λέει τους τοξικούς ήρωνες, αφού ο άνθρωπος είναι ξερόλας. Κύριε Στέλιο, δεν το διαβάζω το μήνυμα που μου στείλατε, αλλά να ξέρετε, δεν ξέρω, ή κάνω αυτή την εκπομπή πόσο, 4-5 χρόνια, και δεν ξέρω πώς θα την κάνω, δεν αποφασίζω εγώ ούτως ή άλλως, αλλά να ξέρετε, και ένας ακροατής να μενε, για αυτό που μου γράφετε θα την έκανα. Γι' αυτό μόνο. Μου γράφει ο Γιάννης, καλά να τα πάθεις, όσο οι ψέκες βρίζουν την κυβέρνηση είναι καλά, ε. Ενώ τώρα που βγήκαν οι άλλοι που δεν είναι ψέκες και βρίζουν εμένα, δεν είναι, έχω πρόβλημα. Σωστό. Έχεις δίκιο ρε Γιάννη. Τι να σου πω. Αφού χωρίζεις τους Έλληνες σε ψέκες και μη ψέκες, και εσείς στους μη ψέκες, άσε εμάς που είμαστε ψέκες, τι να κάνουμε. Γιατί εδώ το φίλο Ντίμα Παπάς λέει, που μου λέει ότι έχω ξεφύγει, τα είπαμε. Το ραδιοφωνάκι είπαμε, έχει ένα κουμπί μαγικό. Κάνεις διάφορα πράγματα με αυτό το κουμπί. Δεν θέλω να σας πω τι. Γεια σου μαύρη του Λίπα. Πάμε στην κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα.
1: Δεν θα μπορούμε να πείτε. Ωραία.
0: Αμέ.
1: Ακούστε. Καταρχάς από το λεξιλόγιο που καταλαβαίνεις το ίδιο πρόκειται. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν... Δεν θέλω να εκφραστώ ούτε να πω κουμπέντες. Αλλά εγώ δεν θα έκανα καν τον κόμπο να απαντήσω.
0: Όχι, εγώ είμαι, μισό λεπτό, εγώ είμαι εδώ για να ακούω και να συζητάω. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δεν έχω πρόβλημα ούτε να συζητήσω. Αλλά όταν λέω τι συμφώνησε η Ελλάδα με την Αμερική και βγαίνει ο ακροατής και λέει πανηγυρίζεις γι' αυτό, τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Εντάξει, υπάρχει όριο.
1: Κακοπροαίρετος άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνω τι κρυβείται. Δεν πρέπει να κάνω κρίσεις και επικρίσεις. Εγώ καταρχάς βγήκα για σας πω για ένα πράγμα που κάνουν πάρα πολλοί ακροατές λάθος.
0: Για
1: τον Έστια. Τον Έστια δεν τον έχει επιβάλει η κυβέρνηση.
0: Όχι, ο Έμφυα είναι από το, είναι από το Σαμαρά Βενιζέλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν δεν λένε αυτό, δεν είναι σωστό να το λέω. Είναι...
0: Γιατί ποιος το είπε ότι, είναι, ότι το επέβαλε ο Τσίπρας.
1: Πάρα πολύ βγαίνουν και λένε.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Μας έκοψε εκείνο, μας έκοψε εκείνο. Θα διαβάσουν και λιγάκι καμιά εφημερίδα ή να ακούσουν κανένα ραδιόφωνο.
0: Ο Τσίπρας έκανε άλλα κακά. Αυτό δεν το έκανε.
1: Εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είστε. Λέω ότι ο Τσίπρας έκανε άλλα πράγματα που ήταν λάθος. Τον Έμφυα δεν τον έκανε ο Τσίπρας.
1: Ναι, δεν είναι σωστό να κάνεις να λες πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί. Αυτό είναι κακό. Είναι κακό. Δεν θέλω να κατηγορείς κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει κάτι. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να μάθουν λοιπόν όλοι ότι τον έφυγε και φωνάζουν και ορίζονται και κάνουν. Δεν τον έκανε η κυβέρνηση η Τσίπρα. Είναι η κυρίου Σαμαρά, ο οποίος...
0: Σαμαράς Βενιζέλος.
1: Να ετοιμάζεται τώρα να κατέβει στον Στίβο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Στο Στίβο είναι, να κάνει κόμμα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, όχι, έχει αποσύρθει κάπως. Δεν είναι. Στην ενεργό πολιτική.
0: Συγγνώμη, βουλευτή είναι στην ενεργό πολιτική.
1: Ναι, εντάξει, δεν βγαίνει στο κοινοβούλιο. Θέλω να πω ότι έτσι είναι κάπως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα να επιχείρησω στο πρώτο μέρος τη εκπομπή σα, την κυρία Καταμπέκη. Είδατε ένα προβληματικό. Πάρα ένα τραγούδι το οποίο ή κάποιο μουσική τέλο πάντων που να. Κάποιο δημιουργεί για ρώσικη ή κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ.
0: Ξεκινήσαμε λίγο με ρώσικα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, να σα προτείνω λοιπόν ένα τραγούδι γιατί δεν θέλω να κουβεντιάσω για πολιτική.
0: Για πείτε.
1: είναι ένα τραγούδι το οποίο θα σας αρέσει και θα το έχετε ακούσει. Την Χαχή, πώς το λένε, είναι το Ζιμπέρ Μπεκό και είναι Ναταλή.
0: Ποιο, συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποιο είναι.
1: Είναι ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Ζιμπέρ Μπεκό, είναι γαλλικό.
0: Ναι.
1: Και το οποίο έχω μια δυναμία στα γαλλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι η Ναταλή. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα μας φτιάξει την ατμόσφαιρα, πιστεύω, και εσάς τους ακρότες. Αν μπορείτε να το δείτε.
0: Αν το βρείτε, ναι. Εντάξει, θα το
1: ψάξω. Επειδή βάζετε και ξένα τραγούδια κάποια στιγμή.
0: Σπάνια, αλλά αν είναι κάτι ιδιαίτερο, ναι.
1: Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν το έχετε ακούσει.
0: Από τον τίτλο δεν ξέρω να σας πω. Αν το ακούσω...
1: Είναι όνομα. Είναι όνομα.
0: Ναι, αν το ακούσω, το πιο πιθανό είναι να το έχω ακούσει.
1: Αλλήμωνο. Λοιπόν, επειδή και τέτοια ώρα, καλό είναι να μην. Δεν μην στεναχωριόμαστε, να μην λέμε πράγματα τα οποία μετά τα σκεφτόμαστε και εκείνη και τα άλλα. Α ηρεμήσουμε λίγο και.
0: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα.
1: Κύριε Παρβάλλη.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε,
0: κύριε Παρβάλλη. Καλή και σε εσάς. Να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι όλα καλά. Τίποτα. Ήθελα να σας πω ότι η εκπομπή πάει από το καλό στο καλύτερο.
0: Καλό ξημέρωμα, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait.

0: σοκολά.
1: Σπάνια, αλλά αν είναι κάτι ιδιαίτερο, ναι.
2: Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν το έχετε ακούσει.
1: Από τον τίτλο δεν ξέρω να σας πω. Αν το ακούσω...
2: Είναι όνομα. Είναι όνομα.
1: Ναι, αν το ακούσω, το πιο πιθανό είναι να το έχω ακούσει.
2: Ανήμανο. Λοιπόν, επειδή και τέτοια ώρα καλό είναι να μην στεναχωριόμαστε, να μην λέμε πράγματα τα οποία μετά τα σκεφτόμαστε και τι είναι και τα άλλα. Ας ηρεμήσουμε λίγο και ας χαλαρώσουμε.
1: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα.
2: Κύριε Παρβάνη.
1: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε,
1: καλή κύριε Παρβάνη. Καλή και σε εσάς. Να είστε καλά.
2: Όλα καλά.
1: Καλό ξημέρωμα, κυρία Κατερίνα, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
3: La place rouge était vide. Devant moi marchait.

0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε,
0: κύριε Καρδάλη. Καλή και σε εσάς. Να είστε καλά.
1: Όλα καλά. Τίποτα. Ήθελα να σας πω ότι η εκπομπή πάει από το καλό στο καλύτερο.
0: Καλό ξημέρωμα, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, γεια σας. La place rouge était vide. Devant moi marchait.

0: Ναταλή.
1: Ορίστε και Ναταλή έχουμε. Λάσκαρης αγοραστός. Είναι, δεν είναι, το πιες στον αέρα. Λοιπόν, καλησπέρα Μανώλη, μου γράφει ο Μάρκος. Σε ένα μικρό χωριό έξω από τη Βέρνη, σε μια παιδική χαρά, ακούστε τώρα αυτό το μήνυμα. Και σε ένα λεπτό ακριβώς θα πάω στον κύριο Γιώργο από την Εύβοια. Σε ένα μικρό λοιπόν χωριό έξω από τη Βέρνη, σε μια παιδική χαρά, τα δύο παιδιά μου αρχίζουν να παίζουν με ένα παιδί 12-13 χρονών που δεν μιλάει γερμανικά. Κάποια στιγμή το πλησιάζω και το ρωτάω στα αγγλικά από πού είσαι, μου απαντάει από την Ουκρανία. Μου δείχνει μια κυρία παραπέρα στα 30 της, ντυμένη στα μαύρα και μου λέει «Η μαμά μου». Χαμηλώνει το βλέμμα του και μου λέει «Ο μπαμπάς μου σκοτώθηκε στον πόλεμο πριν από 3 εβδομάδες. Του ψέλισα, λυπάμαι πολύ». Είναι μια εμπειρία ζωής. Όχι για τον Μάρκο, όχι για μένα που το διαβάζω, όχι για όλους εσάς που το ακούτε, για το παιδάκι. Εμείς το ξεχάσαμε. Ο Μάρκος λίγο πιο δύσκολα που το ζήσε, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα το παρασύρει ο χρόνος στην ανάμνηση του. Το παιδάκι θα το θυμάται. Ελάτε κύριε Γιώργο από την Εύβοια.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Παίρνω πρώτη φορά.
1: Καλό ρίζικο.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα έρθουμε και μετά στα υπόλοιπα. Θα πω ένα κάτι που με στενοχώρησε τώρα. Λοιπόν, είχα παίξει με 2 ευρώ ένα κατεβατό. Και χάνω την κόβεντρη με την... αυτό το παιχνίδι,
1: ένα παιχνίδι
2: και πήγα, έκανα κασάουδι, ήταν 300 ευρώ και δεν τα πήρα. Το ποσό ήταν 215.000. Λοιπόν, κόβεντρη με την...
1: Καλά, τι κατεβατό παίξατε 215.000 με 2 ευρώ.
2: Ναι, με 2 ευρώ, ένα κατεβατό, ναι.
1: Και πόσα πήρατε?
2: Ναι, τα πιάσα όλα. Πήγα να κάνω κασάουδι. Τώρα το βράδυ, κατά τις 11 η ώρα, και ήταν 300 ευρώ, αλλά ήταν το ποσό πολύ. Λέω άστο και ό,τι κάτσε. Και δεν τα πήρα τελικά.
1: Χάσατε 2 ευρώ.
2: Ναι.
1: Καλή καρδιά, εντάξει.
2: Καλή καρδιά.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν, να έρθουμε στα θέματα τώρα. Να μην το πω έτσι καλύτερα, θέλω να απαντήσω λίγο του κύριου. Κύριε Μιχάλη που ήταν την Κρήτη.
1: Τα Χανιά.
2: Τα Χανιά. Λοιπόν, οι κυβερνώντες, Νέα Δημοκρατία.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Δηλώσεις Τραμπ για την Γκυλφόιλ.
2: Ναι.

0: Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με δημοσιογράφους, ρωτήθηκε αν έχει κάποιο σχόλιο για την Kimberly Guilfoyle, για το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Ναι, το εξετάζουμε, αλλά δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει ικανοποίηση για την κατάσταση, δεν έδωσε οριστική απάντηση, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση. Επισήμως, ο Τραμπ, μιλώντας συγκεκριμένα, λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν είμαστε χαρούμενοι, we are not happy. Η δήλωσή του υπάρχει και σε βίντεο. Άρα, υπαρκτό το ζήτημα και ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της κυρίας Γκυλφόιλ από την θέση της στην Ελλάδα. Μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Έλατε, κύριε Γιώργο.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε γι' αυτό.
0: Είναι σημαντικό.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, κύριε Μιχάλη, τα τρία κόμματα που μας κυβερνήσανε μέχρι τώρα μας χρεώσανε 100 χρόνια. Για 100 χρόνια. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι, 100 είναι το, αυτό που λένε τώρα. Δεν θα έχουμε ξεχρεώσει 99, να είστε σίγουρος.
1: Βέβαια. Λοιπόν, τι άλλο να του πω. Κάθε εβδομάδα από 2-3 σκάνδαλα. Κάθε εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εδώ καλά, δεν έχει 2-3 σκάνδαλα κάθε εβδομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Θα σου λέω 2. Ένα. Λοιπόν, εδώ στην Εύβοια έχουν φυτέψει ανεμογεννήτριες. Πιο πολλά είναι. Οι πιο πολλές είναι αρμογενείτες από τα δέντρα. Εντάξει, μας λέγανε θα πάρετε πράσινη ανάπτυξη, φτηνό ρεύμα, τάμπα ρεύμα. Λοιπόν, ψέμα στο ψέμα. Λοιπόν, τον πρωτογενή τομέα τον ξεσκίσανε. Εντάξει, σεράδες, κοινοτρόφοι, αγρότες. Λοιπόν, για πέστε μου, είναι έτσι δεν είναι? Πού ξέρεις τον πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχει αυτό. Τι ισχύει? Ισχύει κάτι καλό? Ο πλούσιος είναι πλούσιος, μεσαίος δεν υπάρχει.
0: Η μεσαία τάξη συμπιέζεται προς τα κάτω.
1: Εξαφανίστηκε. Λοιπόν, εντάξει.
0: Και ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, είναι αλήθεια.
1: Πολύ σοβαρά προβλήματα. Εγώ είμαι ψαράς και ψαρεύω και ξέρω την όλη κατάσταση. Τα λεφτά τα φάγανε.
0: Είστε επαγγελματίας ή εραστέχνης?
1: Επαγγελματίας.
0: Άρα είστε σε εκείνους που κινητοποιούνται ακόμα, είστε σε κινητοποίηση.
1: Βέβαια. Τα λεφτά τα φάγανε. Είχαν δώσει κάποια εκατομμύρια, πόσο, 70, δεν ξέρω πώς, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και τα φάγανε τα λεφτά. Που έπρεπε να δώσουν κινήτρα στον πρωτογενή τομέα, αλλά και τίποτα. Τίποτα, ούτε στους αγρότες, ούτε σε εμάς, ούτε πουθενά. Λοιπόν, και θα ξαναψηφίσουμε πάλι το ίδιο.
0: Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα.
1: Εκτός, επειδή είναι πατριώτης, θα το υποστηρίξουμε. Εντάξει. Εγώ σας λέω, η καταστροφή της Ελλάδας λέγεται Μητσοτάκης. Τελείως. Τελεία και παύλα. Εντάξει, οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά τα λίγα έχω να σας πω. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Ευάγγελος λέει, ένας παρουσιαστής. Εγώ. Ναι, καλά, δεν παρουσιαστής, τέλος πάντων. Δεν υπήρξε ποτέ παρουσιαστής, κύριε Βαγγέλη. Όταν μιλάει, λέει για ένα παιδάκι που έχασε τον πατέρα του στον πόλεμο και οι ακροατές ενδιαφέρονται επειδή έχασαν την Coventry στο στοίχημα, πώς αισθάνεται? Να κλείσω να πάω σπίτι? Όχι. Αυτοί, λέει, είμαστε μακριά από τον ποπό μας και όπου θέλει ας είναι.

0: Εντάξει, κύριε Στέλιο, όλοι οι άνθρωποι, όσοι είμαστε γονείς, ποιος γονιός θέλει να συμβεί κάτι στο παιδί του κακό? Είναι δυνατόν? Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάτι συμβαίνει σε μια γειτονιά του πλανήτη, όσο μακριά μας και να είναι, μπορεί να έρθει η στιγμή που κάτι αντίστοιχο, ή αν όχι κάτι αντίστοιχο, κάτι εξίσου καταστροφικό μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Πρέπει να είμαστε να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Όταν λέει, μου γράφει Γιάννης, κάποιος οτιδήποτε άλλο για Μητσοτάκη, εννοεί παραδείγματος χάρη ακόμα και τον Καστιάρη. Δεν ξέρω. Κάποιοι άνθρωποι φαντάζομαι ότι στο οτιδήποτε άλλο από το Μητσοτάκη θα εννοούν και τον Καστιάρη, δυστυχώς. Και μάλιστα διάβασα σήμερα. Κάποιες, λέει, κρυφές μετρήσεις που δίνουν στον Κασιδιάρη ένα ποσοστό διψήφιο. Έψαχνα να βρω μετά αν υπάρχει κάτι σχετικό. Δεν βρήκα κάτι. Γίνεται. Το γράφουνε για να τσιμπήσουν αντιδράσει. Δεν ξέρω. Προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί να συμβεί, αλλά το τι θέλω να πιστεύω εγώ και το τι συμβαίνει έξω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Σας διάβασα την τελευταία είδηση που αφορά μία δήλωση Τραμπ για την Guilfoyle, που λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι, και επί της ουσίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Δεν το λέει, αλλά προκύπτει από το δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Επίσης, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθούν το Breaking Bad, πόσοι το έχουν δει δηλαδή, αλλά απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών ο Edgy Might, ένας ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του στη δημοφιλή σειρά. Στο Τέξας, λέει, και οι αρχές αποδίδουν το θάνατό του σε αυτοκτονία. Εντάξει, αυτό αφορά ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει τη σειρά, και το λέω διότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι νέος άνθρωπος και είναι μια σειρά που έχουν δει πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Επίσης, ο κύριος Θεοδωρικάκος προανήγγειλε παράταση στο πλαφόν κέρδους έως το τέλος του έτους για σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν έχει αποδώσει ιδιαίτερα όλο αυτό στον έλεγχο των τιμών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Ναι, γεια χαρά σε όλους.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Να πω και εγώ μια απορία.
0: Για πείτε μια απορία.
1: Και για τον κύριο Θεοδωρικάκο, γιατί είναι υπουργός αναπτύξεως. Έτσι. Και λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης και κύριε πρωθυπουργέ, θα μιλάω τώρα για το ρεύμα. Το ρεύμα. Ναι. Θα μιλήσω για αυτές τις ΑΠΕ. Είναι οι ανεμογεννήτριες και τα ΠΑΣ, πώς τα λένε αυτά.
0: Είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Μπράβο. Mm. Και με τον ήλιο και με τον αέρα. Μπράβο. Λοιπόν, όταν κύριε Πέρνης στείλουν κάποια άδεια οι κύριοι της κυβέρνησης, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, βάζουμε τα ανεμογεννήτριες, βάζουμε τα άλλα για τον ήλιο, αλλά χρειάζεται και μπαταρία. Και μπαταρία να συγκεντρώνουν την ενέργεια. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε μπαταρίες. Ναι. Α,
0: Στέλνουν την ενέργεια έξω.
1: Μισό, ναι.
0: Να την αποθηκεύουν και μετά την.
1: Να σας πω.
0: Την κάνουν εισαγωγή.
1: Ακριβώς. Το είπε, θα γίνει.
0: Σα τα είπα εγώ πριν από εσά.
1: Με έπιασε ακριβώς. Λοιπόν, την πετάμε. Την πετάνε, το πρωί την πετάνε, ό,τι περισσεύει την πετάνε. Και το βράδυ τι γίνεται πάλι. Για να φτιάξουν πάλι ρεύμα, έτσι ενέργεια, βάζουν αυτό το αμερικάνικο το αέριο που μας φέρνει πανάκριβα ο φίλος μας ο Τραμπ.
0: LNG.
1: LNG αυτό εκεί πέρα. Α, ναι, αυτό πώς το ονομάζουν, αέριο το λέω εγώ.
0: Υγροποιημένο αέριο.
1: Υγροποιημένο αέριο, μάλιστα. Λοιπόν, και βάζει το πανάκριβο είναι και φίλος μας και... Και φτιάχνουμε πάλι ρεύμα και για να πάει στην κατανάλωση.
0: Αυτά έτσι να έχουμε καλούς φίλους.
1: Να έχουμε φίλους καλούς. Ναι, αλλά επίσης όπως σαν μυαλωμένος λαός μας λένε ότι είμαστε και είμαστε, αλλά οι κυβερνήσεις είναι άμυαλες. Λοιπόν, είναι άμυαλες.
0: Δηλαδή τις άμυαλες κυβερνήσεις τις βγάζει ένας μυαλωμένος λαός.
1: Να, μπράβο, ακριβώς. Τις βγάζει ένας μυαλωμένος λαός. Ναι, τις άμυαλες κυβερνήσεις. Άρα, λοιπόν. Όπως δεν μαζεύει, δεν έχει μπαταρίες να μαζέψει έτσι την ενέργεια. Κύριε Πρωθυπουργέ, οι μπαταρίες, κύριε Πρωθυπουργέ, να απαιτήσετε από τις ιδιωτικές εταιρείες ΔΕΗ και όλες αυτές που έχουν την ενέργεια σαν αιμογεννήτριες, έτσι, να αγοράσουν μπαταρίες. Το κράτος δεν θα ξοδευτεί, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν είναι του κράτους αυτή η δουλειά. Οι εταιρείες είναι ιδιωτικές. Λοιπόν, άρα, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι ιδιωτικές και πρέπει να τους πείτε, κύριε, να φτιάξετε μπαταρίες όπως έφτιαξε η Ρουμανία, τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς το λένε, αγοράσανε μπαταρίες. Και τι κάνουμε, στέλνουμε εμείς εδώ πέρα, το πρωί μαζεύουμε την ενέργεια, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία, κύριε Πρωθυπουργέ, έτσι, το ξέρετε. Λοιπόν, και το βράδυ μας το επιστρέφουν πίσω, δηλαδή τους το πουλάμε και μας το πουλάνε και οι Βούλγαροι πιο ακριβά, εφόσον δεν είναι, αφού το αποθηκεύσανε, θα μας το πουλήσουν πιο ακριβά.
0: Συγγνώμη, όταν νοικιάζεις μια αποθήκη. Για να βάλεις τα πράγματά σου μέσα, θα πληρώσεις νίκη.
1: Θα πληρώσεις νίκη.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι, αυτό κάνουμε. Δηλαδή τους το δίνουμε φτηνότερα και μας το δίνουν ακριβότερα το βράδυ, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν απαιτείτε. Έτσι να απαιτείτε από τις εταιρείες να φτιάξουν μπαταρίες.
0: Για να κινείται το εμπόριο.
1: Που τι έκανε.
0: Τρέλα να τον κύριο Κώστα.
1: Δεν κουφάθηκα τώρα. Τι να κινείται το εμπόριο. Το εμπόριο θα κινείται όταν θα υπάρχει φτηνό ρεύμα. Φτηνό ρεύμα και ο έμπορος θα έχει τα προϊόντα του φτηνότερα. Και ο εργαζόμενος θα έχει και περισσότερα λεφτά. Να αγοράσει τα εμπορεύματα. Έτσι θα κινείται το εμπόριο. Με τα λεφτά του πελάτη όλοι. Ναι.
0: Αλλά όπως είπατε κι εσείς, ένας μυαλωμένος λαός βγάζει άμυαλες κυβερνήσεις. Τι να κάνουμε.
1: Και τι πάει και ψηφίζει. Άμυαλες κυβερνήσεις. Που είναι υποχρεωμένο. Μισό λεπτό. Είναι υποχρεωμένος η κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ. Εδώ και τώρα, από αύριο θα τους πείτε, κύριε, για να έχετε αυτά εδώ πέρα τα ανεμογεννήτρια και τα τέτοια, θα πάρετε μπαταρίες, κύριε. Αλλιώς σας παίρνω τις άδειες. Έτσι κάνει.
0: Θα τους πάρει και τις άδειες.
1: Βεβαίως. Ένας κάνει. Πώς θα την κάνουμε. Αυτοί κύριε, ξέρεις τι κάνουν. Το σκορδοκαίλα τους.
0: Μήπως να πάρουν εμείς μπαταρίες να τους δώσουμε.
1: Ο λαός το ρεύμα θα το πληρώσει ακριβότερο.
0: Μήπως να πάρουν εμείς μπαταρίες να τους δώσουμε.
1: Τι να. Να τους δώσουμε μπαταρίες ή να αγοράσουμε.
0: Για να είμαστε πιο σίγουροι.
1: Να τους τις χαρίσουμε.
0: Αν είναι να τα αποθηκεύουμε εδώ, καλύτερα.
1: Έτσι δεν. Μα μισό λεπτό, οι προδιαγραφές για να κάνεις ρεύμα πρέπει να έχεις και μπαταρίες.
0: Λοιπόν, έχετε προσέξει ένα περίεργο πράγμα, κύριε Κώστα.
1: Ναι, για πες το μου.
0: Όταν χρειαζόμαστε μία μπαταρία στο σπίτι,
1: μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει ποτέ. Και όταν πάμε και παίρνουμε μπαταρίες, μετά δεν έχουμε να τις κάνουμε.
1: Εγώ, άμα θέλεις το ελάττωμα μου, είναι πολλά ραδιάκια, τρανζιστοράκια. Έχω 5-6. Και όταν πάω παίρνω πακέτα, καμιά δεκαριά τετράδες μπαταρίες.
0: Εγώ
1: έχω το χούι από παλιά.
0: Έχει τύχει να κάνω όλο το σπίτι ανωκάτω για να βρω μια μπαταρία. Και δεν βρίσκω. Και μετά πάω και παίρνω και εγώ, όπως λέτε, συσκευασίες.
1: Ναι.
0: Πολλές συσκευασίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν έχω πια την πολυσυσκευασία, ναι, δεν, ναι, αλλά δεν μου χρειάζεται μπαταρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι περίεργο πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω το κουτί εκεί με τις μπαταρίες, σου λέω καμιά δεκαριά παίρνω. Τις έχω εκεί, γιατί έχω φακούς το ένα και το άλλο. Και κάνει ένα άλλο πάλι ελάττωμα. Επειδή καπνίζω πολλά τσιγάρα. Πολλά τσιγάρα, πάνω από δύο πακέτα την ημέρα. Το αγοράζω αναπτήρες. Πολλούς καλούς αναπτήρες, αλλά πενιντάδα. Παίρνω μία πενιντάδα.
0: Και έχετε σε κάθε.
1: Ναι, και σε
0: όπου υπάρχει μέσα στο σπίτι ένας αναπτήρας.
1: Ναι, αφού πιάνω έτσι, βάζω στο χέρι μου. Γιατί και στις τσέπες μου, δηλαδή θα με πιάσουν κανένα καλοκαίρι, θα με πιάσουν και θα με περάσουν για εμπριστή.
0: Μα έχετε πέντε αναπτήρες πάνω.
1: Το λιγότερο πέντε αναπτήρες έχω. Θέλω να χώσω να χώνω μέσα την τσέπη μου και να μην ψάχνουμε.
0: Να το αναπτύρω γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέτοια βρισκιά έχω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα έτσι, αυτό το πράγμα να κοιτάξει η κυβέρνηση και να τα αφήσει τα πράγματα. Και κύριε Θεοδωρακάκο, εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, κύριε Θεοδωρακάκο, και βλέπω ότι τα πράγματα ακριβένουνε.
0: Περίεργο πράγμα.
1: Γιατί είμαι, ναι, γιατί άμα θέλετε να μάθετε, κύριε Θεοδωρακάκο, είμαι πολύ σε αυτά. Όχι ότι είμαι τσιγκούνης, αλλά είμαι της ψήρας. Ναι, ναι, τα ψηριάζω. Και εγώ προτιμώ, κοιτάω τις προσφορές. Τις κοιτάω τις προσφορές και χτυπάω συνέχεια προσφορές. Αλλιώς παίρνω, άμα δεν έχει, παίρνω ένα κομμάτι, ένα πράγμα παίρνω. Άμα έχει προσφορά, παίρνω 3-4. Κατάλαβες. Και μου βάζει φωνές η γυναίκα μου. Ναι, γιατί εγώ ξέρω να ψωνίζω. Η γυναίκα μου πραγματικά δεν ξέρει. Όχι, δεν κόβει το μυαλό, αλλά δεν δίνει και αυτό. Πάει. Ναι, κατάλαβες. Εγώ τις τιμές ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Και όλα τα μάρκετ έχουν τις ίδιες τιμές. Αλλά μία προσφορά.
0: Όλα δεν τις έχουν.
1: Τι λέτε. Τι λέτε, όλα οι τιμές, τα φυρμάτα τα αυτά είναι fix. Μια έκπτωση που θα την κάνει ένα σούπερ μάρκετ, αν δεν την κάνει τώρα, μετά από 10 μέρες θα την κάνει.
0: Ναι, ναι, κλείνει την προσφορά το ένα, την ανοίγει το
1: άλλο. Το ένα είναι αναλόγως, αλλά σούπερ μάρκετ, να πούμε, αγοράζουν περισσότερα προϊόντα και έχουν περισσότερες μέρες την προσφορά. Ναι, αλλά είναι, η τιμή είναι μέχρι και το τελευταίο πεντάρα, ίδια, cents. Που λέει, το ίδιο είναι, κατάλαβες. Μόνο στα δικά τους είναι, στα δικά τους έχουν διαφορές το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, δηλαδή που λέει ο κύριο Θεοδωρακάκος, αφού η κυρία είναι κατόπιν συμφωνιών, κυριών, πώς το λένε αυτούς εκεί πέρα. Βγάζουν τα μάτια τους, κυρία.
0: Συμφωνία κυρίων, βέβαια. Συμφωνία κυρίων λέγεται, ναι.
1: Κυρίων, ναι, συμφωνία κυρίων. Ναι, κύριοι αυτοί και ναι. Και εφόσον οι κύριοι, γιατί να βγάλουν τα μάτια τους. Κατάλαβες. Θα οικονομήσουν, σου λέει, οικονομήσουν. Αφού έχουμε ένα κράτος. Δεν το διαφέρει τίποτα. Εγώ το έχω πει και θα το πω. Πάλι θα το λέω. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τίποτα. Τους έχει δώσει το θάρρος και σαν να τους λέει: παιδιά, μπείτε μέσα, ξεσκίστε, κάτε, δείχτε. Αύριο εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ πέρα. Κατά, ό,τι οικονομήσατε, οικονομήσατε. Έτσι δεν είναι.
0: Ποια μένει και αύριο.
1: Ορίστε.
0: Ποια μένει και αύριο.
1: Καλά, ο λαός δεν τον αφήνει. Πόσο ξέρω εγώ να πούμε το. Πόσο.
0: Ποιο θα βγει, κύριε Κώστα.
1: Και ποιος θα βγει, θα ψηφίσει ο λαός να βγει. Εγώ σου είπα, θέλω να βγει το κουκουέ, τι να κάνουμε.
0: Εσείς το λέτε.
1: Γιατί να μην βγει, τι είναι κόμμα, δεν είναι και αυτό, μέσα στη Βουλή, μέσα στο λαό.
0: Προφανώς, εσείς το λέτε.
1: Εδώ πέρα, πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια το 7 μήνο. Έτσι. Έχουμε πλεόνασμα, κύριε Πρωθυπουργέ, από τη φορολογία που κάνετε. Εδώ, ας πούμε, πληρώνουμε. Στα 100 ευρώ πληρώνουμε 24 ευρώ φόρο στο κράτος. Και τι γίνεται αυτά κύριε Μητσοτάκη, αν δεν θα επιστρέψετε στο λαό μας πίσω, έτσι, θα κάνετε φοροαπαλλαγές και προνόμια στους ομίλους, κύριε Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε, δεν θα το κρίσουμε. Άλλωστε, αφού αυτό κάνει, τα κονομάνε τα σούπερ μάρκετ έχουν, δεν ξέρω από πού να πρώτο έχουν τα λεφτά που κονομάνε, πάνω. Κατάλαβες, στους εργαζόμενους εκεί πέρα στο σούπερ μάρκετ δεν δίνουν τίποτα, τους έχουν με τετράωρα και τις Κυριακές. Εδώ ένας εργαζόμενος, ας πούμε, 30 χρόνια, σε μεγάλη αλυσίδα, 30 χρόνια ο άνθρωπος αυτός, ξέρεις πόσα παίρνει, 1150 ευρώ το μήνα. Στο εμπορίο, συλλογικές συμβάσεις έχουν να υπογραφούν 15 χρόνια στο εμπόριο. Μα είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Πρωθυπουργέ. κυβερνάτε χώρα εσείς, δηλαδή είσαστε κυβερνήτης μιανής χώρας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν κάνετε τίποτα. Τι. Ένα γι' αυτό ο λαός θα σας αλλάξει, κύριε Βουργέ. Περάσατε, ό,τι κάνατε θα σας αλλάξει. Τι να κάνουμε, φίλε μου.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ και τώρα, αν έχει το θάρρος η κυβέρνηση, θα τους πει εκεί πέρα, πάρτε κύριοι, πώς το λένε,
2: μπαταρίες,
1: να αποθηκεύετε το ρεύμα, γιατί το ρεύμα όταν αποθηκεύετε το ρεύμα θα έρχεται φθηνότερο. Καταλάβατε, ενώ αυτοί οι αδιάφοροι τους μένει, σου λέει δεν μας ενοχλεί κανείς, το πάμε, το πετάμε και τελείωσε. Και μετά τους το πουλάμε πανάκριβο. Α, και κάτι άλλο θέλω να πω, ήθελα να το πω, μπορεί το ξεχνάω. Όλα μιλάμε τώρα για τα ρεύμα, ακρίβεια του ρεύματος και σκροκέδια. Με την κινητή και ακίνητη τηλεφωνία, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, τι γίνεται, κύριε? Εκεί να δεις ακρίβεια και πανακρίβεια.
0: Σταθερή τηλεφωνία έχουμε λόγω ίντερνετ, αλλά συσκευές και σταθερές παίρνει κανείς σταθερά?
1: Σταθερή, μιλάω, τι λες καλέ, όλοι έχουν σταθερά, σταθερή, μα δεν μπορείς να έχεις ίντερνετ άμα δεν έχεις σταθερά.
0: Α, μπράβο, ίντερνετ δεν μπορείς να
1: έχεις.
0: Αυτό λέω, το σταθερό μου στο σπίτι το έχω ξεχάσει.
1: Σταθερή τηλεφωνία έχει όλος ο κόσμος εκεί, δεν μπορεί να μην έχει.
0: Ούτε για προσφορές δεν μας παίρνουν. Ούτε για προσφορές δεν μας παίρνουν.
1: Αφού τότε τις κάρτες έχουν, εγώ κάρτα έχω, έτσι, τι έχει πάει 17 η κάρτα και ολόκληρο 15 που γράφει. Όταν ήταν 12, 10 έγραφε. Τους λέω, εσύ, εδώ μου λέει 10, είναι παλιό. Τώρα μου στείλε που θα ανανεώσω, 15, 17 είναι η κάρτα. Έτσι, έχω πάρει 17. Θα
0: τους
1: κάνω πλάκα πάλι. Ναι, θα τους κάνω πλάκα πάλι. Τι να κάνουμε. Ναι, με 10 λέει, μπορεί να, αφού κάνει 17 ρε μπάζω, να γράψει 17, γιατί γράψει 15. Ντρέπονται να γράψουν γιατί κλαίουν.
0: Όχι, είναι marketing. Γιατί σου λέει, σκέφτομαι εγώ.
1: Ναι.
0: Την αγοράζω 17,
1: ναι,
0: αλλά το πρόγραμμα έχει 15, οπότε μου περισσεύουν και 2 ευρώ.
1: Α, έτσι είναι, ναι. Α, ναι, ναι. Παίρνεις όπως 17, το πρόγραμμα κάνει εκεί, αφαιρεί τι αφαιρεί, ΦΠΑ.
0: Όλα φεύγουν.
1: Όλα αυτά τα μπικλιμπίδια πως αφαιρεί.
0: Αλλά νομίζω ότι έχεις 2 ευρώ που δεν τα έχεις, αλλά
1: μπας πέρας. Ναι, δεν τα έχεις, κατάλαβες. Εγώ έχω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτσι, φίλε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα,
1: και να το κάνουν θέμα αυτό με τις ΑΠΕ. Θα είχαμε φτηνότερο ρεύμα, παιδιά. Θα είχαμε φτηνότερο ρεύμα. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν τους ενοχλεί κανείς. Και το πετάτο. Το πετάνε, το πουλάνε στη Βουλγαρία εκεί. Βουλγαρία,
0: δεν το πουλάμε, το δίνουμε έτσι.
1: Τι το δίνουμε έτσι, σε παρακαλώ, τι το δίνουμε. Το χαρίζουμε.
0: Δεν νομίζω το πουλάμε.
1: Τι το κάνουμε.
0: Δεν ξέρω, να το ψάξω λίγο.
1: Όχι, παιδί μου, το πάρτο, τσάμπα θα του το δώσουμε το ρεύμα. Του το δίνουμε εκεί πέρα 10 και μας το ξαναφέρει το βράδυ 12, ένα παράδειγμα λέω εγώ. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Τι, αφού το χαρίζουμε. Εδώ πετάμε πάνω από 10% τις ενέργειες πετάμε. Είναι μεγάλη δουλειά. Καταλάβατε.
0: Ισχύει.
1: Πάνω από 10% πετάμε κάθε μέρα ενέργεια. Ενέργεια είναι αυτή, κύριε Πρωθυπουργέ. Η κιλοβατόρα θα την είχαμε 7 ευρώ, 7 λεπτά θα πήγαινα η κιλοβατόρα. Στο λέω εγώ. Αλλά αδιάφορο τους μπαίνει, 30 θα την φτάσουν αυτοί. Αφού έχουμε κυβέρνηση κουκουρούκου, τι να κάνουμε κι αυτοί. Εδώ σου είπαμε να ξεσκίσουμε. Σου λέει, ό,τι φάμε, ό,τι αρπάξουν, μέχρι να ξυπνήσει ο λαός, να μας πάρει το φαλάκι. Λοιπόν, άντε καληνύχτα. Αύριο επίσης ταξιούχου, Τετάρτη, έχουμε συγκέντρωση
0: βέβαια, ναι.
1: Βέβαια, εκεί στο πάνω στο... πάνω όμως στο Υπουργείο εκεί πέρα, στο Υπουργείο Εργασίας, 11 η ώρα, Τετάρτη 11 η ώρα, και μετά πάλι στις 21
0: του μήνα πάλι, ναι.
1: Πάλι Οκτωβρίου θα έχουμε στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, εκεί στην Κωτσιά, και θα πάμε στο Υπουργείο να μας υποδεχτεί ο κύριος Γεωργιάδης εκεί πέρα. Θα είναι στο Υπουργείο Υγείας, γιατί θα έχουν και απεργία και τη μέρα και οι νοσοκομιακοί γιατροί, και θα συναντηθούμε με τους φίλους μας εκεί, αγωνιστούμε, όλοι μαζί θα αγωνιστούμε. Θα μας υποδεχτεί και ο κύριος Γεωργιάδης, ελπίζω να είναι εκεί πέρα, είπανε κρύφτη. Έχει πάρει τη μηχανή. Έχει πάρουν τη μηχανή και έχουν πάει βόλτα.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Ωραία, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ,
1: ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Για. Μυρμηδόν.
2: Γεια σας, τι μου κάνετε.
0: Καλά εσείς.
2: Τώρα θα ακούσετε και θα βγάλετε συμπεράσματα. Την επικαιρότητα δεν είναι. Την επικαιρότητα. Δεν μου λέτε, εδώ τώρα λέει 41 ετών κυρία, ενδιαστάσει η κυρία και ένα παιδί με τον πρώην, με τον ενδιαστάσει σύζυγό της, είναι και μαμά. Συνελήφθη διότι στρατιωτικός γιατρός
0: τον δηλητηρίαζε.
2: Έτσι. Και συνελήφθησαν και οι γονείς της μαζί, διότι την πηγαίναν και τη φέρνανε και μέσα στο αυτοκίνητο που έγινε βρήκαν και το δηλητήριο. Και ήταν και οι γονείς μέσα στο αυτοκίνητο της κυρίας.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο εμπλέκονται. Αλλά...
2: τα λέει το ρεπορτάζ, δεν είναι. Και εγώ
0: ναι,
2: αφήνω.
0: Ναι, λέω δεν ξέρω.
2: Συγγνώμη, συνελήφθη.
0: Ναι, συνελήφθη. Οι γονείς λέω δεν ξέρω κατά πόσο εμπλέκονται. Αλλά...
2: λέει, αφού λέω ότι συνελήφθησαν και οι γονείς της, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε. Οι αρχές, εν πάση περιπτώσει.
2: Σε μικρή απόσταση λέει συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν στο αυτοκίνητό τους. Το διαβάζω και σας το λέω. Το
0: ναι, ναι, όχι, το ξέρω.
2: Λοιπόν, μέσα στο όπλο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 ml ατροπίνης, καθώς και γάντια και μάσκα. Λοιπόν, και η ουσία στάλθηκε για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Λοιπόν, ο γιατρός είναι στρατιωτικός, μόνο γι' αυτό πήρε χαμπάρι τι του γινότανε, γιατί λέει, παρατήρησε, λέει, ναι, ότι...
0: παίζει ρόλο.
2: Δηλαδή έτυχε να είναι γιατρός ο άνθρωπος και σου λέει κάτι δεν πάει καλά εδώ, και έβαλε κάμερες για να έχει και αποδεικτικά στοιχεία, έτσι, και την έπιασε μέσα στο σπίτι, είχε αντικλείδη η κυρία και έβαζε, λέει, την έπιασε να βάζει σε μέλι, σε βάζω με μέλι στο σπίτι, μέσα πήγαινε και έβαζε ατροπίνη. Λοιπόν, φοβερά πράγματα, δηλαδή έχει μια φιμουλά και μαμά με παιδάκι. Κάτσε ρε φίλε, βάζεις δηλητήριο στον πατέρα του παιδιού σου. Δηλαδή την 89χρονη τη γιαγιά που τη σκότωσε ο γιος ο 62χρονος στο Μενίδη.
0: Συνελήφθη, κατηγορείται.
2: Βεβαίως συνελήφθη. Λοιπόν, και ο ανιψιός, στην αρχή πιάσαν και τον ανιψιό και έναν ανιψιό. Λοιπόν, 62χρονος τώρα η καημενούλα με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό της, καημένη με ασφυξία, είναι ο γιατροδικαστής.
0: Ναι.
2: Την έπνιξε την καημενούλα, μετά τη βάραγε εκεί πέρα, ποιος ξέρει τι έγινε, να σκηνοθετήσει ότι έγινε, λέει, μπήκανε δύο ληστές στο σπίτι. Δηλαδή, αυτά τώρα, μάνα με γιο, η άλλη μαμά τον μπαμπά. Το μεταξύ το αντρόγινο με το γιατρό είναι μορφωμένοι άνθρωποι, ας πούμε. Μορφωμένοι άνθρωποι, 41 ετών η γυναίκα. Εγώ έχω συγκλονιστεί, παίρνω κατά ρυπάς και σου λέω, θα μου πείτε, μας παίρνει την ιστορία.
0: Το έγκλημα, Μυρμηδόνα, το έγκλημα δεν έχει στεγανά.
2: Έτσι. Και δείχνει ότι η κοινωνία μας καταραίει. Εντάξει, καταραίει. Είναι και η πυκνότητα των συμβάντων.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, γινόταν ένα κάποτε το 1965. Μετά άκουγες και κάτι κουφό το 1968. Μετά άκουγες και το 1972, ας πούμε. Ότι δηλητηρίαζε η πεθερά την ύφη. Εντάξει, αλλά μια φορά στα 5 χρόνια. Όχι κατά ρυπάς. 16χρονη στο Μαρούσι που βρέθηκε νεκρή το κοριτσάκι 9 τώρα Οκτωβρίου. Ψάχνουν, λέει, να δουν αυτοκτονία, λέει. Άκου. 16 χρονών κοριτσάκι στο Μαρούς. Κάτι άλλα πάλι μικρά. Όχι μόνο εκείνα που πήρανε το έκσταση.
0: Τον εργοτικό, ναι.
2: Ναι, που άκουσα που το λέγατε πριν με μια Κροάτρια. Κι άλλα. 16χρονο από εδώ, εκεί, το ένα τ' άλλο.
0: Γενικώς η δισογραφία βρήθη ειδήσεων που είναι.
2: Ναι, παιδάκια.
0: Τραγικές.
2: Εφηβή κυρίως, τα καημένα, πολλά στην εφηβεία και και ηλικιωμένη. Αυτή τώρα η γιαγιά, δηλαδή τη ράγει στη ψυχή μου μόλις διάβασα την είδηση. Κάθε ρε φίλε, μόλοπες και στο λαιμό, 62 χρονών, λέει πρώην ναρκωμανής, τον κακό τον καιρό. Ζούσαν στο ίδιο σπίτι μαζί, 89 χρονών η γιαγιά με τον 62 χρονό το πελεκούδι. Το πώς το λένε το...
0: Κελεπούρι.
2: Κελεπούρι, μπράβο, ναι. Το κελεπούρι. Λοιπόν, και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ο Μητσοτάκης τώρα, ο άλλος από τα Χανιά, εγώ πιστεύω δεν πιστεύει, δεν τα πιστεύει αυτά που λέει. Εγώ το πιστεύω.
0: Όχι, εγώ νομίζω τα πιστεύω.
2: Τρολάρι.
0: Δεν νομίζω.
2: Δεν
0: τα ξέρω.
2: Θα λέει ότι είναι, λέει, δηλώνει με λοκαματιάρι. Έτσι σας δήλωνε στην εκπομπή σας.
0: Γιατί μπορεί να είναι.
2: Δεν είναι, λέει, κανένας πλούσιος. Κάτι τέτοια έλεγε.
0: Εγώ πάντως, εάν ήμουν πλούσιος,
2: ναι.
0: 11 η ώρα, 12, δεν θα περίμενα να βγω στο ραδιόφωνο. Θα είχα άλλα πράγματα να κάνω.
2: Ναι, αυτό λέει. Είμαι μεροκαματιάρης, λέει. Έτσι είπε. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Και με τέτοια αγάπη για το Μητσοτάκη, έλεος. Σιγά ρε φίλε. Παίρνει γενικά, καταρρυπάς, συστηματικά. Και αλλού.
0: Ναι,
2: τέτοια προπαγάνδα ούτε στο χειρότερο μας εφιάλτη, ας πούμε. Αλλού έλεγε στην Αττική, λέει, είστε στη Ριβιέρα. Λίγα, λέει, δίνετε στα νίκια. Λίγα δίνετε στα νίκια. Όσοι μένουμε στην Αττική, γιατί ο κύριος είναι από τα Χανιά, μιλάει για την Αττική. Η Αττική, λέει, είναι σαν τη Ριβιέρα, γιατί γύρω-γύρω θάλασσα, λέει, τα νίκια είναι, λέει, χαμηλά.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχει άδικο.
2: Δεν έχει άδικο, ε.
0: Όχι για τα νίκια, για τη Ριβιέρα.
2: Στη Ριβιέρα.
0: Τι έχουμε γύρω-γύρω θάλασσα, αλήθεια.
2: Γύρω-γύρω, ναι. Μα η Αττική που είναι με δύο ταφ, κάπου είχα διαβάσει, και εγώ το διάβασα, δεν το λέω από εμένα, είναι από τη λέξη ακτή, κι, ακτή. Mm. Που και το κάπα πήγε...
0: Απλοποίηση είναι, ναι.
2: Ναι, ότι στην αρχαιότητα, δηλαδή, από το ακτική βγήκε το Αττική. Επειδή γύρω-γύρω τα τρία τέταρτα του νομού είναι θάλασσα, όντως παραλίες. Ναι, και τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Πρέπει να πληρώνουμε σαν να είμαστε στη Ριβιέρα.
0: Ζάχαρη.
2: Στην Κυψέλη,
0: Ζάχαρη.
2: Στην Κυψέλη. Να κάτσε να πούμε κάτι ωραίες γειτονιές.
0: Στην Κυψέλη, συγγνώμη, στην Κυψέλη είπα προχθές που διέσχισα την Ιωάννη Δροσοπούλου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν σκέφτηκα να πάω από εκεί που είναι οι πολυκατοικίες με το μετρό. Δεν σκέφτηκα.
2: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, είναι μια περιοχή η οποία είναι.
2: Ριβιέρα. Κοντά στη Ριβιέρα.
0: Είναι αστική Ριβιέρα, τη λέω. Πολυπολιτισμική Ριβιέρα.
2: Καταπληκτικό. Ελπίζω να μην έχει πέσει για ύπνο. Γιατί κάνει την παρέμβαση. Ελπίζω να μετά την παρέμβαση που κάνει.
0: Μπορεί να είναι σε άλλο ραδιόφωνο τώρα.
2: Για να μην πει. Μπράβο. Αφενός σε άλλο ραδιόφωνο, αφετέρου να έχει πέσει για ύπνο να ροχάει.
0: Είναι και δύο παρά, είναι αργά.
2: Ναι, καταλάβατε. Ελπίζω να ακούει. Ελπίζω να ακούει. Λοιπόν, τι να πει. Εγώ πιστεύω ότι το κάνει για χαβαλέ. Για να βγαίνουν μετά οι άλλοι. Ναι, για να περνάει η ώρα.
0: Δεν μου έχει δώσει
2: για να βγαίνουν οι άλλοι να του την πέφτουν.
0: Α, λέτε.
2: Έτσι νομίζω. Αυτή την εικόνα μου έχει δημιουργήσει εδώ και πολλούς μήνες, όχι τώρα. Γιατί βγαίνει κι αλλού, έτσι. Βγαίνει γενικώς.
0: Ναι.
2: Και λέω, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει χιούμορ, ας πούμε, δικό του στυλ. Και σου λέει κάτι, θα λέω κάτι να του τσιγκλάω και μετά θα κάθομαι να απολαμβάνω που με βρίζουν.
0: Μπορεί. Ωραίο είναι αυτό.
2: Ναι. Τη βρίσκει έτσι.
0: Μπορώ να το κάνω κι εγώ σε κάποια στιγμή στη ζωή μου αυτό. Όταν δεν θα έχω πια εκπομπή, να παίρνω στα ραδιόφωνα και να. Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ναι. Μερικοί τη βρίσκουν έτσι. Υποθέτω, τι να πω. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά πιστεύω ότι είναι έτσι. Πρέπει να του κάνω χαλάστρα τώρα. Κανόνισε, αν έχω πέσει Διάνα. Σου λέω, όχι ρε, εσύ μην τα λες αυτά, ρε.
0: Καλά, γιατί
2: και τους να νομίζουν ότι είμαι με το Μητσοτάκη. Λοιπόν, εσείς κρατάτε γερά, κατά
0: πάντα.
2: Τα άλλα. Ναι.
0: Ναι.
2: Πού το βρίσκεται τόσο, ας πούμε, τόση υπομονή, ρε.
0: Εγώ έχω πει,
2: ναι.
0: Όταν θα καταλάβουν ότι εγώ εδώ δεν δουλεύω,
2: ναι.
0: Θα έχω πρόβλημα, διότι έρχομαι κουρασμένος και φεύγω ξεκούραστος.
2: Κουρασμένος, γιατί έρχεστε κουρασμένος. Το ότι φεύγετε ξεκούραστος, εντάξει, ναι, μια χαρά. Γιατί σας αρέσει εκεί, μιλάτε με κόκκινο. Ναι. Το γιατί έρχεστε κουρασμένος.
0: Κουρασμένος εννοώ ότι έρχομαι με διάφορα στο κεφάλι μου και φεύγω ανάλαφρος.
2: Ανάλαφρα και ερχόμαστε εμείς, ρίχνουμε άλλα 500 από πάνω.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Και το λέτε ότι αντέχετε, έτσι.
0: Ναι, έχετε εντύπωση ότι δεν αντέχω.
2: Ναι, μα γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι η χώρα, γιατί πήραν κάτι άνθρωποι εδώ και είπαν τους προβληματισμούς τους. Εγώ πιστεύω ότι, κοιτάξτε, θα διαλυθούν αρκετές χώρες στη Μεσσή Ανατολή. Έτσι είναι, ναι. το χάρτη της Νέας Μέσης Ανατολής από το 2006 έχει δημοσιευτεί. Ξέρετε τώρα τι λέω.
0: Ναι.
2: Που προβλέπει ότι δημιουργία Κουρδιστάν, διάσπαση της Σαουδικής Αραβίας.
0: Θα ανασυσταθεί η Μέση Ανατολή, ναι.
2: Ναι, ή το Ιράν ότι θα μικρύνει, θα γίνει Βαλουχιστάν, ένα κράτος Βαλουχιστάν κατά από το Αφγανιστάν και θα κόψει εδάφη και από το Ιράν. Τα έχετε δει. Το Πακιστάν θα μικρύνει. Τα λέω τώρα για μερικούς ανθρώπους που δεν το έχουν δει το χάρτη. Μεγάλος Λίβανος, η Συρία μικραίνει, η Ιορδανία μεγαλώνει. Τι άλλο μεγαλώνει, η Εμένη, παρακαλώ. Η Εμένη. Εις βάρος της Σαουδικής Αραβίας και μέχρι και κρατήδιο Ισλαμικό θα γίνει τύπου Βατικανό, που εκεί οι δύο πόλεις, Μέκα και Μεδίνα.
0: Ναι. Είναι παλιό αυτό το σχέδιο.
2: Του 2006 το δημοσίευμα, ναι. Στρατιωτικό περιοδικό οι Αμερικανοί.
0: Αυτό λένε, είναι παλιό. Είναι
2: παλιό, το 2006 είπαμε.
0: Είναι 20 χρόνια, δεν είναι λίγα.
2: 20 χρόνια τίθεται σε εφαρμογή. Κανονικότατα. Και προς διαμελισμό το παλεύουν για το Ιράν και το Κουρδιστάν πάντα υπάρχει στους σχεδιασμούς. Βαλουχιστάν, άμα βάλετε πριν από ένα χρόνο, γίνεται κατάσταση ολόκληρη εκεί, Πακιστάν και αυτό με Βαλουχιστάν. Άμα βάλετε Βαλουχιστάν, θα δείτε, παίζει μπαλίτσα και αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Βάλτε Βαλουχιστάν και θα δείτε. Θα σας βγάλει ότι και πριν μερικούς μήνες υπήρχε θέμα εκεί με Αφγανιστάν, με Πακιστάν, με Ιράν, τους απασχολεί το θέμα τους.
0: Ναι, Βαλουχιστάν, ναι. Βέβαια.
2: Οπότε αυτά θα έρθουν και από εδώ μεριά, δεν θα σταματήσει εκεί. Θα πάει μέχρι τη Χερσόνησο του Αίμου. Θα γίνουν ανακατατάξεις και εδώ και στη Χερσόνησο του Αίμου. Θα πάνε να δημιουργήσουν εκεί κάτι καινούργιες οντότητες, να πούμε. Λοιπόν, η χώρα μας, συγγνώμη, λιμάνια δεν έχει, αεροδρόμια δεν έχει,
0: η Ελλάδα
2: Ιταλούς.
0: Η Ελλάδα δεν έχει λιμάνια και αεροδρόμια.
2: Για τα λιμάνια πουλήθηκαν, τα αεροδρόμια πουλήθηκαν στους Γερμανούς. Μα μία στιγμή, κύριε Παρδαλή. Αεροδρόμια δεν έχει χώρα. Να τα ελέγχει σαν κράτος.
0: Εντάξει, τα έχουμε τα
2: λιμάνια. Λιμάνια δεν ελέγχει. Τι εντάξει. Η σιδηρόδρομη είναι Τσεχία και η Ιταλία. Το ξέρετε ότι ο αισθμός της Κορίνθου είναι σε βρετανική εταιρεία. Είδατε τι ακούτε βραδιάτικα από τον Μυρμηδόνα.
0: Καλά.
2: Το management του ισθμού της Κορίνθου το έχει βρετανική εταιρεία.
0: Εδώ έχουμε δώσει το management και των αρχαιολογικών χώρων.
2: Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, όταν δεν έχει τίποτα. Μαρίνες τα έχουν Τούρκοι, τα έχουν Ισραηλοί. Τη μαρίνα της Ρόδου την πήραν Ισραηλοί. Στην Καλαμάτα πήραν 200 στρέμματα Ισραηλοί φιλέτο. Πρώην του ΕΟΤ. Περιοχή πρώην του ΕΟΤ στην Καλαμάτα. Φιλέτο, καραφιλέτο, 200 στρέμματα. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας το έχουν από το 2021 και για 23 χρόνια Ισραηλοί. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι σε Ισραηλινά χέρια.
0: Το αεροδρόμιο
2: της
0: Καλαμάτας έχει και.
2: Ναι, στρατιωτικό.
0: Ναι, και είναι και. Κάτι κάνουν εκεί και με την NASA κάτι κάνουν.
2: Όχι με την NASA, κάνει κέντρο εκπαίδευση. Εκεί εκπαιδεύονται οι Ισραηλινοί πιλότοι. Λοιπόν, και διάφορα. Λοιπόν, η χώρα είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα διαλυθεί η χώρα. Δεν υπάρχει χώρα για μένα. Τα παιδιά φεύγουν. Γεννήσεις είναι 55.000, 60.000, θάνατε 130. Βάλτε χαρτί και μολύβι, κυρίες και κύριοι.
0: Έχουμε θέμα υπογεννητικότητας, τεράστια.
2: Ωραία. Υπογεννητικότητα. Τα παιδιά έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει. Όλες οι ηλικίες οι σωστές. Έτσι. Και λείπουν τώρα 10-15 χρόνια κανονικότατα. Και δεν γυρίζουν και πίσω. Τι να γυρίσουν να κάνουν.
0: Τι να γυρίσουν, τι να κάνουν.
2: Ωραία. Είναι όλα πουλημένα. Το μόνο που λειτουργεί είναι η ΑΔΑΕ που μας έχει καταξεσκίσει στο να μας παίρνει το.
0: Συγγνώμη, πρέπει κάποιος να μείνει εδώ να μαζεύει τους φόρους. Και αφού έχουμε μείνει και εμείς να τους πληρώνουμε, δεν πρέπει κάποιος να υπάρχει.
2: Ωραία. Λοιπόν, τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία όλα είναι κάτω στο κέντρο των Αθηνών, Ισραηλινών συμφερόντων πλέον. Όλα.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ούτως ή άλλως ιδιωτικά ήταν.
2: Θα το κουκλάρετε, θα το δείτε.
0: Ναι.
2: Βάλτε και ξενοδοχεία καινούρια Ομόνια, θα σας βγάλει όλα ότι είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη χώρα, όχι μόνο εκεί, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και θα έρχεται τουρισμός, απλά δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Πάνε, πουλάνε όλοι τώρα, έχουν πουλήσει όλοι διαμερίσματα και χωράφια. 200 ευρώ το στρέμμα στον Εύρο πουλάνε τα χωράφια τους. Γιατί ρε, ντροπή. 200 ευρώ το στρέμμα.
0: Άμα δεν φεύγει.
2: Το πουλάει.
0: Άμα δεν φεύγει.
2: Να το πουλήσει, να το πάρει ο. Κατεβαίνουν κάτι Βούλγαροι, κάτι τέτοιοι λέει. Οι Μουσουλμάνοι είναι οι περισσότεροι. Δεν είναι Βούλγαροι χριστιανοί. Είναι Βούλγαροι. Ναι, Μουσουλμάνοι. Αν δεν το ξέρει ο κόσμος, η Βουλγαρία έχει πάνω από 850.000 Μουσουλμάνους. Εντάξει. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Και αυτοί πομάκι είναι.
2: Σαν και εμάς είναι. Κάποιοι είναι πομάκι, κάποιοι είναι αθήγανοι, Μουσουλμάνοι αθήγανοι. Είδατε τι ωραία που το λέω, κυρίλε.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν λέω την άλλη λέξη.
0: Σωστό.
2: Ναι. Τη συνθετική δεν λέω, είπαμε Αθήγανοι οι Μουσουλμάνοι, ναι. Υπάρχουν και επίσης και καταγωγής, ας πούμε, τουρκογενούς. Αλλά όχι όλοι όμως, κάποιοι. Οι περισσότεροι είναι
0: κομμάτια. Έχει και προσμίξεις, ναι, έχει.
2: Αυτά έχει.
0: Μάλιστα.
2: Και η Βουλγαρία. Τα δε την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας δεν τη στέλνουν στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία στέλνουμε, ναι.
2: Ναι.
0: Καλά, είμαστε εξαγωγική δύναμη πλέον.
2: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Ανατινάζουμε και τα τέτοια και του Λιγνίτη. Τον κύριο για να τον φτιάξω, από την Εύβοια ήταν ο κύριος που πήρε.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Για να τον φτιάξω τώρα γερά. Οι Γερμανοί και οι Πολωνοί που φαγωθήκανε να το παίξουν πράσινη ενέργεια και δεν συμμαζεύεται, αυτοί τώρα ξαναβγάζουν κόκκι.
0: Λιγνίτη.
2: Ναι, Λιγνίτη και διάφορα είδη άλλα.
0: Κυρίως
2: ναι.
0: Οι Γερμανοί.
2: Οι Γερμανοί, κυρίως οι Γερμανοί και οι Πολωνοί. Ναι, αμέ, εσείς πράσινη ενέργεια, εμείς ξαναβγάζουμε από τα ανθρακοριχεία κάρβουνα.
0: Ό,τι μας συμφέρει θα βγάλουμε.
2: Οι Γερμανοί, ναι, γιατί ανατινάχτηκαν οι δύο αγωγοί στη Βαλτική. Ας πρόσεχαν. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλανε τους. Λοιπόν, τους μύριζε. Το συγκλονιστικό αυτό τώρα που το παίξε μπαλίτσα με τον Πούτιν ο Τραμπ. Και του λέει, στείλε ντίζελ, πώς την είδατε τη δουλειά. Έχουν πάθει όλοι σοκ. Έχουν πάθει όλοι σοκ.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά την έχει πάθει ο Ζελένσκι. Και η Ευρώπη.
2: Και η Ευρώπη. Ο Μιχάλης από τα Χανιά τι έχει να πει επί τούτου.
0: Δεν προλαβαίνει να κάνει παρέμβαση, είναι και 56.
2: Όταν θα ξαναβγεί. Να μας πει πώς την έχει δει το ντίζελ, το ρωσικό που θα πηγαίνει κανονικά στην Αμερική. Και μετά. Να μας πει πώς τη βλέπει. Είμαστε ακόμα με την Ουκρανία, γερά.
0: Ναι, είναι έξυπνος ο Τραμπ, πολύ.
2: Λοιπόν, εντάξει. Και εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας.
0: Εγώ την είπα.
2: Εγώ
0: την είπα από ο Τραμπ και ο Πούτιν.
2: Έχουμε κηρύσουμε, λέει, τον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Έκανε δηλώσει.
0: Ο Τραμπ και ο Πούτιν παίζουν το ωραιότερο παιχνίδι πόκερ που έχει παιχτεί στην παγκόσμια ιστορία.
2: Ναι. Και η χαστούρα, η χαμένη στην παρτίδα δεν είναι μόνο οι δύο που παίζουν.
0: Η πρώτη χαμένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προσωπική μου άποψη.
2: Ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ που λέει κηρύσω το πόλεμο στη Ρωσία.
0: Εμείς και εμείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε. Και μέρος.
2: Εντάξει. Okay.
0: Εντάξει. Κλείνουμε, μυρμηδώνουμε.
2: Εντάξει, κύριε Παρδάλη μου.
0: Καλό.
2: Συγκλείστε τον λίγο παραπάνω τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Μην τον αφήνετε να πει, περνάει αβρόχης ποσή. Πες του θα σου ρίξω με τη μάνικα, άνοιξε ομπρέλα.
0: Δεν είμαι υπέρ αυτών των λύσεων.
2: Πώς.
0: Δεν είμαι υπέρ αυτών των λύσεων.
2: Για μάνικα με νερό μίλησα.
0: Μάνικα το ξέμα, ναι προφανώς.
2: Δεν είπα τίποτα κακό, προσέχω αφού βλέπετε. Προφανώς. Είμαι κύριο, παίρνω στην εκπομπή σας και είμαι με το σεις και με το σας. Άμα ανοίξω το βρωμό στο μάστο. Θα λέω Κυριλέ. Άσε ρε Μιχάλη να πούμε. Θα σε έχει ζαλίσει.
0: Καλό ξημέρωμα, Μιχάλη.
2: Όχι, να μην νομίζει ότι περνάει και το μήνυμα δηλαδή.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Εγώ πιστεύω ότι κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να είναι ακροδεξιούρας.
0: Ω, δεν νομίζω. Δεν ξέρω.
2: Πρέπει να δουλεύει για άλλη φάση. Βελοπουλέ, Κασιδιαρέ, κάτι.
0: Όχι, δεν τον ακούω. Δεν ξέρω. Μην κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα.
2: Μα
0: γιατί
2: κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει. Άρα, γιατί όταν παίρνεις όλα τα κανάλια και πενεύεις το Μητσοτάκη, τώρα πλέον εδώ και μήνες, δεν καταλαβαίνει ότι δεν καταστρέφει το Μητσοτάκης, είναι αίτητος. Τέλος πάντων, του κάνει ζημιά, φθορά, δεν το καταλαβαίνει. Άρα, Κασιδιαρέ κατάσταση πρέπει να είναι. Δεν λέω που λέει, τέτοια πράγματα.
0: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα, καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Λάσκαρης Αγοραστός στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιάννης Χαραγευρέκης. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας 9 με 11 μαζί εδώ στα αληθινά ραδιόφωνο, ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνδεξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Προσεκτικά στο δρόμο, καλή βάρδια όσοι εργάζεστε, όσοι θα πάτε τώρα στη δουλειά ή σε λίγο, ή όσοι καλή ξεκούραση όσοι πρόκειται να επιστρέψετε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα θέως για αύριο, δηλαδή τυπικά για απόψε, στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, Τρίτη και 13, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, στους 97,8.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Radio Preveza,
5: 93.
6: Της αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός
15: σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Ανεγγέλωμεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλωμεν εις των κόσμων ολόκληρων ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.

0: Σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1944 και μετά από 1264 ημέρες σκλαβιάς, οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα.
1: Πίσω από τον τοίχο,
0: η απελευθέρωση της Αθήνας σαν σήμερα. Οι αποχωρούντες Γερμανοί πήγαν αρχικά στην πλατεία Συντάγματος, κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και εγκατέλειψαν το χώρο της πλατείας Συντάγματος. Μόλις έφυγαν, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να γιορτάσει αυτή την ημέρα, για να γιορτάσει την ημέρα της απελευθέρωσης. Και λίγο αργότερα, στις 9 και 4 το πρωί, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ένας Γερμανός στρατιώτης υπέστειλε τη ναζιστική σημαία, τη σβάστικα, και η γαλανόλευκη κυμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη. 82 χρόνια μετά.

0: κόσμος λοιπόν ξεχύθηκε, γιόρταζε.
1: Την ελευθερία ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Αλλά η χαρά κράτησε.
1: Λίγο.
0: Σχεδόν για 50 ημέρες. Ας μείνουμε όμως στην ιστορική ημέρα. Α, όχι, πας παρακαλώ.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να καλύτερα, μην σκεφτούμε τι έγινε μετά. Πραγματικά, μην το σκεφτούμε και να μην το πούμε κιόλας. Γιατί εντάξει, είναι για μένα μαύρες μέρες εκείνες που ακολούθησαν. Ας μείνουμε στην απελευθέρωση της Αθήνας.
0: Σαν σήμερα λοιπόν οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Υπήρξε συμφωνία με τους Βρετανούς, μια συμφωνία την οποία σεβάστηκαν και όλες οι αντιστασιακές ομάδες να αποχωρήσουν χωρίς να τους χτυπήσουν. Βέβαια εκείνοι προσπάθησαν να ανατινάξουν στο Κερατσίνι το εργοστάσιο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή πραγματοποίησαν εκτελέσεις στο Δαφνί και ταυτόχρονα πριν φύγουν φρόντισαν να καθαρίσουν και με πολλά από τα τσιράκια τους από τους συνεργάτες τους.
1: Τους δοσύλλογους δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μην ξεχνάμε, υπήρχαν και υπάρχουν και αυτοί.
0: Και αυτοί είναι πάντα και η κατάληξή τους. Δηλαδή τους χρησιμοποιούν όσο τους θέλουν, τους χρειάζονται και μετά τους πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες. Κάτι μου θυμίζει αυτό που έχει εφαρμογή και στις ημέρες μας. Θα τα πούμε μετά, Αμαλία Κάτζη, γιατί τα συζητάγαμε από χθες στο τηλέφωνο. Ιστορική λοιπόν ημέρα η σημερινή, για να μην ξεχνάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου. Τι έγινε, πουλάκι μου.
0: Πέρασα
1: καλά,
0: πολύ
1: καλά.
0: Δύσκολη νύχτα.
1: Ναι, γιατί?
0: Δεν μπορούσα, παιδιά, να κοιμηθώ με τίποτα. Δηλαδή είχε αυτόν τον νοτιά και αυτή την υγρασία.
1: Αυτό ήτανε, όχι τον κολάκι, δεν το 1-0. Να...
0: Είχε πάει η ώρα 1:30.
1: Και εγώ δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Και εγώ, αλλά είχα τη χαρά.
0: Σηκωνόμουν,
1: ναι, γύρναγα. Είχες, παιδί μου, είσαι σε μια ένταση, έτσι, μια αναστάτωση.
0: Είχα μια αναταραχή.
1: Μια αναταραχή, γιατί δεν πήγε και καλά το ντέρμπι. Δεν πήγε και καλά, γιατί άλλα μας έλεγε στην Παρασκευή. Έχει μπει μέσα ο Νικόλας Απρανίδης.
0: Χαιρετιόμαστε τώρα, χαιρετιόμαστε.
1: Φανταστείτε. Λοιπόν, εντάξει, το παλικάρι κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό, μην κοιτάς, Κατερίνα.
0: Θα τα πούμε μετά, είπαμε.
1: Όχι, δεν θα τα πούμε. Θα πούμε τώρα τα αθλητικά, αφού κέρδισε. Πώς θα τα πω, εσύ μετά θα τα έλεγες. Κέρδισε λοιπόν το ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε ότι έχει μια στεναχώρια. Όχι μεγάλη. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, εντάξει, ένα ντέρμπι είναι, το κερδίσαμε. Μπράβο μας. Εντάξει.
0: Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, με τον καημό του. Εγώ έχω τον καημό ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες με αυτόν τον παλιό καιρό. Ο οποίος παλιό καιρός θα μας ταλαιπωρήσει.
1: Ναι.
0: Σήμερα, για παράδειγμα, η Αττική έχει ξυπνήσει με ήλιο και λιακάδα. Στη συνέχεια, λέει, θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από αύριο έρχονται βροχές.
1: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού. Του χωριού, θα έλεγα, του καιρού. Με πτώση της θερμοκρασίας. Άρα θέλετε και μπουφανάκι και ομπρελίτσα. Και Τρίτη και Τετάρτη. Ιωσήφ, να σου κάνω μια ερώτηση. Στα αθλητικά, στο πούμε, ήταν αυτό το σχόλιο σου. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο.
0: Όχι, έχω.
1: Α, όχι, έχω. Λέω, γιατί κάθε φορά, κάθε
0: Θα
1: Δευτέρα.
0: Είμαι λαλίστατος.
1: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή που κάνουμε εκπομπή, όταν υπάρχει κάτι, δεν σταματάς. Λες, ξαναλες.
0: Θα
1: το
0: είμαι
1: ένα...
0: λαλίστατος.
1: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια 1-0 του Παναθηναϊκού. Ένα κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν λιγότερο κακός από τον Παναθηναϊκό. Έγινε μία φάση, μία στημένη φάση. Μία αδράνεια στην άμυνα, ήρθε το γκολ.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν και τίποτα άλλο.
1: Τι αδράνεια,
0: ο Παναθηναϊκός ήταν
1: goal,
0: πολύ κακός. Οκ, δίκαια λοιπόν επικράτησε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός όμως παραμένει πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Σήμερα ενδεχομένως να έχει και συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται με την Καλαμάτα.
1: Αλλά δεν είναι εσύ, δεν είσαι στον Απρίλιο, στο Μάρτι. Είστε πρώτοι το Σεπτέμβρη.
0: Παραμένει πρώτο στη βαθμολογία.
1: Έτσι, δηλαδή κόψε κάτι όμως, γιατί έτσι όπως το λες. Είναι λες και είναι 20 αγωνιστικές και τι είστε πρώτοι.
0: Ο Ολυμπιακός, αν έχανε χθες, χανότανε. Ήταν μάτς χωρίς αύριο για τον Ολυμπιακό.
1: Έχασε όμως, δεν έχασε. Εντάξει,
0: θα δούμε στην πορεία, στη συνέχεια.
1: Γιώργο μου, καλημέρα. Του τα λέω, του τα είπα.
0: Δίκαιη η επικράτηση του Ολυμπιακού. Ναι, εγώ το είπα, το παραδέχθηκα. Δεν έχω να κρύψω κάτι.
1: Μα τι
0: είπα,
1: να κρύψεις, ήταν, αλλά έλεγε την Παρασκευή μας.
0: Ήταν κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά μας έλεγε Πέμπτη Παρασκευή μας. Δηλαδή,
0: ωραία, φίλε, με έχουν ζαλίσει σήμερα πρωί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Φίλοι Βάσελοι, μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάω σε αυτή τη σφιγκοφωλιά. Από νωρίς το πρωί, έτσι μόνο ο Γιώργος ο Παγάνης έχει μείνει. Και η φίλη μου η Κατερίνα η Βουτσά που είναι απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, είναι ΑΕΚ, η Κατερίνα... Νορμάλ άνθρωπος, με καταλαβαίνει.
1: Συμπαρίσταται. Και πολύ. Βρε, παιδιά, μην δηλαδή, θεωρείτε ότι το κάνω για να τον πειράξω. Πειραζόμαστε γενικώς μεταξύ μας. Δηλαδή, ξέρεις κάποιοι. Α, λέει πώς σκοτήλες, καλαμαράκι. Δηλαδή, όταν μας λέει εκείνος είναι καλά, σας αρέσει.
0: Όχι, παιδιά, είπαμε. Αυτό είναι το αλατοπίπερο. Δηλαδή, το πείραγμα. Πώς θα το κάνουμε.
1: Δηλαδή,
0: τώρα.
1: Το πρωί να φανταστείτε, μπήκα μέσα με το καφεδάκι που του φέρνω κάθε πρωί και του λέω: έλα, ο καφές της παρηγοριάς. Αυτό.
0: Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι λοιπόν, θα το πιούμε και αυτό το καφεδάκι. Τι να κάνουμε, κέρδισε ο Ολυμπιακός, έτσι είναι η ζωή. Τη μία κερδίζει ο ένας, την άλλη κερδίζει ο άλλος.
1: Πρόσεχε τι λες, θα τα λες και σε άλλες περιπτώσεις αυτά.
0: Πάντα τα λέω, εγώ είμαι φίλαθλος, okay. Είμαι αντικειμενικός.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Ήδη δεν βγάζεται, λέει, τον κύριο Βολάνιο να μας τα πει. Βολάνιο, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Αρχίσαμε.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα,
1: μου.
0: Μιχάλη.
1: Του τάπα, Μιχάλη μου. Τι άλλο να του πω. Ναι, είχε υγρασία και τον πονάγαν οι αρθρώσεις του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Περιμένατε, έτσι.
1: Αυτό το πρόβλημα έχω εγώ.
0: Ήτανε μάτς χωρίς αύριο για τον Ολυμπιακό.
1: Έχασε όμως, δεν έχασε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα δούμε στην πορεία, στη συνέχεια.
1: Γιώργο μου, καλημέρα. Του τα λέω, του τα είπα.
0: Δίκαιη η επικράτηση του Ολυμπιακού. Ναι, εγώ το είπα, το παραδέχθηκα. Δεν έχω να κρύψω κάτι.
1: Μα τι
0: είπα,
1: να κρύψω, αλλά έλεγε στην Παρασκευή μας
0: έκανε. Ήτανε κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά μας έλεγε πέμπτη Παρασκευή μας, δηλαδή μας.
0: Ωραία, φίλε μου, έχουν ζαλίσει σήμερα πρωί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Φίλοι Βάσελοι, μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάω σε αυτή τη σφιγκοφωλιά. Από νωρίς το πρωί, έτσι μόνο ο Γιώργος ο Παγάνης έχει μείνει. Και η φίλη μου η Κατερίνα η Βουτσά που είναι απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, είναι ΑΕΚ, η Κατερίνα, νορμάλ άνθρωπος, με καταλαβαίνει, συμπαρίσταται.
1: Και πολύ, βρε παιδιά, μην δηλαδή, θεωρείτε ότι το κάνω για να τον πειράξω, πειραζόμαστε γενικώς μεταξύ μας. Δηλαδή, ξέρεις κάποιοι, α, λέει πώς σκοτήλες, καλαμαράκι. Δηλαδή, όταν μας λέει εκείνος είναι καλά, σας αρέσει.
0: Όχι, παιδιά, είπαμε. Αυτό είναι το αλατοπίπερο. Δηλαδή, το πείραγμα, πώς θα το κάνουμε.
1: Δηλαδή,
0: τώρα.
1: Το πρωί να φανταστείτε, μπήκα μέσα με το καφεδάκι που του φέρνω κάθε πρωί και του λέω: έλα, ο καφές της παρηγοριάς. Αυτό.
0: Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι, λοιπόν, θα το πιούμε και αυτό το καφεδάκι. Τι να κάνουμε, κέρδισε ο Ολυμπιακός, έτσι είναι η ζωή. Τη μία κερδίζει ο ένας, την άλλη κερδίζει ο άλλος.
1: Πρόσεχε τι λες, θα τα λες και σε άλλες περιπτώσεις αυτά.
0: Πάντα τα λέω. Εγώ είμαι φίλαθλος. Okay. Είμαι αντικειμενικός.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο

0: Και η φίλη μου η Κατερίνα η Βουτσά που είναι απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, είναι ΑΕΚ, η Κατερίνα. Νορμάλ άνθρωπος, ναι, με καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Συμπαρίσταται.
1: Ναι. Και πολύ. Βρε, παιδιά, μην δηλαδή, θεωρείτε ότι το κάνω για να τον πειράξω. Πειραζόμαστε γενικώς μεταξύ μας. Δηλαδή, ξέρεις, κάποιοι. Α, λέει πώς σκορτήλες, καλαμαράκι. Δηλαδή, όταν μας λέει εκείνος είναι καλά, σας αρέσει.
0: Όχι, παιδιά, είπαμε. Είπαμε. Αυτό είναι το αλατοπίπερο. Δηλαδή, το πείραγμα. Πώς θα το κάνουμε.
1: Δηλαδή,
0: τώρα.
1: Το πρωί, να φανταστείτε, μπήκα μέσα με το καφεδάκι που του φέρνω κάθε πρωί και του λέω, έλα ο καφές της παρηγοριάς. Αυτό.
0: Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι λοιπόν, θα το πιούμε και αυτό το καφεδάκι. Τι να κάνουμε, κέρδισε ο Ολυμπιακός, έτσι είναι
1: έτσι
0: η ζωή.
1: Τη
0: μία κερδίζει ο ένας, την άλλη κερδίζει ο άλλος.
1: Πρόσεχε τι λες, θα τα λες και σε άλλες περιπτώσεις αυτά.
0: Πάντα τα λέω, εγώ είμαι φίλαθλος, okay. Είμαι αντικειμενικός.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Ήδη δεν βγάζεται, λέει, τον κύριο Βολάνιο να μας τα πει. Βολάνιο, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Αρχίσαμε.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα,
1: μου.
0: Μιχάλη.
1: Του τάπα, Μιχάλη μου. Τι άλλο να του πω. Ναι, είχε υγρασία και τον πονάγανε οι αρθρώσεις του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Περιμένατε, έτσι.
1: Αυτό το πρόβλημα έχω εγώ από το χάπι της κολυστερίνης, να ξέρετε. Πονάνε οι αρθρώσεις μου.
0: Να και ο Μάρκος από τα Χανιά. Καλαμαράκι, τι έγινε, ρε φίλε, χθες. Τι να γίνει, παιδιά, χάσαμε. Υπάρχει και η ήττα στη ζωή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κερδίζουμε συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, στο Γαβρονίσι, στην Κέρκυρα. Ωραία, τι γίνεται.
1: Εντάξει, βαρολογικό είναι να σε πειράζουμε.
0: Περιμένα τα βουλάκια μου.
1: Σε πιστικά στημένη, καλαμαράκι.
0: Θα έχουμε, παιδιά, να πούμε από τέτοια πάρα πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι και το καλοκαίρι. Πάμε στα άλλα αυτά που μας καίνε όμως, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Καλημέρα, Εύη. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς, λέει, γιατί προφανώς είχες καταπιεί καμιά στάνη αρνιά και κάπου σε ζαμπονοτυρόπιτες, μάλιστα. Με τον καλό το λόγο είστε, ρε παιδιά, όλοι σήμερα πρωί-πρωί. Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Νικόλα μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το είπα και εγώ στον αέρα. Ήμασταν κακοί χθες. Και δεν αξίζαμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, όταν σε έναν αγώνα δεν κάνεις ούτε μια καθαρή ευκαιρία, δεν μπορείς να περιμένεις να πάρεις κάτι καλύτερο. Υπάρχουν λοιπόν και οι κακές βραδιές στο ποδόσφαιρο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί είχαμε αυτή την περιβόητη συμφωνία του Τραμπ, λέει, με τον Πούτιν. Τον πήρε τηλέφωνο στα γενέθλιά του, θυμάσαι εδώ πέρα που λέγαμε ότι είχε γενέθλιο ο Πούτιν.
1: Ναι, και τον πήρε και ο Ερντογάν.
0: Ναι, τον πήρε λοιπόν ο Τραμπ για να του ευχηθεί χρόνια πολλά του Βλαδίμηρου, και εκεί που τα λέγανε του λέει, ρε Βλαδίμηρε, δεν κάνουμε και μία συμφωνία να με βοηθήσεις λίγο με τον ντίζελ, γιατί έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο και το γαλόνι έχει φτάσει 6.30 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και τι συμφωνήσανε λοιπόν?
1: Ότι θα ρίξει, λέει, η Μόσχα δεσμεύτηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ακόμα και 500.000 τόνους εντός του Νοεμβρίου και 1.000.000 τόνους το Δεκέμβριο. Ξεκινάει λοιπόν από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν θα πέσει, σύμφωνα με τη συμφωνία, πολύ ντίζελ στην αμερικανική αγορά.
0: Και βγαίνει ο Ντόναλντ λοιπόν και ευχαριστεί δημοσίως τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συμφωνία. I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you. Ευχαριστώ τον Βλαδίμηρο και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Πούτιν και ευχαριστώ τη Ρωσία για τη συμφωνία και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, και κρεμάει στα μανταλάκια τον Ζελένσκι, μάλιστα, τον οποίο, ο οποίος λέει ότι, μάλιστα, ο Τραμπ είπε ότι πρέπει να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή κατευθείαν. Μου τον πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα.
0: Τι λέγαμε πριν.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέγαμε πριν.
1: Πολύ ωραία
0: στην αρχή.
1: Το συνέδεσες. Ναι, ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές δεν βλέπουν τέτοια συμφωνία. Σου λέει ότι αυτό μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Καθώς συνεχίζονται και τα χτυπήματα. Υποτίθεται ότι υπάρχει ενεργειακή κεχηρία.
0: Καλά, αυτή ήταν άλλη επιτυχία. Γιατί δηλαδή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αυτό που λέει η Αμαλία, ενεργειακή κεχηρία.
1: Μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Δεν θα χτυπάνε δηλαδή ενεργειακές υποδομές. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπάμω ένας, μπάμω άλλος.
1: Δηλαδή, ποια συμφωνία, ποια ενεργειακή εκεχηρία, ποιοι τόσοι τόνοι ντίζελ, ποιος να πιστέψει και τι να πιστέψει. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι ειδική από αυτά που διάβασα και νομίζω και ο Ιωσήφ, ότι είναι τόσο πιεσμένο.

0: Ενός λόγω ενδιάμεσων εκλογών ο Τραμπ δεν είναι καλά τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πολίτες είναι έξαλλοι και με την ακρίβεια γενικότερα και την ακρίβεια στα καύσιμα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε έξαλλοι. Οπότε προσπαθεί τώρα τι να κάνει, να χρυσώσει το χάπι με μια συμφωνία με πολλά ερωτηματικά. Με πολλούς αστερίσκους.
1: Πρώτα απ' όλα, Αμαλία μου, θα δούμε μείωση στις τιμές μετά από αυτή τη συμφωνία?
0: Δύσκολο, λένε οι αναλυτές.
1: Περιμένουν όλοι να δουν σήμερα πώς θα ανοίξουν οι αγορές.
0: Ναι.
1: Πώς θα υποδεχθούν αυτή τη συμφωνία.
0: Συμφωνήσω.
1: Και αν θα υπάρχει όφελος για εμάς, βασικά, τους καταναλωτές και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, η Ευρώπη στυλώνει τα ποδάρια και λέει ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε από το εμπάργκο στην ρωσική ενέργεια και στο ρωσικό πετρέλαιο. Εμείς, λέει, δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία και ταυτόχρονα επιμένουν στις κυρώσεις και λένε ότι θα έρθουν και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
0: Κοιτάξτε, έχει ανοίξει το πετρέλαιο, η αγορά πετρελαίου, έχει ανοίξει μια μικρή πτώση 1,20%. Δεν αντικατοπτρίζει αυτή η πτώση αυτή την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι κάναμε μια super wow συμφωνία με τη Ρωσία. 1,21% το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, το Brent, 103,4 δολάρια. Δεν το λύσει καμιά σοβαρή πτώση. Μετά από αυτά που είχαν γίνει, είχε φτάσει τα 106 δολάρια, 107, 108, είχε χτυπήσει εδώ συνεδριακά. Άλλο περιμέναμε. Άρα σημαίνει ότι ούτε οι αναλυτές πείθονται, ούτε οι επενδυτές πείθονται και δεν ξέρω αν πρέπει να πιστούμε κι εμείς. Και τι αντίκτυπο, αν θα έχει θετικό αντίκτυπο για μας, να δούμε μείωση στην Αγγλία. Παιδιά, 60 έβαζα με το αυτοκίνητο και γέμιζε. 85. Το Σάββατο 85. 25 ευρώ παραπάνω. Σας το λέω γιατί το έκανα. Για να δω πόσο. Δηλαδή 25 ευρώ παραπάνω τη βδομάδα είναι 100 ευρώ το μήνα. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση εξόδων. Δεν είναι πλάκα τώρα αυτό το πράγμα.
1: Από την άλλη, βέβαια, ο Τραμπ αδειάζει και το Ζελένσκι. Καθώς είπε ότι χρειάζεται ένας νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, αδειάζει ταυτόχρονα και την Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία κοιμάται ύπνο βαθύ, έτσι. Και ο Ζελένσκι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τελικά έπαιξε το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου. Γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, γιατί αυτός το ξεκίνησε. Όταν πας και ανακοινώνεις ότι θέλεις να ενταχθείς στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μύτη του Ρώσου, από τη στιγμή που υπάρχουν οι συμφωνίες που προβλέπουν ότι εκεί θα είναι ουδέτερη ζώνη. Κατά κάποιο τρόπο το προκαλείς. Και γιατί? Γιατί τότε τον έβαλαν οι συμμαχοί του και τον έβαλαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και οι μοναδικές ωφελημένες από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Εντάξει, από την άλλη, δεν είχαν κάνει τα κουμά από την άλλη, δεν είχαν κάνει τα κουμάντα τους στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπαν τους πολέμους απλώς να εξελίσσονται, χωρίς να κάνουν τίποτα, γιατί έχουμε δύο πολέμους, Ρωσία-Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Από εκεί πέρα θέλουν να απεξαρτητοποιηθούν οι Ευρώποι από το ρωσικό αέριο. Όχι όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί δεν θέλουν, να το πούμε. Και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θέλω να πω ότι πάλι με ενιαία φωνή δεν είναι στην Ευρώπη. Άρα τι, ποιοι είναι χαμένοι? Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι χαμένοι. Εμείς είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, ακόμα και στην Ολλανδία, μου λέγει η αδερφή μου. Υπάρχει τεράστια οργή για αγανάκτηση για την ακρίβεια και κυρίως την ακρίβεια στα καύσιμα. Άρα τι έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι σου λέει ναι, όχι, οροφή δαπανών, δημοσιονομικοί κανόνες. Πρέπει να κοιμάστε καλά είστε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Συγγνώμη για τον τόνο και τον τρόπο. Βλέπουν τι γίνεται γύρω τους. Και κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου πραγματικά.
1: Και προχθές πήραν απόφαση. Η ρήτρα διαφυγής λέει 1 δισεκατομμύριο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο για επενδύσεις, για ενεργειακή αναβάθμιση. Νέους θερμοσύφωνες, για παράδειγμα, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, όπως είναι σχολικά συγκροτήματα.
0: Φάει μπαταρίες εσύ και φωτοβολταϊκά.
1: Τι θα πει στον κόσμο δηλαδή στην Ευρώπη, αυτό που λέει η Αμαλία? Φάει μπαταρίες και φάει και θερμοσύφωνες. Δεν λέω, θετικό είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, προφανώς. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες, σαν αυτές που είμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι η προτεραιότητα. Γιατί από την άλλη, αυτό το οποίο ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις χωρών του Νότου είναι η δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρξουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τις κοινωνίες. Εκεί λοιπόν σφυράνε αδιάφορα. Βέβαια, ακούγεται ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής θα τεθεί και από την ελληνική πλευρά αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή αναβάθμιση που μόλις αναφέραμε. να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο μέρος για μέτρα στήριξης.
0: Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν, αυτό θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορφής και να δούμε τι θα απαντήσουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό ή οι ομολογοί του. Αλλά αυτό είναι λογικό. Ένα δι, σου λέει, δεν τα διαφυγείς. Δεν θέλω να κάνω τώρα επενδύσεις εφόσον το πετρέλαιο έχει φτάσει στο Θεό και κίνησης και η αμόλυβδη. 2023, 2024, 2025, καλά στα νησιά, μιλάμε για τιμές και στην επαρχία που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βογκάει ο κόσμος. Βλέπουμε τι γίνεται και με τους αλείς, βλέπουμε και με τους φούρνους και δεν είναι μόνο αυτές οι κατηγορίες.
1: Το diesel πάντως σήμερα το πρωί εγώ το είδα. 2.08, 2.06 και 2.05 ήταν το πιο φτηνό που είδα σε λεωφόρο Κηφισίας. Περιμένοντας ταυτόχρονα την Τετάρτη που θα ανακοινωθούν και τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι θα είναι διπλή η στήριξη και στην αντλία η επιδότηση και ταυτόχρονα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
0: Ακριβώς, θα αυξηθεί. Λοιπόν, πρέπει να είναι η επιδότηση, αυτό λέει η πληροφορία, 35 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, που αν είναι τώρα 1,90. Περίπου τόσο δεν είναι, αυτό ακούω, 1,85 με 1,90, θα είναι εκεί γύρω στο 1,55, θα κλειδώσει, που είναι μια σημαντική επιδότηση και από εκεί και πέρα θα δούμε και τα που θα φτάσει το πετρέλαιο, το επίδομα θέρμανσης, θα ανακοινωθούν όλα την Τετάρτη.
1: Πάντως και 1,60 να είναι η τιμή και 1,55 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Θα μπορέσει ο κόσμος φέτος.
0: Ένα 10 πέρσι, έτσι.
1: Θα μπορέσει φέτος ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες μιλώντας στα κανάλια.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνετε φέτος.
3: Ό,τι και πέρσι θα βάλει πλάτος.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλετε φέτος.
4: Πετρέλαιο με τίποτα, πανάκριβα όλα. Τίποτα.
5: Έχω βάλει ήδη από πέρσι. Προνοείς.
2: Τι μήκο βάλατε πέρσι.
5: Ένα 10 νομίζω.
2: Και πόσο θα σας φτάσει, πιστεύετε.
5: Μέχρι το Φλεβάρι.
6: Ούτε φέτος θα βάλουμε, ούτε του χρόνου θα βάλουμε και μάλλον δεν θα ξαναβάλουμε.
2: Πώς θερμαίνεστε.
6: Με air condition.
1: Τι να κάνει η γυναίκα με air condition, δεν θα ξαναβάλουμε. Καλά, μην νομίζετε ότι θα είναι και καλύτερα με το air condition, γιατί και η τιμή του ρεύματος θα πάει στο Θεό.
0: Ναι.
1: Όπως και η τιμή του φυσικού αερίου.
0: Πολύ σωστά.
1: Ξέρεις πόσο ήταν σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ.
0: Πόσο ήταν.
1: 81.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο ήταν πριν τον πόλεμο. 36.
0: Ναι. Λοιπόν, 36-81, καταλαβαίνετε τη διαφορά και τι αύξηση μιλάμε. Όχι, απλώς έτσι τα λέμε. Α, πάμε σε διάλειμμα, ναι.
1: Να πω μια καλημέρα μόνο εδώ στον αγαπητό ακροατή που έχει στείλει το μήνυμα προς εσένα απευθύνεται και λέει Αμαλία. Καλημέρα. Πες τον Ιωσήφ, κάτι ηχητικά που είχε ετοιμάσει από την Παρασκευή. Τι όλα θα τα βάλει να τα ακούσουμε.
0: Α, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάποια στιγμή.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως λέει ο Θοδωρής για το καυτό θέμα της θέρμανσης, δεν θα μείνει παλέτα για παλέτα φέτος. Θα καεί το πελεκούδι.
1: Και ξέρεις ποιος είναι ο φόβος?
0: Το ότι τι θα καίνε.
1: Α, μπράβο. Και αυτό τι σημαίνει για την ατμοσφαιρική ρήπανση? Δηλαδή ο κόσμος για να ζεσταθεί θα καίει ό,τι βρει. Τι να κάνουμε?
0: Ευτυχώς κατέφτασαν ενισχύσεις. Ήρθε και ο Θοδωρής Αξελός. Άντε Θοδωρή μου, καλό μας κουράγιο. Στη σφιγκοφωλιά που έχουμε πέσει εδώ πέρα μέσα.
1: Αναθάρισε ο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον από έναν άνθρωπο. Είχα την Κατερίνα ευτυχώς μέχρι τώρα,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν στο πλευρό μου.
1: Ναι,
0: τώρα
1: η Κατερίνα
0: ήρθε και ο Θοδωρής.
1: Όμως είναι χαμηλών τόνων, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Αεκτζού είναι οκ, okay, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι τώρα.
0: Είμαστε μαζί, στην ίδια πλευρά είμαστε. Άστα αυτά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το The Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με επαρεώσεις κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Καλημέρα Ιφηγένεια, καλή εβδομάδα. Τι έγινε 50 ημέρες μετά την 12η Οκτωβρίου του 44? Φάγαμε
1: τα μουστάκια μας.
0: Τα μουστάκια μας, βγάλαμε τα μάτια μας. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Οδηγηθήκαμε σε έναν εμφύλιο. Αυτό έγινε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Βαστάω γερά φίλε. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Έρχεται σε λίγο ο Βολάνιος. Σε 5 λεπτά θα μπει στο στούντιο να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και ο Μάρκος Καλαμαράκη λέει: σε αγαπάμε, να ξέρεις, σε πειράζουμε με αγάπη.
1: Πάντα.
0: Εγώ το δέχομαι με αγάπη. Και ο Νικόλας Τζόζεφ Χιγερά, θέλουμε Βολάνιο να μας πει για τους απροσπέλαστους δρόμους. Έρχεται ο Βολάνιος. Να σας πω όμως πρώτα εγώ ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας, έτσι μην ξεχνιόμαστε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Και με διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύση μπανάνα, σε γεύση φράουλα, σε γεύση σοκολάτα. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν βλέπουμε λοιπόν τους δικούς μας ανθρώπους, ηλικιωμένους, να παρουσιάζουν μια ανεξήγητη απώλεια βάρους, καλό είναι λοιπόν να το ψάχνουμε και κυρίως να τους βοηθάμε. Γι' αυτό δώσε σημασία σε όσα έχουν πραγματικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς. Δώσεβάρος.gr, μάθε περισσότερα. Τα Fortimel λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν. Καλημέρα και στον Πέτρο στην όμορφη Χίο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, πολύ θα το θέλαμε. Ο Στέφανος από την άλλη: δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε μπει σε τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο? Ο κόσμος πεινάει και κρυώνει και εμείς ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα Στέφανε.
1: Και ο Άγγελος λέει: τον Ιωσήφ τον ακούω λίγο κομμένο, όλα καλά, τον Βολάνιο θέλω για να μάθω την κίνηση εσύ πέριξ του Πειραιά.
0: Τώρα, σε 3 λεπτά θα είναι κοντά.
1: Μην, Άγγελε, μην ανησυχείς, είναι λίγο κομμένο το παλικάρι μας, δεν έχει κοιμηθεί καλά. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Για τα ενεργειακά τα είπαμε, για αυτή την περίφημη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ και ταυτόχρονα για την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, χωρίς όμως λέει να το γνωρίζουν ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Ουκρανοί. Ταυτόχρονα η Ευρώπη είναι κλεισμένη στο καβούκι της, επιμένει ότι θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και το εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου, αν και υπάρχουν φωνές οι οποίες διαφοροποιούνται. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τους Χούθι. Έτσι, οι Χούθι, οι οποίοι χτυπάνε στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες 2 χτυπήματα σε αεροδρόμια, με απολογισμό περισσότερους από 14 νεκρούς. Εκεί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το σκέφτεται, λέει, να επέμβει, έτσι. Να εμπλακεί στον πόλεμο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως η κατάσταση αντί να ηρεμεί, γίνεται χειρότερη. Εντείνεται αυτό, εντείνεται οι επιθέσεις.
0: Απλά έχω μία απορία. Εκεί πρόσφατα δεν έγινε μία συμφωνία, η περίφημη αυτή συμφωνία της Μέκκας.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Που εκεί υπάρχει η πρόβλεψη ότι αν δεχθεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, ναι, οι άλλες πρέπει να σπεύσουν και να συνδράμουν. Τι έγινε με αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν βλέπω καμία κινητικότητα ούτε από την Τουρκία ούτε από το Πακιστάν. Προφανώς, επειδή εμπλέκονται οι Χούθοι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν θέλουν να μπλέξουν.
1: Ακριβώς.
0: Και διευκρινίζουν, λέει τώρα, μέσω κύκλων τους, ότι εννοούσαν αμυντική συνδρομή. Δηλαδή, όχι να πάνε αν δεχθεί επίθεση, αλλά να βοηθήσουν αμυντικά. Και οι Χούθοι συνεχίζουν τα χτυπήματα λοιπόν στη Σαουδική Αραβία σε στόχους όπως είναι τα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η κρίση επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή. Όλα τα είχαμε, έχουμε και τους Χούθοι. Τους φίλους της Αμαλία εκεί πέρα που... Αμαλία τη ζωγράφια.
1: Ναι,
2: ναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Α, και άλλη μονό μας. Γιώργο μου, ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή με την απελευθέρωση της Αθήνας και ηχητικό και τα λοιπά. Και τα πρώτα λεπτά της εκπομπής και αρκετή ώρα περιγράψαμε τι έγινε. Τι έχει γίνει τη συγκεκριμένη μέρα. Μάλλον δεν άκουσες από την αρχή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Προβλέπεται σήμερα ο Βολάνιος, λέει, να είναι άκρος. Να είναι άκρος τρολάνιος μετά τη χθεσινή πανολεθρία.
1: Έλα, Βολάνι, έλεγε τι, Παναγιώτη μου, έχεις εδώ κοινό και σε περιμένει.
0: Πρόσεξε, περιμένει ο κόσμος να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Κοίτα, μη μου αρχίσεις τίποτα άλλα.
2: Καλημέρα, καλή.
0: Οι άνθρωποι περιμένουν, είναι καρφωμένοι να μάθουν τι γίνεται στους δρόμους που πάνε στις δουλειές τους. Μην αρχίσει τώρα περί ανέμων και υδάτων.
2: Το σέβομαι.
0: Έτσι,
2: πες
0: μας λοιπόν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
2: Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας και ο Μυρίδους Κυλίτσης στον Πειραιά. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Μπράβο, παιδί μου, έτσι να ξεκινάς.
2: Sold out είναι και τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πήγαμε από Πειραιά λεωφόρο σήμερα, κάναμε μια διαφορετική διαδρομή. Πάμε και στα υπόλοιπα, τα καθιερωμένα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο ως Νέο Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια, που ρεσχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Αρχίζουμε τον εξοπλισμό τώρα.
2: Σωστά.
0: Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Σε λίγο έρχεται και το απροσπέλαστο. Ετοιμαστείτε.
2: Σωστά, προσπέλαστη και η κάθοδος από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Μεγάλη ταλαιπωρία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, εγώ περίμενα να πει τώρα, για παράδειγμα, εκεί που έριξε το απροσπέλαστο, είναι απροσπέλαστα κτλ. Όπως ήταν απροσπέλαστη η άμυνα του Ολυμπιακού χθες. Αλλά δεν το είπε. Δεν το είπε.
2: Ναι, αλλά ξεκίνησα από την κίνηση στον Πειραιά, μετά πήγα Αμπελοκήπους. Κάναμε ένα τέτοιο ντέρμπι στους δρόμους εμείς.
0: Κύριος, Παναγιώτης Βολάνιος, κύριος, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν το περίμενα από σένα.
2: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Α. Κρίμα και σου είχα φτιάξει κάτι ηχητικά. Δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στο σιρτάρι.
1: Θα τα
0: κρατήσω στο σιρτάρι.
1: Μα εσύ είπες ότι θα τα ετοιμάσει και μας έρχεσαι να τα βάλεις τώρα.
0: Εντάξει, θα τα βάλω. Την παράλληλη εβδομάδα θα παίξουμε για το κύπελο. Θα έχω πολλές ευκαιρίες φέτος. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Καλή εβδομάδα, λέει καμάρια μου. Μην πειράζετε τον Ιωσήφ μου. Είμαστε κι εμείς οι πολλοί οι πανάθες που δεχόμαστε τις ήττες μας. Πες τα, Αναστασία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Μπήκε, λέει, τελικά το επίδομα παιδιού όπως είχες πει εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν του το έβαλαν ολόκληρο. 180 αντί για 560. Αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, αυτό θα
1: τι
0: πρέπει να.
1: Τι σημαίνει 560, μπερδεύομαι. Το 560 τι είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει επιδομαπέδιο 560. Αυτό δεν ξέρω. Να μας πει ο Σωτήρης τι είναι για να ρωτήσουμε.
0: Εάν θέλεις λοιπόν, στείλε μια διευκρίνηση στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στο Στάθη. Ναι, Στάθη, είχαμε αυτή την τραγωδία στη Motor Oil την Παρασκευή με την έκρηξη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια εταιρεία η οποία ήταν εξωτερική, συνεργαζόμενη. Και δυστυχώς είχαμε αυτό το δυστύχημα με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα στον Παράσχο, στην ΚΟ. Βροχερή σήμερα η ΚΟ, αλλά πάντα κατακόκκινη, όπως γράφει στο μήνυμα του μάλιστα. Σήμερα δεν σας προλαβαίνω πραγματικά, δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να σας πω ότι ο φούρνος των Lidl είναι εκεί και σε περιμένει. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει στα Lidl.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell, λοιπόν, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και στη Λέλα. Να σε καλά, βρε Λέλα. Σαν Ολυμπιακός, λέει, που είμαι, χάρηκα χθες, αλλά μετά σκεφτόμουν τι θα σου φτιάχναν, λέει, για σήμερα και λυπήθηκα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτεσαι. Αμαλία, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόταση στη Μάγδα? Στέλνει ένα μήνυμα και λέει: θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που έχω δώσει για ενοικίαση σπιτιού δύο ενοίκια μπροστά και προμήθεια του μεσητικού και δεν έχω μπει ακόμα στο σπίτι. Ούτε έχω αποδεχτεί ηλεκτρονικά το μισθωτήριο. Είμαι σε απελπιστική κατάσταση.
1: Θα πρέπει να πάρει την Πομιδά, έτσι, να κάνει την καταγγελία, ακριβώς να δουν, γιατί δεν ξέρω, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Και με βάση ο νόμος δίνει την δυνατότητα. Δεν μπορεί να τις έχουν, να έχουν κάνει αυτό. Αυτό είναι παράνομο. Έχει δώσει η γυναίκα και την προμήθεια στο μεσητικό και τα δύο ενίκια μπροστά και δεν έχει μπει στο σπίτι. Αυτό δεν είναι. Είναι όντως, μπορεί να χρησιμοποιήσει την νομική οδό, να πάρει Μάγδα, πάρε Μάγδα στην Πομιδά. Είναι όλοι εξαιρετικοί εκεί, να σου πούνε ακριβώς πρέπει να κάνεις. Ή απευθύνσου σε ένα δικηγόρο. Πάντως είναι εξωφρενικό αυτό.
0: Καλημέρα και στο Παντελή, στο Σεφύρι. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, και στο φίλο το Φανούρι. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Διαφωνώ, λέει, με το ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο, διότι πήρε απόφαση να μπει στο ΝΑΤΟ. Είναι ελεύθερη χώρα, ό,τι απόφαση θέλει μπορεί να πάρει. Συμφωνώ μαζί σου. Και από την άλλη, η Ρωσία δεν είναι κανένα υπόδειγμα δημοκρατικής χώρας. Κάθε άλλο άλλωστε. Όμως, όταν έχουν προηγηθεί συμφωνίες, όπως για παράδειγμα η συμφωνία του Μίνσκ, ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια όρια, κάποιες κόκκινες γραμμές. Πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις, από την άλλη πλευρά το προχώρησε και ειδού τα αποτελέσματα. Και τώρα τον αδειάζουν όλοι. Και το να αδειάζουν αυτόν είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ο λαός της Ουκρανίας. Μια χώρα που έχει χάσει το 30% της επικράτειάς της ήδη. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Άσε που τους πήρανε και όλα τα υπόλοιπα. Σπάνιες γιές, γενικά, ναι, τον ορυκτό πλούτο με τις συμφωνίες που έκαναν για να τους προμηθεύουν με όπλα.
1: Θα συμφωνήσω από την άλλη πλευρά. Δεν θα πω ότι έκανε καλό η Ρωσία.
0: Όχι,
1: που,
0: βέβαια.
1: Έτσι, αυτός ο αναθεωρητισμός που έχει χτυπήσει κόκκινο το τελευταίο διάστημα. Με βρίσκει αντίθετη, Ιωσήφ μου.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι λες, αυτά που λες. Εννοείται ότι είναι η εισβολή η Ρωσική.
1: Να εισβάλλει σε μια χώρα έτσι για να την πάρει. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Συμφωνώ μαζί
1: σου. Βεβαίως,
0: αλλά του έδωσε την αφορμή.
1: Βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ όμως ξαναλέω ότι κάτι τέτοιες συμπεριφορές καλλιεργούν τον αναθεωρητισμό και τον εντείνουν. Εμείς είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα.
0: Φυσικά.
1: Και δίπλα μας είναι απέναντί μας η Τουρκία.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Άστα, Γιώργο, είχα ετοιμάσει πάρα πολλά ηχητικά, αλλά σήμερα θα πάνε αντίο. Θα τα κρατήσουμε για άλλη περίσταση.
1: Η ελπίδα παθαίνει τελευταία, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Ο Παντελής από το ταξί. 600 ευρώ επιβάρυνση εμείς οι ταξιτζίδες. Και δεν ασχολούνται, λέει, μαζί μας για μέτρα στήριξης.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: έχουν
0: είναι
1: δίκιο,
0: μία από τις κατηγορίες, τις επαγγελματικές, οι οποίες έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα από την αύξηση στην ενέργεια, από τα καύσιμα. Όπως είναι και οι Γαλλοί, οι οποίοι είδαμε ότι κάνουν κινητοποιήσεις, προς το παρόν κρατάνε μια στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τι άλλα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν, ναι, από την πλευρά της κυβέρνησης. Αν και χθες κάποιοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό σε λιμάνια.
1: Σε όλη τη χώρα.
0: Αλλά γενικότερα κρατάνε μια στάση αναμονής.
1: Αναμένοντας ακριβώς αν η κυβέρνηση δώσει και άλλα πράγματα και άλλα μέτρα στήριξης στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Είναι όμως σε απόγνωση η αλήθεια. Να πούμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Οδηγούνται στη φυλακή και ο Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, και η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Φυσικά ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα και τα ρίχνουν στους λογιστές. Οι λογιστές πάλι νύπτουν τα σχήρα τους.
0: Οπότε κρίθηκε προφυλακιστέως ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι που κατηγορούνται για αυτή την απάτη εις βάρος του δημοσίου. Και ο Κολοτούμπας δηλαδή προφυλακιστέως.
1: Ναι, και τέσσερις αυτοί.
0: Κολοτούμπας, ναι, ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρείες. Τώρα που πιάσαμε έτσι λίγο τα του αστυνομικού δελτίου, είχαμε συλλήψεις και μιας σπήρας διακίνησης ναρκωτικών. Διακινούσαν αυτοί και κάναβη και κοκαίνη. Αλλά το έκαναν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή πάνω στα ναρκωτικά, στα πακέτα έβαζαν φωτογραφίες. Αλλά όχι όποιες και όποιες φωτογραφίες. Οι άνθρωποι ήταν οργανωμένοι.
2: 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, καθώς και 35 κιλά κοκαίνης. Οι ποσότητες της κατεργασμένης κάναβης σοκολάτας είχαν φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν, του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του βασιλιά της κοκαίνης Πάμπλο Εσκομπάρ, καθώς και γνωστής εταιρείας υποδημάτων. Οι έμπειροι αξιωματικοί της δίωξης του ελληνικού FBI εκτιμούν πως ίσως πρόκειται για έναν τρόπο να αναφέρονταν στις ποσότητες της σοκολάτας με κωδικές ονομασίες, ενώ θεωρούν πως πρόκειται για ακόμα ένα φορτίο προερχόμενο από την Ισπανία, το οποίο είχε φτάσει τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας με φορτηγό ενδεχομένως ψυγείο, καθώς τα ναρκωτικά ήταν παγωμένα.
1: Τα βάλανε και στην κατάψυξη για να συντηρηθούν.
0: Κατευθυγμένα, ήταν frozen.
1: Να συντηρηθούν, παιδί μου, για να, είναι, να κρατήσουν την ποιότητα, κατάλαβες.
0: Αλλά είχε πάνω τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον Νετανιάχου. Καλά, ο Εσκομπάρ, λογικό.
1: Ναι. Okay.
0: Εντάξει. Σήμα, κατά τεθέν. Ναι. Αλλά τώρα ο Πούτιν, ο Νετανιάχου.
1: Τι σκαρφίζονται όλοι.
0: Εντάξει, με τον Πούτιν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάσαι εκείνο το κύκλωμα. Αυτό δεν ήταν με ναρκωτικά, ήταν με τα λαθρέα τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είχαν συλλάβει εκείνο το κύκλωμα το Φεβρουάριο, τώρα το 26. Που είχαν κάτι ψευδόνυμα και είχε ο άλλος και την καρέκλα με τη φωτογραφία του Πούτιν. Θες να το θυμηθούμε λίγο, προλαβαίνουμε. Τι είχε γίνει λοιπόν το Φεβρουάριο με κύκλωμα διακίνησης λαθρέων τσιγάρων.
3: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρτησε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και η ονομασία των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
4: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα. Ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
1: Ήταν και ο παππούς. Ρε Παναγία μου, και ο παππούς.
0: Και ο παππούς! Ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα. Τουλάχιστον είναι φάνταστη.
1: Είναι.
0: Δηλαδή
1: είναι.
0: Αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Άντε πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Άντε, γιατί γυαλίζει το μάτι της Κατερινάς.
0: Ναι, περίμενε. Και επανερχόμαστε.
5: Η ώρα στο Radio Prefeza είναι 3. Radio Prefeza 93.
6: με τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Con todos ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.
14: Buenas tardes y gracias por venir.
15: Todos los pueblos de Europa son la alternativa. Izquierda son la alternativa.
16: Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Μητσοτάκης, ¿cómo está eso?
14: Y gracias por venir.
15: Si se puede, podemos ganar.
17: Hasta la victoria, Syriza Podemos, venceremos.
15: Venceremos.
18: Es que el año 2010 habremos consolidado un gran sistema de protección social.
13: Ustedes, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, perdón.
14: Buenas tardes.
0: Buenos días, buenos días. Γιατί σήμερα είναι η μέρα ισπανικής γλώσσας. Γιατί, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
0: σαν σήμερα λοιπόν ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε στην Αμερική, τιμώντας την εξάπλωση και την πολιτιστική κληρονομιά της ισπανικής γλώσσας. Γι' αυτό και εμείς τη γιορτάζουμε με τους Ισπανομαθείς που ακούσαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα απέναντί μας λέει ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Το μιλάει το ισπανικό μια χαρά. Θυμηθήκαμε και εκείνη την περίφημη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ Ποδέμος Βενσερέμου. Τι έχουμε ζήσει, τι έχουμε ζήσει.
1: Τενιούνται αυτά. Η Μαρία λέει: άψογη κυρία Κάτζου, μπορούσε να σας τρολάρει κύριε Καλαμαράκη πολύ σήμερα, αλλά κυρία να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι,
1: αν και
0: ναι, τι να σου πω, Μαρία.
1: Οφείλω να το πω. Την καλημέρα, Μαράκη μου, μπράβο.
0: Μαρία, πού να την άκουγες όταν ήρθε το πρωί, κυρία, με κάπα κεφαλαίο.
1: Δεν είπα τίποτα. Σου
0: την ακούσει
1: σου πια. Τον καφέ της παρηγοριάς του είπα. Δεν του πάρει τίποτα άλλο.
0: Μην την ακούσει σου πια εδώ στον αέρα που το παίζει διπλωματικά. Έχει ξεσαλώσει εκτός αέρα. Και οι υπόλοιποι μαζί, έτσι. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάτσε τώρα, Μαλή, επειδή ξεκινήσαμε με την ημέρα ισπανικής γλώσσας που είναι σήμερα, να σε πάω λίγο Ισπανία, γιατί είχαμε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ, τη στεγαστική κρίση.
1: Πρώτες εκλογές 29 Νοεμβρίου.
0: Τον κόσμο ο οποίος έχει βγει στους δρόμους για το μεγάλο αυτό πρόβλημα με τα ακριβά ενίκια. Θέλεις να ακούσουμε έναν Έλληνα ο οποίος ζει στη Μαδρίτη για να μας πει τι γίνεται με τις τιμές των ενικίων, για να καταλάβουμε λίγο, να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και στη Μαδρίτη. Είναι ο κύριος Γιάννης Τζιώτης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky στην εκπομπή της Μίνας Καραμίτρου και του Γιώργου Γρηγοριάδη. Να ακούσουμε λοιπόν ποιες είναι οι τιμές για τα ενίκια στη Μαδρίτη αυτή την εποχή.
19: Πριν 12-13 χρόνια έδωνα 600 ευρώ, 590 το ενίκιο. Και μετά κάθε χρόνο μου άρεσε το συμβόλαιο και μου ανέβαζε την τιμή, 100-150 ευρώ. Φτάσαμε 1200. Εδώ και μέχρι το 2023 δεν άντεξα. Άλλο έχουν φύγει, γιατί είναι παράκριβα τα νύχια. Ζητάνε 1.802 και 2.500 το νύχιο σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια.
20: Για ένα σπίτι με δύο δωμάτια πόσα χρήματα σας ζήτησε, πόσο ενίκιο σας ζήτησε?
19: Μου ζήτησε τώρα 2.300 και το έχει νοικιάσει το σπίτι τώρα αυτή τη στιγμή εδώ το 2023 2.500.
20: 2.500 για δύο δωμάτια.
19: Για δύο δωμάτια και μία κουζίνα μικρή.
2: Είστε στο κέντρο της Μαδρίτης, πού βρίσκεστε?
19: Πού στο κέντρο, στο μπάριο Σαλαμάγκα.
2: Μένετε σε ξενοδοχείο, σας στοιχίζει φθηνότερα? Πόσο δηλαδή σας στοιχίζει το ξενοδοχείο?
19: Πολύ φθηνότερο. Μένω με την κοπηλιά μου, 1,5 χιλιάρικο το μήνα, πληρωμένα όλα. Φαγητό, πρωινό, είναι όλα πληρωμένα. Καλύτερα.
0: 2,5 χιλιάρικα για 70 τετραγωνικά.
1: Εντάξει, δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Ισπανία και είναι τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έκαναν τίποτα οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει διωγγωθεί το πρόβλημα. Είδατε τι έγινε με τη Μαρή Κάρμεν που έχασε και τη ζωή της, πώς την πετάξανε έξω και έχουν πετάξει πολλές και οικογένειες έξω με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται τώρα 70 τετραγωνικά 2.500 ευρώ.
0: Και οι άνθρωποι έχουν πάει σε ξενοδοχείο και πληρώνουν 1.500 ευρώ το μήνα.
1: Σου λέτε αν. Ξέρεις ότι αυτό συμβαίνει και στην Ολλανδία και στην Βρετανία. Πάνε παιδιά να σπουδάσουν, όχι από την Ελλάδα, και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Και επειδή δεν συμφέρει η ενοικίαση σπιτιού, πάνε σε ξενοδοχείο.
0: Το πιστεύω.
1: Γιατί σου λέει, αν είναι να δίνω, δίνω τα μισά χρήματα και είμαι στο ξενοδοχείο και τρώω και πρωινό. Αυτό που ακούμε. Απίστευτο.
0: Και επίσης υπάρχει και μια νέα μόδα που έχει καθιερωθεί εκεί στην Μαδρίτη. Επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να νοικιάσουν, τι κάνουνε? Νοικιάζουν όλοι μαζί. Δηλαδή συγκατοικούν. Άκου λοιπόν τι κάνουνε.
20: Τι έχει γίνει ξαφνικά δηλαδή εκεί και ζητάνε μέχρι και 2.500 ευρώ για 70 τετραγωνικά?
19: Γιατί δεν βρίσκουν δωμάτιο. Είναι πολύ τουρισμός και τον νοικιάζουν με την ημέρα. 200 ευρώ το δωμάτιο, 100 ευρώ το δωμάτιο. Μετά είναι με το μήνα, 800 ευρώ το κάθε άτομο. Πάνε σε σπίτι και μένω τώρα 3-4 άτομα και πληρώνω το δωμάτιο 800 και 900 ευρώ
2: την ημέρα. Συγκατοίκηση με 800 ευρώ το μήνα, 4 άτομα.
19: Και μένουν και δύο οικογένειες με τα παιδιά
0: τους,
19: γιατί δεν
0: βγαίνουν. Πάνε 3 και 4 άτομα λοιπόν και νοικιάζουν ένα σπίτι, δίνουν από 800 ευρώ για να έχει ο καθένας ένα δωμάτιο, ή πάνε δύο οικογένειες μαζί με τα παιδιά.
1: 800 ευρώ
0: ναι.
1: Στη συγκατοίκηση.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν το χωράει ανθρώπινος ζωτός. Πόσοι άνθρωποι έχετε να τα βγάλουν πέρα? Πραγματικά.
0: Αυτό είναι λοιπόν το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Ισπανία, είναι για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και για εμάς. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοια επίπεδα. Αλλά άκουσες και με τον τουρισμό, όλοι εκεί πέρα τα χρησιμοποιούν ως Airbnb.
1: Αυτό που λέμε ότι έχουν βραχυχρόνια μίσθωση έχει κάνει κακό. Πώς θα το κάνουμε? Εντάξει, πέρα είμαστε, δεν είπαμε να καταργηθεί. Αλλά πρέπει να μπαίνουν όρια. Πώς θα γίνει? Γιατί όλοι τα μετατρέπουν στα τα σπίτια που έχουν προς ενοικία σε βραχυχρόνια μίσθωση και γίνεται ο κακός χαμός με τα ανεβαίνουν τα ενοίκια γιατί δεν υπάρχουν σπίτια στην αγορά.
0: Ελπίζω να μην ζήσουμε κι εμείς ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τα ενεργειακά, για τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να πάρει και η Αμερική αλλά και η Ευρώπη πετρέλαιο ντίζελ από τη Ρωσία το επόμενο διάστημα. Κάτι το οποίο όμως, όπως λένε οι αναλυτές, δεν θα φέρει κάποια μεγάλη μείωση στην τιμή
1: και
0: το επόμενο διάστημα.
1: Και τη συμφωνία, το πώς θα λειτουργήσει. Βλέπω ήδη το πετρέλαιο, ενώ ξεκίνησε περίπου 1,5% κάτω, τώρα μαζεύονται οι απώλειες στο 0,50. Βλέπεις ότι δεν πείθονται ούτε οι αγορές από αυτή τη συμφωνία για να αρχίσει να πέφτει πολύ το πετρέλαιο.
0: Στα δικά μας, εμείς περιμένουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και για το επίδομα θέρμανσης, ακριβώς αυτό που είπε ο Ιωσήφ. Και βεβαίως να δούμε 35 λεπτά φέρεται να είναι επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα να πάμε, αν είναι 1,90 κάπου εκεί στο 1,55, 1,50, θα το δούμε που θα κλειδώσει, που θα κάτσει η τιμή. Και βεβαίως και το υψηλότερο επίδομα θέρμανσης.
0: Σήμερα στις 11 θα έχουμε και τις ανακοινώσεις σχετικά με την απαγόρευση σε παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media. Μετά τις 11 λοιπόν θα γίνουν οι ανακοινώσεις, οπότε αύριο θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και από εκεί και πέρα, καθώς λέμε τώρα και για τα παιδιά, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες ώστε να υπάρξει ένα πόρισμα για το από πού προκύπτει αυτή η έντονη οσμή αερίου. Και χθες βρέθηκαν εκεί τα ειδικά συνεργεία, κάνουν λόγο όμως για ένα δίκτυο το οποίο είναι αχανές σχεδόν. Λέμε για ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, στο οποίο πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Προσπαθούν λοιπόν να δουν από πού έχει προκληθεί, εάν έχει προκληθεί, η διαρροή του αερίου. Έτσι λοιπόν, προσωρινά τα μαθήματα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Και πολύ σωστά, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια και των μαθητών και των εκπαιδευτικών, φυσικά και των εργαζομένων.
1: Το είπε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σαχαράκη, ότι αν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλείς οι μαθητές, δεν θα ανοίξει το σχολείο. Και αυτό είναι το λογικό. Πρέπει να είναι ασφαλείς τα παιδιά για να πάνε να επιστρέψουν στις τάξεις. Πώς θα γίνει?
0: Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ένα χάος. Δηλαδή, κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Κάποια σχολικά συγκροτήματα ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία έχουν ένα κοινό ρολόι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια κατάσταση εδώ και δεκαετίες που είναι μπλεγμένο το πράγμα. Οι αρμόδιοι λοιπόν είναι εκεί, κάνουν τις έρευνες, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα ώστε να ησυχάσουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και φυσικά οι μαθητές.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ, Αντώνης λέει 1000 ευρώ το μήνα για 18 τετραγωνικά η κόρη μου στο Άμστερνταμ. Απίστευτο, έτσι. Λέει και ο Κώστας, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, άλλος ακροατής, 60 τετραγωνικά δίνει 2.450 ευρώ. 60 τετραγωνικά 2.450 ευρώ. Απίστευτη κατάσταση, απίστευτη.
0: Ο Γιάννης ανησυχεί, λέει, υπομονή, θα δείτε ότι θα έρθει και εδώ. Ελπίζουμε να μην το δούμε, αγαπητέ φίλε, αν και υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει στεγαστική κρίση και στην Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια, αλλά όχι βέβαια σε τέτοια επίπεδα. Τώρα, επειδή λέγαμε την πρώτη ώρα για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο κίνησης κυρίως, το οποίο απασχολεί και επαγγελματίες, αλλά απασχολεί όλους μας με την έννοια ότι αυτό επηρεάζει και τις τιμές σε όλη την αλυσίδα, την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή και τις τιμές των προϊόντων. Θέλεις να ακούσουμε λίγο και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά κυρίως και για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες είναι οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη?
1: Πάμε να δούμε.
0: Να δούμε δηλαδή σε τι τιμές θα πάρουν το πετρέλαιο θέρμανσης και οι υπόλοιποι.
1: Ακριβώς, για να συγκρίνουμε.
0: Για να συγκρίνουμε λοιπόν με αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι από το Open.
3: Ξεκινώντας από τη Δανία, που έχει την υψηλότερη τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην Ένωση, 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο. Η Πορτογαλία, εδώ στη γειτονιά μας, 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο θα πληρώσουν οι Πορτογάλοι πολίτες το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθώντας η Ιταλία, 2 ευρώ και 6 λεπτά. Στη Γερμανία, 1,72 το πετρέλαιο. Στη γειτονική μας Κύπρο 1,67. Στο Βέλγιο μια καλή τιμή σε σχέση με τους υπόλοιπους, 1,53. Η Μάλτα είναι μόλις στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο. Την ώρα που στην Ελλάδα είναι στο 1,90. Τιμή χωρίς την επιδότηση. Μαζί με την επιδότηση η κυβέρνηση θέλει να πάει στο 1,60.
0: Αρκετά ψηλά είναι σε όλες τις χώρες. Οι μοναδικές που είναι σχεδόν κάτω από το 1,60 είναι το Βέλγιο με 1,53 και η Μάλτα που είναι στο 1 ευρώ. Η Κύπρος είναι στο 1,67.
1: Είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί κάτσα και επειδή είχαν στείλει διάφοροι ακροατές, έχει εφαρμόσει μια τελείως διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την αγορά των καυσίμων. Σωστή είναι, δεν κρίνω ότι είναι λάθος η στρατηγική. Είναι άλλη στρατηγική, άλλη οικονομία, άλλα δημοσιονομικά. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε πάντα και να βάζουμε στην ίδια κουβά. Γι' αυτό έχει και χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη και από τις χαμηλότερες στον κόσμο.
0: Είναι χαμηλότερη στην Ευρώπη. Αμέσως μετά είναι το Βέλγιο με 1,53. Η Κύπρος το 1,67 και όλες οι υπόλοιπες είναι από 2 ευρώ και πάνω.
1: Και
0: η Ιταλία, ας πούμε, είναι στο 2,06.
1: Και η Γερμανία είναι πολύ. Και η Γαλλία. Εντάξει, οι χώρες τώρα που έχουν ισχυρές οικονομίες βλέπουν ότι πλήττονται σημαντικά και είναι πολύ ψηλές τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Dave Fiber μπορεί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό.
0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, ναι, γιατί εντάξει, ναι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επί της ουσίας είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Την Παρασκευή είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky. Έστειλε πολλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τα εθνικά θέματα και για το καλώδιο. Είπε ότι θα προχωρήσει το καλώδιο χωρίς να γίνει καμία έκπτωση από τα κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Ακριβώς.
0: Και υπογράμμισε ότι είναι ένα έργο το οποίο το στηρίζει η Τουρκία. Και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε εάν υπάρχει κάποιο πύχης που ενδεχομένως να άνοιγε την επόμενη ημέρα.
1: Αυτή η τοποθέτηση έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Πάρα πολλές.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
21: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
1: Ναι, λέει ότι αν πάρω 25%, λογικό είναι να με αμφισβητήσουν. Και υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι βεβαίως, ρε παιδί μου, ότι το 25 θα είναι χαμηλό. Άρα λογικά δεν είμαι, θα αποχωρήσω. Θα μπει κάποιος άλλος. Θα εκλέξουν η κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ένα καταστατικό στο κόμμα. Από την άλλη, ότι δεν πιστεύει ότι θα πάρει τόσο χαμηλό ποσοστό. Άκουσα και τις δύο απόψεις. Πάντως, άνοιξε για τα καλά η συζήτηση μετά την τοποθέτηση συγκεκριμένη. Είναι πάνω σε αυτό που λέγεται πάρα πολύ και γράφεται εν κινήσει αλλαγή πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτά τα σενάρια. Λέω όμως ότι το άνοιξε, αλλά και το έκλεισε το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την τοποθέτηση.
0: Από την άλλη, υπήρξε και η αντίδραση από το Πασόκ που κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό ο οποίος οδεύει προς αποχώρηση. Από την άλλη, παραπέρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέκτησαν σουτέρ. Και μάλιστα πολύ καλό σουτέρ. Καθώς ο Άγγελος Κορονιός.
1: Πολύ έξυπνο το βιντεάκι. Πολύ καλό.
0: Ο Άγγελος Κορονιός, λοιπόν, ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής.
1: Φαίνεται ότι. Περιστέρι, δυτικά, εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Εντάσσεται λοιπόν στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο έπαιξαν και ένα μονό.
22: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
23: Παντού θες. Ρίποντο.
22: Ρίποντο.
23: Οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις αμυντικά της πολιτικής.
24: Νομίζω ότι θα μάθεις πιο γρήγορα.
23: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
24: Είσαι προληπτικός.
23: Λίγο.
24: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
23: Όχι, είναι υπέρ μου.
24: Άμα μαύρη.
23: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
24: Πώς το βλέπεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
23: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
24: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
23: Είναι ειδικότητά μου.
24: Πάμε να τους νικήσουμε.
23: Εννοείται.
0: Πάνε για τρίποντα.
1: Τέλος,
0: για τρίποντα.
1: Τέλος,
0: λοιπόν,
1: τέλος. Και για δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο. Και έστειλε και το μήνυμα με το δεύτερο γύρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Και βέβαια έχουμε και την κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών.
1: Ναι. Που χρησιμοποίησε μια φράση τέλος πάντων πάνω από σε φωτιές γιατί. Βλάκας.
0: Πολιτική βλακία.
1: Πολιτική βλάκας, δηλαδή ουσιαστικά του κύριου Ανδρουλάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Καρτερός αποκάλυψε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως, καλά δεν το άφησαν έτσι στο Πασόκ. Έχουν βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις και αιχμηρά σχόλια και αυτή την τοποθέτηση. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, η μάχη μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όσο περνούν οι μήνες και είμαστε κοντά στις εκλογές, τόσο θα εντείνεται. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά και αυτό το που είπε για το 25% ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Λευθερόγλου, τον συναδελφό μας. Έλα Νίκο, καλημέρα.
25: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
25: Επίσης, να είμαστε καλά. Βλέπω ειδήσεις αρκετές, έτσι με το ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Θέλαμε να σου δώσουμε τροφή.
25: Ναι, αρκετή θα έρθει. Αλλά να ξεκινήσω από το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αύριο θα κλειδώσει το ποσό που θα αφορά την επιδότηση για τα κάψιμα που. Για τα πετρέλαιο θέρμανση, γιατί αυτό και τους πολίτες περισσότερο από τους καυγάδες, τα τρίποντα ή το 25%, θέλει την κλειδώνει σε ένα ποσοστό γύρω από 1,50 ως 1,60.
1: Ναι. Πάντως αυτό το 25% είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
25: Σημαντικό, ενδιαφέρει την κοινωνία, γι' αυτό το λέω και θα υπάρχει μια μεγαλύτερη επιδότηση στα κάψιμα, σε αυτό που λέγαμε ότι παίρνουν οι ορεινές περιοχές και τα υπόλοιπα.
1: Το επίδομα θέρμανση.
25: Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ακριβώς.
1: Πάμε λίγο για το 25%. Πώς το διαβάζεις εσύ, Νίκο?
25: Κοίταξε, εγώ άκουσα τις δύο εκδοχές, θα πω στα άλλη μία.
1: Ναι.
25: Ότι ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι δεν θα πάει στο 25, όταν είναι πιο ψηλά από αυτό. Ίσως να μην είναι στο στόχο της αυτοδυναμίας, όπως τουλάχιστον καταγράφουν τις δημοσκοπήσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κλείνει και τα σενάρια αυτού που επισήμανες και εσύ, ότι μπορεί ο δεύτερος ή ο τρίτος να επιβάλλει άλλο πρωθυπουργό. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η στόχευση του κ. Μητσοτάκη, γι' αυτό και πρότεινα να το ξεκαθαρίσει από εκεί.